0: ραδιόφωνο. Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 21 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Με Τζάκο Παστόριους ξεκινήσαμε σήμερα, ένας από τους πιο σπουδαίους και πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, μπασίστες όλων των εποχών. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια είχε αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν το ηλεκτρικό μπάσο, που μέχρι τότε ήταν ένα συνοδευτικό όργανο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή του 1987, έχει ηχογραφήσει άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης, αρχηγός μπάντας και ήταν μέλος βέβαια και των Weather Report. Καλημέρα, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα αχάραγα, που λέει και μια φίλη μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση, μια και η ανατολή του ηλίου είναι 7 και 10. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και η Ματίνα Κανελοπούλου είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, Viber, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429 για την επικοινωνία μας.

πάμε να δούμε και τον καιρό, τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα και τι θα γίνει και σήμερα. Σήμερα θα είναι γενικά άθλιος ο καιρός. Έχουμε λίγες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας. Και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε όλη την επικράτεια από 28 μέχρι 32 βαθμούς. Λίγο πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 28. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τους 32. Στην Ήπειρο 31 βαθμούς. Θεσσαλία 33 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο 31 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται ο καιρός, θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 μέχρι 33 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αττική, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, υπάρχει και μια πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία μέχρι τους 32 βαθμούς στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22. Αύριο πέφτει η θερμοκρασία και θα συνεχίσει να πέφτει τις επόμενες μέρες. Βλέπω αύριο Τρίτη η μέγιστη είναι στους 26 βαθμούς, την Τετάρτη στους 25 και την Πέμπτη επίσης στους 25 βαθμούς, που είναι και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Είναι 13 λεπτά μετά τις 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας χαροποιούν ιδιαίτερα όταν έρχονται και τόσο νωρίς το πρωί. Γελάτε κι εσείς με τη λέξη αχάραγα, που την βρίσκω ιδιαίτερα εύστοχη για τόσο νωρίς το πρωί. Και αυτή είναι η Paper Cut, που κάνουν ένα remix στο Αγάπη που γίνεται δίκοπο μαχαίρι.

αυτός είναι ο Papercut, είπα η Papercut κατά λάθος, είναι ο Papercut ο αλλιώς ο Βασίλης Νάκης, ένας Έλληνας μουσικός παραγωγός εξαιρετικός που έχει κάνει remix στο Αγάπη που έγινε στίκοπο μαχαίρι, ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2014 με τα τραγούδια που ερμήνευε η Μελίνα Μερκούρη και τα έχουν πειράξει, τα έχουν λίγο αλλάξει διάφορη παραγωγή. Εξαιρετικό άλμπουμ, Playing with Melina, θα στο συνιστούσα αν σας αρέσει αυτό το είδος της μουσικής, είναι εξαιρετικό. Κυκλοφόρησε το 2014 και περιέχει τραγούδια της Μελίνα Μερκούρη με διασκευές remix αν θέλετε, από David, από Papercut, από Micro, από Marceau, μέχρι και ο Κωνσταντίνος Βίτα έχει ένα remix μέσα σε αυτό το άλμπουμ.

Δεν ξέρω αν είναι το πιο διάσημο, σίγουρα είναι το πιο αναγνωρίσιμο, αν θέλετε, jazz κομμάτι όλων των εποχών. Take 5 κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1959.

Μάλιστα, η εταιρεία Columbia ήταν διστακτική να το κυκλοφορήσει. Της φαινόταν πολύ περίεργο, πολύ διαφορετικό και είναι. Αλλά ο πρόεδρος εταιρείας το πίστευε και το στήριξε. Μια σύνθεση παρόλο που συνδέθηκε άμεσα με τον Dave Brubeck, τη μουσική και τη μελωδία την έγραψε ο σαξοφωνίστας του κουαρτέτου, του Dave Brubeck Quartet, ο Paul Desmond. Και φυσικά όλα τα δικαιώματα πήγαιναν στον Paul Desmond μέχρι το θάνατό του το 1977. Και όλα τα δικαιώματα αυτού της σύνθεσης του Take 5 μετά το θάνατό του, μέσα από τη διαθήκη του, τα άφησε στο Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος λαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια ποσά μέχρι σήμερα. Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, τσαγκαρο Δευτέρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως είναι Δευτέρα, έχουμε σχετικά καλό καιρό στην Αθήνα, τα λέγαμε και πριν, από αύριο θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά η θερμοκρασία. Εμείς εδώ θα μείνουμε αυτές τις δύο ώρες μέχρι τις 8, μαζί μας Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και η Μίνα στον αέρα μας. Ένα τραγούδι που γνώρισε έτσι επιτυχία και στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 90, παίζονταν πολύ από τα ελληνικά ραδιόφωνα.

Διαβάζω ότι στη Μεγάλη Βρετανία και φαντάζομαι όχι μόνο εκεί, μεγάλη κρίση, περνάει η τηλεόραση και η ιδιωτική και η δημόσια, τα κανάλια BBC, Channel 4, ITV δυσκολεύονται, λέει, να ανταγωνιστούν οικονομικά τα streaming, τις streaming πλατφόρμες, το Netflix, Amazon, Disney. Πλέον έδειξε μία έρευνα ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι Βρετανοί όταν μπαίνουν μπροστά από τη τηλεόραση είναι να μπουν σε κάποια πλατφόρμα και όχι να δουν κάποιο άλλο κανάλι έτσι, τοπικό. Το BBC έχει πολύ λίγη, έχει μειώσει πολύ την τηλεθέασή του, το ίδιο και τα άλλα κανάλια. Είναι το Netflix η πρώτη υπηρεσία στην οποία στρέφονται οι Βρετανοί, και το πιο ενδιαφέρον διαβάζω δεν είναι ούτε το Netflix ούτε το BBC, είναι το YouTube. Εκεί ο χρόνος θέασης στο YouTube έχει διπλασιαστεί από το 22 μέχρι το 25, έχει φτάσει στα 19 λεπτά την ημέρα ανά άτομο, αλλά αν υπολογιστούν όλες οι συσκευές που έχεις μέσα στο σπίτι και το τηλέφωνο που μπορείς να δεις YouTube, πλέον λέει η θέαση στο YouTube φτάνει τα 41 λεπτά. Και αυτό το πρόβλημα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν εκεί τα τηλεοπτικά κανάλια και κάνουν διάφορες περικοπές, κάνουν συνεργασίες, προσπαθούν να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, να ανεβάζουν podcast. Παραδόξως το ραδιόφωνο δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως η τηλεόραση. Το ραδιόφωνο έχει πολύ μεγάλη διείσδυση στη Βρετανία. Περίπου 89% του πληθυσμού ακούει κάθε εβδομάδα, παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές μέσο, γιατί είναι και σχετικά φτηνό στη παραγωγή, και το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Διάβασα, προσπάθησα να βρω και μερικά στοιχεία για την Αττική, βρήκα τα στοιχεία. 80% του πληθυσμού στην Αττική ακούει ραδιόφωνο κάθε μέρα. Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που μας ακούτε. Το 95% το ακούει μέσα στην εβδομάδα και ο μέσος ακροατής στην Αττική ακούει, λέει, περίπου 240 λεπτά την ημέρα και κατά μέσο όρο 2,74 διαφορετικούς σταθμούς την ημέρα. Αυτά για την Αττική. Για την ΕΡΤ ειδικότερα, μια πανελλαδική έρευνα Focus Bari που έγινε το 2025 βρήκε ότι το 47% του πληθυσμού ακούει τουλάχιστον έναν σταθμό της ΕΡΤ μέσα στην εβδομάδα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτός είναι ο Σίβερτ Χόγεμ, τον είδαμε το Σάββατο στο Λυκαβητό, έσκησε, λέει, sold out η συναυλία εδώ στο Sleepwalking.

Πάμε να δούμε τι λέει και η κίνηση σήμερα στην Αθήνα. Είναι τρομερό. Αν έχετε ανοίξει μπροστά σας το χάρτη της Google για να δείτε την κίνηση, όπως το ανοίγω εγώ όταν έρχομαι εδώ στην εκπομπή, όταν τον ανοίγω είναι όλα πράσινα και όλα σημαίνει ότι πηγαίνουν καλά όσον αφορά το κυκλοφοριακό, και σιγά σιγά αρχίζει και κοκκινίζει ο τόπος. Πρώτα πρώτα ο Κηφισός είναι αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα και έχουμε πολλή κίνηση εκεί. Αμέσως μετά ο Σκαραμαγκάς, εκεί στο Χαϊδάρι επίσης πολλή κίνηση έχει αρχίσει και κοκκινίζει. Το κέντρο του Πειραιά, κυρίως κοντά στο λιμάνι. Και από εκεί και πέρα θα βρείτε, θα αντιμετωπίσετε κίνηση αυτή τη στιγμή στον Καρέα, στο ύψος της Ηλιούπολης, στην Αρδιτού, όπως πάντα έχει αρχίσει να αυξάνεται η κίνηση, στην κάθοδο της Κηφισίας και στην άνοδο λίγο. Η Μεσογείων αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει κανένα πρόβλημα ούτε στην κάθοδο ούτε στην άνοδο, και κάποια προβλήματα υπάρχουν στην Λεωφόρο Ηλιοπόλεως, εκεί κοντά στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην άνοδο της Συγκρού. Στο ημερολόγιο της ημέρας να περάσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1974 ο Barry White πάει στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ με αυτό το τραγούδι, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Τον Barry White τον είχαμε δει και στην Αθήνα, προλάβαμε να τον δούμε πριν φύγει από τη ζωή, το 1990 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε μια μοναδική συναυλία. Καταπληκτικός. Can't Get Enough of Your Love, Babe. We've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: pointer on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble.
1: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Leonard Cohen. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Νομίζω είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που το έργο τους έχει επηρεάσει τόσο πολύ την παγκόσμια μουσική και λογοτεχνία. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή ο Leonard Cohen το 2016, εκείνη η χρονιά που έχει χαρακτηριστεί και ως η χρονιά που πέθανε η μουσική. Είχαν φύγει τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Bowie, ο Prince, George Michael, Glenn Frey. Καλημέρα λοιπόν και πάλι, εδώ είμαστε. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά είναι το Viber για την επικοινωνία μας. Δεν έχετε παρά να γράψετε Cosmos Radio. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, νούμερα, όχι. Μόνο Cosmos Radio θα γράψετε. Θα ανοίξει σελίδα στο Viber και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε βέβαια να στείλετε μήνυμα και στα social media και στα προσωπικά μας, στο Instagram ή στο Facebook, αλλά και του σταθμού, ή να μας τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Συνέχεια με μια νέα κυκλοφορία. Νέα κυκλοφορία, διασκευή το τραγούδι. Είναι μια επανένωση στο στούντιο για τον Lee Fields και τους Olympians. Το τραγούδι είναι το Don't Let Me Down.

Διάβαζα μία είδηση στο ίντερνετ, στο Guardian, που πραγματικά μου φάνηκε εξωφρενική. Διάβαζα ότι υπάρχουν πλέον πλαστά βινίλια, δηλαδή δίσκοι βινιλίου, οι οποίοι δεν έχουν κυκλοφορήσει από την εταιρεία, αλλά από διάφορους επιτίδιους, που πραγματικά μου φάνηκε εξωφρενικό, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Δεν είναι μια κασέτα, μπορεί να την ηχογραφήσει, είναι βινίλιο. Συλλάβανε, λέει, στην Αγγλία έναν 40χρονο στο δυτικό Λονδίνο, που είχε ήδη μια επιχείρηση πλαστών βινιλίων από το 2017. Κατασκεύαζε και πουλούσε πλαστά βινίλια γνωστών καλλιτεχνών, ξέρω εγώ, αυτά που πουλάνε, καταλαβαίνετε, Taylor Swift, Coldplay κτλ. Και τα πουλούσε στο ίντερνετ μέσα από το eBay, Discogs, διάφορα καταστήματα που υπάρχουν στο ίντερνετ και σε διευκολύνουν για να πουλήσεις πράγματα. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο, ας το πούμε, εργοστάσιο του, και θα σας πω γιατί. Ήταν στο σπίτι του αυτό. Το Φεβρουάριο του 24 βρήκε περίπου 15.000 πλαστά βινίλια, εξοπλισμό παραγωγής, από θέματα διάφορων δίσκων, που ήταν περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο λίρες αξία λιανικής, ένα ολόκληρο σύστημα παραγωγής και διανομής. Το εργοστάσιο του, λοιπόν, ήταν στο σπίτι του, λειτουργούσε κυρίως τη νύχτα, είχε 3-4 εργαζόμενους, όχι πολλούς. Οι συνθήκες, λέει, ήταν ιδιαίτερα πρόχειρες, βρήκαν χημικά αποθηκευμένα δίπλα σε κουτάκια μπύρες. Τα έκανε τα πάντα μόνος του. Το μόνο που έκανε έξω ήταν έστελνε για να τυπώσουν το εξώφυλλο. Και αυτό, βέβαια, καταλαβαίνετε, έχει προέρθει από τη τεράστια αναζωπήρωση που έχουν οι πωλήσεις του βινιλίου. Μέσα στο 2025, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, πουλήθηκαν 7,6 εκατομμύρια δίσκοι σε ένα χρόνο. Και είναι η 18η συνεχόμενη χρονιά που οι πωλήσεις γίνονται όλο και περισσότερες. Βέβαια, το ίδιο γίνεται και με την τιμή του δίσκου, αυξάνεται και αυτή, πουλούνται ήδη, λέει, γύρω στις 40 λίρες εκεί πέρα, οπότε είναι ένα ολκιστικό περιβάλλον για να βρεθούν διάφοροι επιτίδιοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο κύριος, είναι πάρα πολλοί που έχουν συλλάβει και συνέχεια γίνεται αυτό στη Μεγάλη Βρετανία, που φτιάχνουν βινίλια μαϊμού, να το πω κάπως έτσι. Από το ημερολόγιο της ημέρας, 1996, και οι Fugees βρίσκονται στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Ready or Not.

διαβάζω μια είδηση από αυτές που μας φτιάχνουν τη διάθεση για τους Belle & Sebastian. Ήταν να δώσουν μια συναυλία στο Perth στην Αυστραλία, αλλά κάτι έγινε στη μεταφορά του εξοπλισμού.

του συγκροτήματος, καθυστέρησε, δεν έφτασε στην ώρα του. Οπότε ήταν δύο συναυλίες. Η μία συναυλία έπρεπε να ακυρωθεί, ήταν αυτό την Πέμπτη που μας πέρασε. Ο τραγουδιστής λοιπόν του συγκροτήματος, αντί να αφήσει το κοινό και να πει εντάξει, φταίω εγώ, όντως δεν έφταιγε ο άνθρωπος, έκανε μία ανακοίνωση στο Facebook και στο Instagram, ζήτησε συγγνώμη για την ακύρωση και κάλεσε, λέει, τους κατόχους των εισιτηρίων να μαζευτούν στο κοντινό πάρκο εκεί στο Πέρθ και ζητώντας να φέρει όποιος έχει μια κιθάρα ή όποιο άλλο όργανο. Και μαζευτήκανε κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, φέρανε, λέει, καρεκλάκια, κουβερτούλες, κάνανε ένα πικνίκ μαζί με τον Στιούαρτ Μέρδοκ και τραγουδήσανε, υπέγραψε αυτός αυτόγραφο, μια αυθόρμητη συναυλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πήρανε και επιστροφή χρημάτων, γιατί εννοείται ότι η συναυλία που ακυρώθηκε, οι διοργανωτές έδωσαν πλήρη επιστροφή χρημάτων σε αυτούς που είχαν πάρει στήρια για την Πέμπτη. Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, έγινε κανονικά η επόμενη συναυλία που είχε ανακοινωθεί. Το βρήκα πάρα πολύ όμορφο αυτό και είπα να το μοιραστώ μαζί σας, και αυτή είναι η Σεζάρια Εγώρα. 25 λεπτά μετά τις 7, σε λίγο θα συνδεθούμε και με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Μένεται η φωτιά στη Σιτή, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές εκενώσεις οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμού στο Σαββατοκύριακο, σημαντικά λιγότερα από τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα, οι τιμές του πετρελαίου με τον Brent να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος. Τζορτζ Ερβός και η Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mon.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Κόσμος 93,6.

Από τα λίγα τραγούδια που έχουν και ημερομηνία μέσα στους στίχους. Do you remember the 21st night of September? Επίκαιρο για σήμερα. Μάλιστα πολλά χρόνια λέει οι fans των Earth, Wind and Fire προσπαθούσαν να αποκρυπτογραφήσουν τι έγινε την 21η Σεπτεμβρίου και το βάλανε μέσα στους στίχους. Όλοι λέγανε, τότε λέγανε ότι δεν έχει καμία σημασία, έτσι το βάλαμε, δεν υπήρχε λόγος. Αλλά το 2019 αποκαλύφθηκε ότι η ημερομηνία ήταν εμπνευσμένη τότε, το 78, από την αναμενόμενη ημερομηνία το κετού του γιου τότε του Μόρις Βάιτ και της γυναίκας του που περιμέναν. Καλημέρα και πάλι, είναι 36 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, καλή εβδομάδα και πάλι. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά τα ξέρετε, Viber, social media, αλλά και τηλέφωνο στη διάθεσή σας αν θέλετε να επικοινωνήσουμε.

Λίγο και τα πρωτοσέλιδα, μερικά από τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ το χρόνο, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Στα νέα, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο, ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και τέλος, ναυτεμπορική, 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, η κλάδη άμεσων ξένων επενδύσεων που θα ενισχύονται αναλυτικά. Doobie Brothers, listen to the music, 43 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Και αυτό το ρολόι δείχνει 5 λεπτά πριν από τις 8. Συνειδητοποίησαμε ότι κάπου εδώ πρέπει να τα μαζεύουμε και να πηγαίνουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Καναλοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λίαμ Γκάλαχερ, που μαζί με τον μεγάλο του αδελφό, τον Νοέλ, έχουν φτιάξει τους Oasis. Ήταν τσακωμένοι για 15 χρόνια, αλλά τελικά συμφιλειωθήκανε, κάνανε μια περιοδία το 25 που πήγε πολύ καλά, και πρόσφατα ανακοινώσαν και νέα παγκόσμια περιοδία μέσα στο 27, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, που έλεγε και ο Σπύρος Καλογύρου. Αυτά από εμάς για σήμερα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα, Oasis για το τέλος.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολύμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβής συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: Earth Hanion 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομισοπ.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεδού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση Σιτία μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Χώνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία στους κατοίκους. Η φωτιά δεν έχει ακόμα οριοθετηθεί πλήρως, καθώς παραμένουν ενεργές αιστείες σε διάφορα σημεία της περιοχής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν, ενώ από το πρωί ενισχύεται η επιχείρηση κατάσβεσης και από αέρος, καθώς χρησιμοποιούνται δύο εναέρια μέσα. Το πύρινο μέτωπο έφτασε περίπου τα 2 χιλιόμετρα, ενώ προληπτικά κενώθηκε το βράδυ της Κυριακής ο οικισμός Καρύδη, όταν οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων. Νέο μήνυμα το 112 κάλεσε τους κατοίκους περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη, Κλεισίδη, Ζάκρος και Αζοκέραμος να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 46 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ και χθες μέχρι τη Δύση του Ηλίου επιχειρούσαν και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνέδραμαν υδροφόρες αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μυλοπόταμο οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων το πρωί του Σαββάτου έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών ρεθύμνου. Οι συλληφθέντες, 8 ημεδαποί και 2 ολοδαποί, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ναρκωτικά όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και παραβάσεις για ζωοκλοπή. Κατά τις έρευνες σε σπίτια, απομνημιοστάσια και άλλους χώρους εντοπίστηκε φυτεία με 11 δεδρύλια κάναβης ύψους έως 3 μέτρα, ενώ κατασχέθηκαν 995 γραμμάρια κάναβης, 1.850 ευρώ, 2 ζυγαριές, 3 μαχαίρια, 18 κινητά τηλέφωνα και πλήθος παραστατικών. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 7 φορτηγά, ένα γιοταχή και ένα μηχάνημα έργων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Η ελληνική αστυνομία εξετάζει περιπτώσεις όπου δηλώνονταν διαφορετικοί αριθμοί οικοπροβάτων από αυτούς που εντοπίστηκαν, αλλά και περιστατικό κατά το οποίο ζώα που ανήκαν σε άλλο μέρος φέρεται να παρουσιάστηκαν ως ιδιοκτησία μέλους της ομάδας. Οι αρχές διερευνούν επίσης φθορές ελαιόδεντρα και μηχάνημα έργου, καθώς και κλοπή μηχανήματος. Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή ενός 60χρονου στον Ομαλό Χανίων τη νύχτα του Σαββάτου. Το αυτοκίνητό του έφυγε από την πορεία του και πέσε έγκρεμο στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, κοντά στην είσοδο του φραγκιού της Σαμαριάς. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και έπειτα από επιχείρηση κατάφερε να προσεγγίσει και να ανασύρει τον άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του. Ο 60χρονος παραδόθηκε στο ΚΑΒ, όμως ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για χανιώτη, ο οποίος διέμενε στην περιοχή των Λάκων Ομαλού. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό ενός 63χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την περιοχή της Νέας Χώρας. Ο 63χρονος διέμενε μαζί με το γιο του σε σκηνή στην περιοχή από την οποία έφυγε και έκτοτε δεν επέστρεψε. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης, τα οποία συνδέονται με παλαιότερο ατύχημα. Υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στο απόγευμα της Κυριακής, 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από ενέργειο μέσω της Frontex και στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των αλλοδαπών. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας με τους ανέμους στην περιοχή να πνέουν βορειοδυτική 4 μποφόρ. Αναστάτως προκλήθηκε σε πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα όταν 67χρονος επιβάτης αισθάνθηκε ξαφνική έντονη αδιαθεσία με την αρτηριακή του πίεση να ανεβαίνει σημαντικά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επιβάτες και πλήρωμα, ενώ καθοριστική ήταν η παρουσία αναισθησιολόγου και της αναπληρώτριας διοικήτριας του Βενιζελίου Μαρίνας Καλογριδάκη. Η γιατρός, που στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και ως υπτάμενη γιατρός του ΕΚΑΒ, παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα και παρακολούθησε την κατάστασή του μέχρι την άφηξη του αεροσκάφου στην Αθήνα. Με την προσγείωση, πλήρωμα και ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και το μετέφερε σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο και φροντίδα. Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Διευθύντριας Σχολείου στα Χανιά για το περιστατικό με βολίδα ποροβόλο. Όπως ενημέρωσε τους γονείς, δεν τραυματίστηκε ούτε κινδύνευσε κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός, ενώ δεν έσπασε το τζάμι. Προκλήθηκε μόνο ένα σημάδι, το οποίο σύμφωνα με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, φαίνεται να προκλήθηκε από ποροβόλο τύπου φλόμπερ. Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα από την πλευρά του σχολείου, κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστων στην ασφάλεια, ενώ ζητήθηκε από το Δήμο η τοποθέτηση διπλών τζαμιών για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το νέο κτίριο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου θα μεταφερθεί το κέντρο ημέρας Αλτσάιμερ. Στόχος είναι η μεταφορά να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ το κέντρο να λειτουργεί στο νέο του χώρο από τη νέα χρονιά. Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια δράσης ευαισθητοποίησης για την άνοια που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κήπο Χανίων με τη συμμετοχή παιδιών και ηλικιωμένων, το κέντρο θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες και σήμερα εξυπηρετεί περίπου 5.000 ασθενείς, προσφέροντας διάγνωση, ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή αλλά και προγράμματα μη φαρμακευτικής θεραπείας. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις τίθενται από σήμερα Δευτέρα σε ισχύ στο βόρειο δικάξονα Κρήτης, στο τμήμα Χανιά Γεωργιούπολη. Λόγω εργασιών, οι ρυθμίσεις αφορούν τμήμα περίπου 2 χιλιομέτρων, όπου θα πραγματοποιηθεί στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 21 Νοεμβρίου, με την αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την οδική σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων. Παράλληλα, παρατείνεται ως την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο πέρασμα από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου. Όσο διαρκούν οι εργασίες, τα οχήματα έως 12 τόνους θα εξυπηρετούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού με διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατεύθυνση. Ένα ξεχωριστό τρόπο για να τιμήσει τους επισκέπτες που επιλέγουν ξανά και ξανά το Ρέθυμνο εγκαινιάζει φέτος η πόλη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Στις 27 Σεπτεμβρίου οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες θα υιοθετήσουν συμβολικά ένα δέντρο το οποίο θα φυτευτεί στην πόλη. Έτσι κάθε φορά που θα επιστρέφουν θα μπορούν να βλέπουν το δέντρο τους να μεγαλώνει. Στην προμήθεια 1.378 νέων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Χανίων με στόχο την αντικατάσταση κατασταμένων κάδων και την ενίσχυση του δικτύου καθαριότητας. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 260.397 ευρώ με ΦΠΑ. Πρόκειται για 612 καφέ κάδους και αργονικά απορρίμματα, 670 πράσινους γιασύμικτα και 96 μπλε κάδους με κίτρινο καπάκι και γαθαρό χαρτί. Τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού τιμήσαν την Κυριακή στα Χανιά με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μικρασιατών. Με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου και επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο του Μικρασιατικού ελληνισμού εξάλλου τιμήθηκε χθες και στο Ηράκλειο η Μέρα Εθνικής Μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό ζήτημα θα βρεθούν στο επίκεντρο του 4ου Συνεδρίου Βιοειθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου. Με τη μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη να ακούγονται στο λιμάνι, κάποιοι και επισκέπτες εστίας τον τίμησαν το βράδυ του Σαββάτου. Άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν από τις 9 το βράδυ σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του καλλιτέχνη και στα σχέσεις που είχε αναπτύξει με την περιοχή. Εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα στην Νεάπολη Λασιθίου. Η γιορτή ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο με κριτική μουσική, παραδοσιακούς χορούς και εδέσματα. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η Σχολή Χορού Το Σπίτι της Τέχνης, κριτική μουσική και μέλη του ΚΑΠΗ Νεάπολης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεάπολης. Σύμφωνα με πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Κρήτη είναι γενικά αίθριος, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Λίγες νεφώσεις ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα, με την ημέρα να κυλά με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκόσμια.

0: 뒤트레시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Porque será? Porque será?

θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

Άρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την Κρήτη. Φεύγει και ο Σεπτέμβρης, μας αφήνει καλοκαιρινό σε γενικές γραμμές. Καλοδεχούμενη και η δροσούλα που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και οι βροχούλες. Οι προηγούμενες έκαναν πολύ καλό, μου λέγανε οι αγρότες, στις καλλιέργειες. ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανιών, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, από τους 97,5, τους 105,6 τα FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούλου στη γραμματική υποστήριξη, από τα Χανιά. Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου, στην ρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Και η Κατερίνα Πολύζουν στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Να πούμε ότι το πρόγραμμά μας μεταδίδεται στη Δυτική Κρήτη από τους 104, τους 100,6, σε όλο τον κόσμο τα μεσαία από τους 1512 και από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ, www.rtnews.gr. Στην Ευρώπη στο επίκεντρο βρίσκεται η Γερμανία, για πρώτη φορά στην ιστορία τους εκτός Βουλής οι Χριστιανοδημοκράτες. Μένουν εκτός του κοινοβουλίου του Μέκλεμβουργου, Δυτικής Παρμανίας. Αυτό φέρνει πολλούς κραυγασμούς και στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα έχουμε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που φέρνουν νέες αναταράξεις, αδιανόητες δηλώσεις. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλη τη χώρα, αναφερόμενο στο Ιράν. Στην Ευρωζώνη επιδεινώνονται οι καταναλωτικές προσδοκίες για τον πληθωρισμό, αύξηση 6,2 αναμένουν οι Έλληνες. Άλλη μια γυναικοκτονία έρχεται να μας συγκλονίζει για πολλωστή φορά. Στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκτός από τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, έχουμε και πολιτικές κόντρες, με την πιο πρόσφατη να είναι αυτή με την κυρία Καριστιανού και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Και εδώ είπαμε και τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, μια πολύ δυναμική γυναίκα στα γυναικεία ζητήματα και βεβαίως η σύζυγος σε πολλά έτη του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο ξέσπασε αυτή η φωτιά χθες στο Λασίθι, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια κινητοποίηση. Ευτυχώς η κατάσταση είναι βελτιωμένη, ελπίζουμε γρήγορα να δοθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και με ένα τραγούδι εμείς σιγά σιγά θα πορευτούμε να κάνουμε ένα πολιτικό παράθυρο, αφού σήμερα βρίσκεται στα Χανιά ο εργατολόγος και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, και το απόγευμα 7-7.30 θα μιλήσει στο εργατικό κέντρο, θα κάνει μια παρουσίαση για το συνταξιδοτικό και όχι μόνο. Έρχονται εκλογές, υπάρχει ενημέρωση. Καλό είναι να γίνονται αυτοί οι διάλογοι, να είναι δημιουργικοί, για να μην είναι απλώς προεκλογικοί διάλογοι, να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες τέτοιες όπως αυτές που θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα στα Χανιά.

0: Και όπως σας είπαμε, πολιτικό το παράθυρο το Παγκρίτιο, αφού σήμερα βρίσκεται στα Χανιά ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος τύπους του ΠΑΣΟΚ και ένας πολύ γνωστός για τη δράση του εργατολόγος, γιατί η βεντάλια των θεμάτων που θα συζητηθεί απόψε στις 7 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων είναι πάρα πολύ επίκαιρη και θα έλεγα ότι καλά θα ήταν οι πολίτες να την παρακολουθήσουν, άσχετο αν είναι μέλη ή φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται να ακούσει τις τοποθετήσεις και να κάνει και διαζώσεις διάλογο με εκπρόσωπο ενός κόμματος για τέτοια θέματα είναι καλοδεχούμενος και πραγματικά οι πολίτες όσοι μπορούν πρέπει να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιεί η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος στα Χανιά και το θέμα της εκδήλωσης, προσέξτε, συνταξιοδοτικό, εργασιακά και κόκκινα δάνεια. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι λίγο βραχνιασμένος.
0: Το θεωρώ λογικό, είσαστε παντού.
1: Εντάξει. Όπως είπατε λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία θέλουμε να έρθουμε σε ζωντανή επαφή με τους πολίτες, να μιλήσουμε, να αφογραφτούμε και να ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν τη ζωή τους. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή να βάλει ένα κοινωνικό πρόσημο στην πολιτική του και κυρίως να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Και νομίζω ότι τα κομμάτια αυτά, που είναι κάποια από τα πολλά που απασχολούν, είναι πολύ σημαντικά. Το πώς δομείται αύριο ο χώρος εργασίας, ο κόσμος εργασίας, από το τι συμβαίνει και ακούμε τι γίνεται τώρα με την ατζέντα που άλλαξε για το επίδομα ανεργίας και αν θα μειωθεί ή όχι. Μιλάμε προφανώς ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας όχι μόνο να μην μειωθεί, αλλά να ενισχυθεί κυρίως στους εποχικούς. Το σύστημα των συντάξεων, όπου οι συνταξιούχοι περιμένουν 15 χρόνια χωρίς να έχουν δει πραγματική αύξηση, ενώ έχουν δει πάρα πολλές μειώσεις. Και της ασφάλισης ότι ο κάθε εργαζόμενος σήμερα, αύριο είναι συνταξιούχος, άρα περιμένει να δει πώς θα διαμορφώσει την επόμενη ημέρα του μετά τη λήξη της εργασίας. Και βέβαια το μεγάλο θέμα του ιδιωτικού χρέους, που νομίζω ότι μαζί με την ακρίβεια είναι η κορονίδα των μεγάλων χνάδων που είναι η κοινωνία, διότι μετά από 16 χρόνια που ξεκίνησε η κρίση, παραμένουν ένα μεγάλο μέρος εκείνων των δανείων που τότε κοκκίνησαν λίγο μετά η επαφορμή της κρίσης, δεν έχει μπορέσει να τα ρυθμίσει και να τα επεξέλθει ο οφειλέτης. Αυτό δεν αφορά μόνο εκείνους που χρωστάνε, αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη. Μια οικονομία και μια χώρα όπου ένα πολύ μεγάλο πλήθος δεν μπορεί να πληρώσει παλιές φορευμένες οφειλές, αυτό αποτελεί τροχοπέδι στο να μπορέσει να κάνει αναπτυξιακά άλματα, στο να επανεντάξει στην κοινωνική ζωή και την οικονομική το σύνολο του επιχειρήν και των φυσικών προσώπων και βέβαια απειλεί ευθέως την κοινωνική συνοχή.
0: Κύριε Τσουκαλά, το ΠΑΣΟΚ επιμένει να... και κατά τη γνώμη μου ορθώς, ο προεκλογικός διάλογος, αλλά και πιο πριν, να διεξάγεται με όρους κατάθεσης προτάσεων συγκεκριμένων και παρεμβάσεων συγκεκριμένων και όχι αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Είναι σαφές το ότι εσείς θέλετε να δείξετε ότι υπάρχει πρόταση, την παρουσιάζετε και καλείτε τον κόσμο να την κρίνει. Να σταθούμε όμως και στις συγκυρίες. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Στην Ευρώπη της ύφεσης, στην Ελλάδα της ύφεσης, ο χειμώνας αναμένεται να είναι πολύ δύσκολος για τα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ γίνονται πολιτικές ανακατατάξεις, δυστυχώς ανησυχητικές στην Ευρώπη, βλέπε εκλογές στη Γερμανία. Πόσο σας προβληματίζουν όλα αυτά και πόσο κρίσιμο είναι το διακύβευμα μιας προοδευτικής Ελλάδας και Ευρώπης σε ένα τσουνάμι ανόδου της ακροδεξίας?
1: Η ερώτηση περιείχε αρκετά πράγματα μέσα, γιατί πράγματι είναι πολυσύνδετο το πλαίσιο. Δηλαδή οι πολύ μεγάλες ανακατατάξεις γεωπολιτικά οδηγούν στην πίεση την οικονομική των πληθυσμών στην Ευρώπη. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τα καύσιμα. Όλο αυτό μαζί με πολλά άλλα, γιατί υπάρχει ήδη ένα υπόστρωμα, οδηγούν πολύ συχνά αυτή η πίεση και αυτή η αίσθηση των κοινωνιών ότι δεν είναι ορατές από τις ηγεσίες, οδηγούν δυστυχώς λανθασμένα στην άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία δεν μπορεί να δώσει λύσεις, αλλά μπορεί να φανατίσει, μπορεί να σπείρει το φθόνο, να σπείρει τη διχόνοια και να διαιρέσει την κοινωνία. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των δυνάμεων της πρόοδου. Δυνάμεις πρόοδου στην Ευρώπη προφανώς δεν είναι ένα καλό φεγγάρι για αυτές έως τώρα. Είναι σε μια υποχώρηση. Το βλέπουμε. Βλέπουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει και η κεντροδεξιά έχει κάμψη μεγάλη. Αλλά επειδή εκπροσωπεί σε πολλές χώρες το κατεστημένο κάθε χώρας κρατιέται, η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να βρει και να πείσει ότι οι πραγματικές λύσεις για την κοινωνία δεν είναι λύσεις φανατισμού, είναι λύσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών. Δεν είναι ένα εύκολο στοίχημα, αλλά προφανώς είναι ένας απαραίτητος αγώνας και ένας αναγκαίος αγώνας, διότι αν δεν ενισχυθεί η σοσιαλδημοκρατία, οι δυνάμεις της αριστεράς, εκεί θα πάμε σε κοινωνίες βαθιά διαιρεμένες. Εμείς θέλουμε κοινωνίες με συμπεριληπτική ανάπτυξη, την Ευρώπη να είναι παράγοντας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας. Και προφανώς πρέπει να θέσουμε μέτωπο όλες τις δυνάμεις, οι δημοκρατικές, απέναντι στην ακροδεξιά. Και στη χώρα μας, νομίζω ότι σήμερα ακούμε ότι ο κ. Κασιδιάρης θα έρθει να ιδρύσει κόμμα, ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη για βαρέα αδικήματα και εγκλήματα. Νομίζω ότι και εδώ δεν χωράνε ίσες αποστάσεις. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να έχει μια καθαρή θέση.
0: Θα ήθελα σε βάθος χρόνου κάποια στιγμή να κάνουμε μια ξεχωριστή ατζέντα για να την κουβεντιάσουμε δημόσια γύρω από όλο αυτό το φαινόμενο, διότι ο λύκος στην Αναμπούλα χαίρεται, μην αδικό τους λύκους, αλλά πάντα στις περιόδους κρίσης και ύφεσης και κοινωνικής έντασης, τότε είναι ιστορικά, κύριε Τσουκαλά, και το γνωρίζετε πολύ καλά, που βρίσκουν έδαφος αυτές οι ρητορικές που ακούγονται φιλολαϊκές, αλλά αποδεικνύονται επικίνδυνες.
1: Όπως το λέτε, όταν μπορείς και διασφαλίζεις την ευημερία, εκεί οι δυνάμεις των άκρων δεν έχουν να πουν κάτι, ή αυτό που λένε δεν ακούγεται ή δεν ακούμπα, γιατί δεν είναι και λογικό αυτό που λένε. Άρα εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την ευημερία στην Ευρώπη και στη χώρα μας και πώς μπορούμε και εδώ που φαίνεται από τις μελέτες τελευταίες της Eurostat ότι η Ελλάδα έχει επιδεινωμένους δείκτες από το 22 έως τώρα σε κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια, ότι είμαστε τελευταίοι στον πέρα της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα. Όλα αυτά που οδηγούν μεγάλα μέρη του πληθυσμού και μέρες του πληθυσμού να είναι εκτός ή να βλέπουν προσδοκίες να ματαιώνονται, είναι η καύσιμη ύλη στο φανατισμό και στην ακροδεξιά. Γι' αυτό και πρέπει να ανασχέσουμε αυτήν την πορεία, και εμείς πιστεύουμε ότι με ένα πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης με μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα κάνουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μια διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ και με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, και εδώ είναι η σημερινή κουβέντα που κάνουμε στο εργατικό κέντρο, γιατί είναι στοιχεία και σημεία που αφορούν το κράτος πρόνοιας, το θέμα της ασφάλισης, των συντάξεων, της εργασίας, των κλαδικών συμβάσεων, της μείωσης των ώρων απασχόλησης, της κάλυψης των ανθρώπων οι οποίοι είναι εποχικοί και βέβαια των κόκκινων δανείων. Νομίζω ότι είναι κεντρικά σημεία ακριβώς για να δείξουμε ότι μπορούν και υπάρχουν λύσεις που αφορούν την κοινωνική πλειοψηφία.
0: Υπάρχει μία αδύρυτη βεβαιότητα ότι οι συνταξιούχοι σήμερα, κύριε Τσουκαλά, δυσκολεύονται και οι μισθωτοί δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Απ' την άλλη υπάρχει επίκληση της μη εκτροπής από τους δημοσιονομικούς κανόνες και όρια. Πώς απαντάτε σε αυτό και πόσο εφικτό είναι να ενισχυθούν οι άνθρωποι και σε ό,τι αφορά στο εισόδημά τους, αλλά και να αποκατασταθούν οι φοβερές, οι τρομερές περικοπές που έγιναν στα χρόνια των μνημονίων και με τον νόμο Κατρούγκαλου?
1: Εμείς δεν έχουμε μαγικό ραβδί με την έννοια να γίνουν όλα όπως ήταν, αλλά έχουμε τη διάθεση και το σχέδιο για να κάνουμε πράξεις που είναι ρεαλιστικά. Και εμείς έχουμε πει ότι αυτό που μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει, τι είναι, είναι να επανέλθει άμεσα το ΕΚΑΣ, που υπήρχε 900-540 εκατομμύρια, είναι να πάμε στη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, και η κυβέρνηση μας επιβεβαιώνει. Έλεγαν, όταν μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την επαναφορά της 13ης, ότι δεν είναι δυνατή. Έλεγε ο κ. Πιερακάκης, και να τα είχαμε δεν θα τα δίναμε στους συνταξιούχους. Και όμως η κυβέρνηση πιέστηκε τον Πασόκ και στη δε θα λυδατε έδωσε επιπλέον 360 εκατομμύρια. Λέγαμε εμείς πρώτα να δώσει 420 και λέγαμε θα καταρρεύσει η οικονομία. Με 360 δεν καταρρεύει η οικονομία. Δεν καταρρεύει προφανώς, γιατί η κυβέρνηση δεν έλεγε αλήθεια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μέχρι το 2030 πλήρης επαναφορά 13ης, σταδιακά από την πρώτη χρονιά, να αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης σταδιακά, γιατί αυτό και κίνητρο δίνει για επιπλέον ασφάλιση τους εργαζομένους τους σημερινούς, αλλά και δίνει πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις, έως τώρα είχαμε αυξήσεις κάτω του πληθωρισμού, και να θεσπιστεί η αναλογική σύνταξη, κάποιος που δεν έχει 15 χρόνια, να μπορεί να πάρει τουλάχιστον το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξής του, να μην μένει στον αέρα, χωρίς να χάνει το επίδομα ανασφάλισης του υπερήλικα, αν το δικαιούται. Έντον, πρέπει να ξεπαγώσουν οι επικουρικές συντάξεις. Δεν μπορεί να παραμένουν παγωμένες και τελείως κουτσουρεμένες 16 χρόνια. Και μια σειρά άλλων μέτρων, όπως είναι η επαναφορά των ορίων ηλικίας στους γονείς αναπήρων, εκεί που ήταν πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, και η άρση της μεγάλης αδικίας του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις αναπηρίας. Εκεί ξέρετε ποια, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, περικόπτεται η εθνική σύνταξη. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για την επαναφορά στο πρώτερο καθεστώς, ώστε η εθνική, αν έχει 20 έτη ασφάλισης ο εργαζόμενος,
0: να παραμένει,
1: και έχει τουλάχιστον 7%, να είναι πλήρης σε κάθε περίπτωση.
0: Να παραμένει ολόκληρη. Λοιπόν, στον απόϊχο όμως της ΔΕΘ, η κυβέρνηση επικαλείται τις δημοσκοπήσεις και λέει ότι πήγατε, τάξατε, ο κόσμος δεν τζίμπησε και συνεχίζει να μας στηρίζει. Πώς απαντάτε σε αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτή που πήγε και έταξε στις συνέδρες είναι η κυβέρνηση, η οποία με υποσχετική πρώτη φορά εξήγηλε μέτρα που δεν θα γίνουν τώρα, αλλά θα γίνουν αφού εκλεγεί και περάσει και ένας χρόνος. Άρα αν κάποιος έταξε, αυτός είναι η κυβέρνηση, η οποία, προσέξτε, ένα μήνα πριν έλεγε ότι είναι ένα δις ο δημοσιονομικός χώρος, και πάνω στην πίεση από τον Πασό και την κοινωνία, κατάφερε ο Πρωθυπουργός μαγικά και τον πολλαπλασίασε σε ένα μήνα και έγινε 2,2 δις. Και είχε δώσει και 1,3 δις τον Απρίλιο. Άρα 3,5 δις μόνο μέσα στη χρονιά αυτή, μέσα από τα θηριώδη πλεονάσματα και την έμεση φορολόγηση. Άρα ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η φιδωλή και η αντιπολίτευση είναι εκείνη η οποία τάζει τον Πασόκ, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Πλέον η κυβέρνηση τα δίνει και κάπου συγκεκριμένα, και κυρίως τι νοιάζει, να εγγυηθεί την κερδοσκοπία των ολιγοπολίων. Άρα, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, τι βλέπουμε? Η κυβέρνηση ήρθε και έταξε και έμεινε περίπου στα ίδια. Το Πασόκ ήδη, αν δείτε κανείς τις μετρήσεις και τη συγκρίνουμε του Ιουλίου, είναι τη GPO 2,7% άνοδο σε 1,5 μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν αρκεί αυτό. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, σας καλώ να δείτε και στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που εμείς έτσι επικαλούμαστε, τα ποιοτικά στοιχεία πριν την ανατροπή την δημοσκοπική σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, πάντα έρχεται η δημοσκοπική ανατροπή σε επίπεδο ποιοτικών στοιχείων. Και τα ποιοτικά στοιχεία όλων νομίζω ότι εγγραφούν ότι το πρόγραμμα του Πασόκ αναλογικά ήταν και ρεαλιστικό και έμπροστο βαρές κοινωνικά. Δεν είναι ένα πρόγραμμα, ξέρετε, όπως είναι άλλων κομμάτων που σου λέει κάτσε να μοιάσουμε σε προτεραιότητες με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε έχουμε άλλες προτεραιότητες. Για μας προτεραιότητα είναι η κοινωνία και η ανάπτυξη και η πραγματική παραγωγικότητα. Γι' αυτό κυβώζουμε ψηλά την περιφερειακή ανάπτυξη, το πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση των αγροτών και όλες αυτές τις πολιτικές.
0: Κύριε Τσούκαλε, πάμε και στο πιο καυτό θέμα νομίζω που θα συζητήσετε σήμερα. Σε όλο αυτό το το πλαίσιο που περιγράψαμε της οικονομίας και της κοινωνίας, έχουμε τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια τα οποία αν οι άνθρωποι δυσκολεύονται και αφήνουν λογαριασμούς απλήρωτους, λογαριασμούς ρουτίνας, πολλό μάλλον δεν είναι προφανές ότι οι κανονικοί μισθωτοί συνταξιούχοι, οι άνθρωποι του μεροκάματου, αδυνατούν να ανταποκριθούν μέσα από όλο αυτό το τσουνάμι ανατιμήσεων και ακρίβειας. Ακόμα και στην ασφάλεια έχουν αυξηθεί οι εισφορές μας. Αδυνατεί να ανταποκριθεί στους κανόνες του παιχνιδιού με τα funds, τα οποία λειτουργούν παντελώς ανεξέλεγκτα και προσφέροντας μηδέν έσοδα στο ελληνικό κράτος.
1: Τα funds, στην ουσία, όπως είπατε λοιπόν, ξεκινάμε τότε, απολαμβάνουν μια ειδική φορολογική ασυλία, δεν φορολογούνται για καμία διαδικαστική πράξη και κερδοσκοπούν μέσα από έναν κύκλο, ένοχο κύκλο, της βάρος κοινωνίας. Και τι εννοώ, τα funds αγοράζουν τα δάνεια πολύ φτηνά, σε ένα ποσοστό 20 με 30%, βάζουν τους services να τα διαχειρίζονται, προχωρούν σε πληστηριασμούς στα ακίνητα σε αξίες που εκείνα εκτιμούν χαμηλότερες των πραγματικών και έρχονται οι εταιρείες Ριόκο, εταιρείες συγγενικών συμφερόντων με τα funds, αγοράζουν φτηνά τα ακίνητα στον πληστηριασμό, συνεχίζει να χρωστάει ο δανειολήπτης, δεν τα ρίχνουν στην αγορά, δημιουργούν μια τεχνητή έλλειψη η οποία επιβαρύνει περαιτέρω το στεγαστικό πρόβλημα. Και μετά πάνε και τα πουλάνε μετά από κάποια 2-3 χρόνια που έχουν ανέβει τιμές πολύ ακριβότερα. Άρα βγάζουν χρήματα σε διάφορες φάσεις εις βάρος κοινωνίας. Και αυτό το πάρτι είναι ένα πάρτι και αναδιανομής και αφελινισμού πολύ της εκείνης περιουσίας.
0: Τι προτείνετε?
1: Η κυβέρνηση αυτή έχει πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί είναι η κυβέρνηση η οποία στην ουσία γκρέμισε μαζί με την προηγούμενη κάθε πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας, με αποτέλεσμα, αλλά εδώ τώρα ενισχύθηκε και με το Ηρακλής νούμερο 2. Να έχουμε 70.000 πληστηριασμούς το χρόνο, περίπου η μισή ολοκληρώνονται. Άρα να έχουμε επίσης ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο από τα 421 δις που το αποτελεί, τα 238 να είναι αρρύθμιστο και κόκκινο. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αποτύχει παταγωδώς και στο να το ελέγξει, αλλά κυρίως έχει δημιουργήσει νέα γενιά κόκκινων δανείων και δεν έχει μπορέσει να ρυθμίσει εκείνα τα οποία γεννήθηκαν στην κρίση. Με αποτέλεσμα και επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αγρότες να μην μπορούν να επιβιώσουν ή να μην μπορούν να λειτουργήσουν στην οικονομία. Εμείς λέμε πολύ καθαρά επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας δικαστικά με κριτήρια εισοδήματος για εκείνους που έχουν ανάγκη, αλλά με περίμετρο που θα ακουμπάει και τη μεσαία τάξη που έχει δανεισμό που δεν μπορεί να καλύψει. Βάζουμε μέσα ώστε να περιλαμβάνει το μέτρο αυτό και την αγροτική γη, διότι δεν μπορεί ο αγρότης να πρέπει να διαλέξει αν θα χάσει την πρώτη κατοικία του ή αν θα χάσει ένα μέρος του χωραφιού του που είναι απαραίτητο για να παραμείνει στο επάγγελμα. Τρίτον, το δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη να μπορεί να αγοράσει δίνοντας ένα ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που είναι το κόστος αγοράς, αλλά όχι 500% μεγαλύτερο όπως είναι τώρα το δάνειό του πριν πάει στα funds ή να πουληθεί από φαντ σε φαντ, περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό που αγοράστηκε το δάνειο. Οι εγγυητές είναι τα μεγάλα θύματα αυτής της εξέλιξης, και να κάνουμε υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε να είναι υποχρεωμένο το φαντ να απαντάει και να αιτιολογεί για ποιο λόγο δεν αποδέχεται τη ρύθμιση, να αλλάξουμε τον αλγόριθμο ώστε να μπορεί να παράγει ευνοϊκές ρυθμίσεις, και τρίτον να αλλάξουμε το σημερινό καθεστώς που την εμπορική αξία του κινήτου την εκτιμά το ίδιο το φαντ, ώστε να μην μπορεί να γίνει ποτέ διαγραφή της οφειλής.
0: Όπως και το ποσό της οφειλής, χωρίς να δίνει εξηγήσεις ποτέ στις δικαστικές αίθουσες, το καθορίζει με σαφή επιτόκια κειμενόμενα και με προσαυξήσεις ανεξέλεγκτες. Έχετε στο πρόγραμμά σας προβλέψει να αλλάξει και το καθεστώς δράση στο φαντς σε σχέση του με την πολιτεία, δηλαδή να υπάρχει φορολόγηση στο φαντς, λογοδοσία κτλ. Έλεγχος.
1: Και φορολόγηση να υπάρξει και πρέπει να φορολόγηση κώδικας διοντολογίας και κανόνες λειτουργίας. Δεν μπορεί, ενώ ένας δανειολήπτης μιλάει με το φαντ για να βρει μια λύση, την ίδια στιγμή είναι το έχετε πρόγραμμα πληστηριασμού και να του βάζουν το πιστόλι στον βρόταφο. Θα πρέπει εκεί να υπάρχουν ποινές όταν παραβιάζονται στοιχειώδεις κανόνες, όπως είναι η απαγόρευση αναζήτησης φτώχων υπερημερίες, η ακυρότητα της εκτέλεσης αν εκείνη προχωρήσει και να γεννιέται το δικαίωμα αστικής αποζημίωσης. Όλα αυτά θα προβλεφθούν στον κώδικα διοντολογίας που ετοιμάζουμε. Επίσης, 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων για όλους σε φορέα και ταμεία και μάλιστα για κάποιους που έχουν ειδικό κοινωνικό και οικονομικό προφίλ, το 30% στο τέλος να διαγράφεται ως κίνητρο συνέπειας. Και η μεγάλη λυγή του δοθετικού φράγκου, όπου ξέρετε ότι εμείς λέμε ότι πρέπει τα 2/3 της επιβάρησης που προέκυψε την αλληλεγγύη ταμείας να πάνε στον πιστωτή, το 1/3 στο δανειολήπτη. Η κυβέρνηση νομοθέτησε μια λύση δίθεν η οποία είναι λύση υπέρ των services και όχι υπέρ των δανειοληπτών.
0: Άρα λέτε ότι θα αλλάξει, θα παρακολουθήσουν και προφανώς προεκλογικά θα παρουσιάσετε και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή...
1: Θα το φέρουμε ως πρόταση νόμου το επόμενο διάστημα. Είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι τα νοσοκομεία που τα έχουμε έτοιμα.
0: Κύριε Τζουκαλά, ταυτόχρονα υπάρχει η επίκληση από την κυβέρνηση και βεβαίως και η στάση της Τουρκίας για ανάγκη μιας στιβαρής διακυβέρνησης της χώρας εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και με τη μια Τουρκία της οποίας η ρητορική αλλά και οι πράξεις γίνονται όλο ένα και πιο επιθετικές.
1: Ναι, αυτό πρέπει να μας πει όμως και η κυβέρνηση τι έκανε και το εργαλείο των ήρεμων νερών που έλεγε ότι υπάρχει, πώς το χρησιμοποίησε για να φτάσουμε εδώ. Γιατί ξέρετε, είναι λίγο παράδοξο λίγους μήνες πριν να μας λέγανε για ήρεμα νερά και τώρα να φτάνουν στην ακραία υπερβολή και εθνική ανευθυνότητα να μιλούν για ντου από την Τουρκία αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αναφέρασε στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
1: Κύριε Φλωρίδη, νομίζω ότι με κάθε δήλωσή του σπάει κάθε ρεκόρ ανευθυνότητας και πολιτικού αμοραλισμού.
0: Το μεγάλο στοίχημα...
1: Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια ασφαλής χώρα, θέλει μια κυβέρνηση η οποία να μην χάνει ευκαιρίες, να μην επιτρέπει να μεταβάλλεται ο συσχετισμός ισχύους εις βάρος της και υπέρ της Τουρκίας το ζήτημα αυτό. Η νύποντες του καλωδίου, η μη αύξηση αρχικών δικαιωμάτων, εκείνη είναι που ανοίξανε τις ωρέξεις της Τουρκίας. Θέλουμε μια πολιτική πιο σοβαρή, πιο στιβαρή, πιο εμπροστοβαρής, μια πολιτική που δεν θα φοβάται να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι, μάλλον πώς πιστεύετε ότι μπορεί πραγματικά οι πολίτες να αρχίσουν να εναποθέτουν την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα και στα δημοκρατικά κόμματα, γιατί ενώ υπάρχει μια γενική δυσφορία στον κόσμο γιατί δεν περνάει καλά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία απέναντι σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τολμώ να πω.
1: Υπάρχει, γιατί υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης η οποία γεννήθηκε στις αρχές προηγούμενης δεκαετίας και η οποία διονύστηκε. Γι' αυτό εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει να κάνει και με την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και με την αξιοποίηση όλων των γενιών του Πασό και με την πολιτική μπροστά απέναντι σε κραυγές άναθρες. Εμείς προτάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί πάνω σε αυτό να ακουμπήσει η κοινωνία. Θέλει πραγματικές λύσεις και θέλει να μιλάμε για αυτό και όχι να μπαίνει όλο το πολιτικό σύστημα σε ένα σπιράλ φθοράς που θέλει ο Πρωθυπουργός για να δείχνει ότι και καλά είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Το πάρτι διαφθοράς που στήθηκε μετά από μια δεκαετή κρίση δεν ήταν νομοτελειακό να στηθεί. Το έθεσε αυτή η κυβέρνηση. Και πρέπει να σταματήσει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να το σταματήσουμε. Έχουμε πρόγραμμα και θα έχουμε και νομοσχέδιο που αφορά τον έλεγχο των συμβάσεων και των παλιών και των καινούργιων, ώστε να μην έχουμε ξανά την επανάληψη των υπερτιμολογήσεων, των καθυστερήσεων στα έργα και εδώ στην Κρήτη. Ένα μέρος το έχετε βιώσει και πραγματικά δείτε δεν μπορούσε να είναι καλύτερα. Βλέπετε τι έχει γίνει και σε εσάς με τους δημοτολόγιο. Όλα αυτά για εμάς είναι προτεραιότητες.
0: Κύριε Ζουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Τα υπόλοιπα μπορούν οι πολίτες να τα παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν, φαντάζομαι, και σε ένα δημιουργικό διάλογο μετά απόψε στις 7 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα.
1: Είναι πολύ βόρεια συζήτηση. Να είστε καλά.

Έτσι κλείνουμε το πρώτο κύκλο της εκπομπής. Καλημέρα, την καλημέρα μας σε όλους τους συναδέλφους και τους πολίτες, ακροατές και ακροάτριες στην Ανατολική Κρήτη. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρτιχανίων για το δεύτερο μισό, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί με αφορμή την υπόθεση Αφράτη θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην υπόθεση και πώς όλα αυτά τα εργατικά δυστυχήματα πολλές φορές επιχειρείται η συγκάλυψή τους ως τροχαία, ως με υπαιτιότητα του εργαζόμενου κλπ. Γεια και χαρά σας, να είστε πάντα καλά. Αύριο το πρωί στις 8 πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του, θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η μεγάλη πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 21 έχει ο μήνας, 21 Σεπτεμβρίου, 9 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο ξεκίνημα λοιπόν της εβδομάδας, της ημέρας και στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου που πέρασε, με αρκετές ειδήσεις. Βεβαίως αυτή η οποία μας απασχολεί και σήμερα έχει να κάνει με τη φωτιά που είχαμε χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή εκεί του Χώνου στη Σιτία, με μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με εναέρια μέσα τα οποία σηκώθηκαν προκειμένου να συμβάλλουν στην κατάσβεση της φωτιάς, με οικισμούς που εκενώθηκαν. Σήμερα πάντως είναι, αυτό είναι που κρατάμε, ότι σήμερα η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη. Δεκατιανό ενημέρωση εδώ μαζί όπως κάθε μέρα να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται όσο διαρκεί η εκπομπή μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί σας. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη, η οποία επέστρεψε, μας έλειψε μία εβδομάδα, αλλά είναι εδώ, γύρισε, είναι μαζί στην παρέα μας και συμμετέχει στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Τα παιδιά εδώ έχουν διαλέξει και τα τραγούδια και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα το μενού. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 στα βόρεια, στους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας λέγαμε ότι είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το βράδυ που πέρασε. Δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα πάμε λίγο σε λιγάκι στη Σιτία. Θα βρούμε τον Δήμαρχο εκεί να μας δώσει και την εικόνα που έχει ο ίδιος. Πάντως ήταν πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Γιατί όταν έπεσε το σκοτάδι, καταλαβαίνετε ότι τα τρία εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούσαν δεν μπορούσαν πια να συμβάλλουν. Είναι δύσκολο. Δύσκολο το ανάγλυφο της περιοχής, δύσβατο, δεν μπορούσαν να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να βοηθήσουν και βεβαίως είχαμε αυτούς τους ισχυρούς ανέμους που καταλαβαίνετε ότι δυσχέριναν το έργο, άλλαζε και συνεχώς η κατεύθυνση των ανέμων με αποτέλεσμα περιοχές και οικισμοί που τη μία στιγμή δεν ήταν στην επικίνδυνη ζώνη, την επόμενη στιγμή έμπαιναν στην επικίνδυνη ζώνη. Γι' αυτό και είχαμε έτσι αρκετές και προειδοποιήσεις και εκενώσεις περιοχών, οικισμών εκεί στην περιοχή. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά. Βεβαίως έχουμε ενεργό μέτωπο, δεν είναι ότι έχει σβήσει φωτιά, αλλά δεν έχει καμία σχέση, όπως σας είπα, με τα όσα βίωναν και όσα καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες. 135 πυροσβέστες συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης, καμία όμως σχέση δεν έχει εικόνα η σημερινή με τα όσα βίωσαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη διάρκεια της νύχτας. Καιρός σήμερα καλός είναι και λέμε σήμερα, κρατήστε το αυτό, γιατί έρχεται μια διαταραχή από τα βόρεια. Δεν μας επηρεάζει μας σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχουν περιοχές της χώρας μέχρι και την Τετάρτη που θα έχουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Είναι η Θράκη, είναι η Μακεδονία, είναι η περιοχή των Σποράδων, είναι η Πελοπόννησος. Εμάς μας επηρεάζει λίγο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχουμε κάποια καιρικά φαινόμενα αύριο, δηλαδή κάποιες βροχές και στα ορεινά της Κρήτης και εμείς εδώ στο Ηράκλειο από το μεσημέρι και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχές σχεδόν σε όλη την Κρήτη, αλλά όχι ακραίες συμπεριφορές του καιρού. Στα ορεινά θα έχουν και κάποιες καταιγίδες, αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα και πολύ πιο επικίνδυνα στην ηπειρωτική χώρα και θα πέσει και πάρα πολύ ο υδράργυρος. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι στην βόρεια χώρα, στα βόρεια της χώρας, θα δουν και μονοψήφιους αριθμούς σε σχέση με τη θερμοκρασία.
Εμάς λοιπόν λίγο θα φθινοποριάσει, αλλά στην υπηρετική χώρα μου φαίνεται ότι θα χειμωνιάσει. Γιατί? Γιατί λέει θα ρίξει και χιόνι στον Όλυμπο. Έτσι, για να μπαίνουν και στο κλίμα του καιρού που έρχεται, του χειμώνα που έρχεται σιγά σιγά. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Πάντα για την υπηρετική χώρα. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε να έχουμε το καλοκαιράκι μας. Σήμερα, αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Θα φτάσει μέχρι 27. Θα έχουμε όμως ενισχυμένους, όπως σας έλεγα, ανέμους σήμερα. Όπως έχει και η Σιτία, έτσι και εμείς, βόρειο-δυτικούς ανέμους, εντάσσεως 5 με

που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν θα έχουμε θέμα, θα έχουμε μάλιστα, θα έρθουν και νοτιάδες και θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 28 και τους 29 βαθμούς στα βόρεια. Στα νότια, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Λοιπόν, τα προβλήματα στο ΒΟΑΚ συνεχίζονται και το λέω αυτό γιατί σκεφτόμουν χθες όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και πληροφορηθήκαμε ότι θα έφευγαν δυνάμεις από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του Ηρακλείου για να πάνε στη Σιτία. Σκεφτόμουν πόση ώρα θα κάνουν να πάνε. Γιατί βεβαίως ο ΒΟΑΚ έχει θέματα και στο κομμάτι εδώ το δικό μας από το αεροδρόμιο μέχρι τις Γούβες. Και βεβαίως εκεί στην περιοχή της Νεάπολης που έχουμε τα θέματα εκεί με το κλείσιμο του δρόμου. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κ. Ζορβάκης, να μας πει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και πόσο γρήγορα έφτασαν οι δυνάμεις από το Ηράκλειο στην περιοχή. Βεβαίως στο ΒΟΑΚ, όπως σας είπα, το κλείσιμο του δρόμου συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα έχουμε κλειστό το ΒΟΑΚ μέχρι τις απογευματινές ώρες. Μέχρι και την Πέμπτη θα είναι αυτό, από την περασμένη εβδομάδα μέχρι και την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι κλειστό το κομμάτι από τον κόμβο της Νεάπολης έως τον κόμβο του Ξηροκάμπου, λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη. Και είναι από τις 6 το πρωί κλειστός ο δρόμος μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από ό,τι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και από την πλευρά της αστυνομίας, το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 25 του μήνα μέχρι και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου δεν θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτή είναι η είδηση. Δεν θα κλείσει ο δρόμος, δηλαδή θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα. Το θέμα των έργων στο ΒΟΑΚ και των προβλημάτων έφτασε μέχρι τη Βουλή. Το έχουν θέσει σχεδόν όλοι οι βουλευτές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Λευτέρη Αυγενάκη, και αναφέρθηκε στο θέμα που υπάρχει. Είπε ο υπουργός ότι υπάρχει θέμα, ότι δεν υπάρχουν, λέει, εργάτες διαθέσιμοι στην Κρήτη, προκειμένου να υπάρξουν και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ένα έργο που κατασκευάζεται σε μεγάλο βαθμό πάνω στην υφιστάμενη χάραξη. Είπε ότι η απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου παραμένει η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Αυτό καταλάβαμε και από τα λεγόμενα του κυρίου Δήμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία βιώνουμε και θα συνεχίσουμε να βιώνουμε. Για το κομμάτι από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, ο Υπουργός Υποδομών είπε ότι η πρόοδος του έργου βρίσκεται πάνω από το 40% και ότι οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά και ότι η προγραμματισμένη ημερομηνία τώρα διαθεσιμότητας προσδιορίζεται η 11η Ιουλίου του 28 και το 29, πάλι την 11η Ιουλίου, θα έχουμε τη συμβατική προβληπόμενη απότερη ημερομηνία. Παράδοσης δηλαδή. Λοιπόν, όπως σας είπα, είπε ότι οι εργασίες προχωρούν και μια ενδιαφέρουσα είδηση που βγήκε από τα λεγόμενα του κυρίου Δήμα, φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, το έχετε διαβάσει, ότι έχουν αποφασίσει να δημιουργηθεί στο ΒΟΑΚ και στο ύψος του Κακού Όρους να δημιουργηθεί μια δίδυμη σύραγγα μήκους περίπου 500 μέτρων. Είναι στο σχεδιασμό, προχωρά, είναι στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των παρακάμψεων και έχουν εξετάστηκαν μάλιστα και διάφορες εναλλακτικές μέχρι να καταλήξουν σε αυτή στην οποία έχει προβλεφθεί αυτή η δίδυμη σύραγγα και έχει ενταχθεί, λέει, στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προχωράνε, αναφέρθηκε ο Υπουργός και στο νότιο οδικό άξονα Κρήτης και αυτό το οποίο είπε είναι ότι οι μελέτες για τους δρόμους Πρετόρια-Στόλη-Αγίοι 10 θα ολοκληρωθούν έως

Ταλαιπωρία είναι μεγάλη, και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, την οποία τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν την έχουμε, και όταν μάλιστα αυτό το βιώνεις καθημερινά και όταν καθημερινά πρέπει να περνάς από αυτό το δρόμο και να μπλέκεις σε κυκλοφοριακό κομφούζιο και να μην χωράνε τα αυτοκίνητα να περάσουν και να γίνεται τόσο χαμός, όση υπομονή και να έχεις δεν φτάνει. Λοιπόν, κατανοητό από όλους μας, αλλά δεν βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Τώρα, θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και στο θέμα που έχει να κάνει με το θέμα της προσωρινής δομής φιλοξενίας. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα τις δηλώσεις που έκανε η Υφυπουργός Μετανάστευσης, κυρία Σέβη Βολουδάκη, η οποία είπε ότι προχωρεί κανονικά η δημιουργία της δομής στις πρώην αποθήκες Κολούδη στους αθανάτους, παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες. Είπε ότι είναι στην τελική ευθεία αυτή η προσωρινή δομή, την ίδια ώρα που αύριο θα έχουμε εκτάκτως τη σύγκληση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, προκειμένου να εξεταστούν, να εξεταστεί τι δυνατότητες υπάρχουν για εναλλακτικές προτάσεις σε σχέση με τη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Αν δηλαδή, αν υπάρχει μία πρόταση, αν υπάρχει μία λύση προκειμένου έτσι σε μια ίστατη προσπάθεια που θα γίνει από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, μήπως βρεθεί άλλος χώρος να προταθεί, γιατί αυτό έχει ζητήσει και ο Υπουργός ο κ. Πλεύρης, φέρτε μια ρεαλιστική και άμεση λύση προκειμένου να επανεξετάσουμε τη λύση που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και έχει να κάνει με τις αποθήκες Κουλούδη. Θα δούμε τώρα αύριο στην ΠΕΔ τι ακριβώς θα υποθεί και βεβαίως αν θα έχουμε αποφάσεις.

Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας έλεγα για τους μετανάστες και δεν σας είπα ότι είχαμε και άλλες αφίξεις χθες. Παρά τις καιρικές συνθήκες και τα ενισχυμένα μποφόρ που έχουμε και στο νότιο, στο νότιο Κρητικό, στο Κρητικό Πέλαγος μάλλον. Στο νότιο Κρητικό, δεν λέγεται πλέον Λιβικό, λέγεται νότιο Κρητικό Πέλαγος. Λοιπόν, είχαμε χθες 52 μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι φτάσανε στην ευρύτερη περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Είναι όλοι άνδρες, είναι από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές και ανάμεσά τους είναι και τρεις ανήλικοι και βεβαίως δεν περνά και μία μέρα που να μην έχουμε αφίξεις παρά τις καιρικές. Δεν τους πτώνουν πλέον ούτε οι καιρικές συνθήκες ούτε οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε να πάμε στη Σιτία να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη φωτιά και ό,τι άλλο βεβαίως υπάρχει στην επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, πάμε στη Σιτία, πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο, τον Γιώργο Ζερβάκη, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά, πού βρισκόμαστε και πόσο βελτιωμένη είναι, γιατί είναι αυτή η εικόνα που έχουμε όλοι από την πυροσβεστική, από τις πυροσβεστικές αρχές, ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Κασουλέλη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι εικόνα έχετε κι εσείς?
1: Η εικόνα είναι πολύ καλή την ώρα που μιλάμε τώρα, δηλαδή επιχειρήσαν το πρωί δύο ελικόπτερα. Φάνηκε ότι κατασβέστηκαν και οι τελευταίες, ας πούμε, αιστείες που υπήρχαν, διότι ήταν σε κάποια δύσβατα σημεία που δεν μπορούσαν πάντα πεζοπόρα. Οπότε εκτιμώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η πυροσβεστική δεν είναι σε επιφυλακή. Πέρασαμε μια δύσκολη νύχτα, γιατί ήταν εκτεταμένο το μέτωπο, πολύ μεγάλο. Απειλούνταν οι οικισμοί. Εκενωθήκαν τρεις οικισμοί και στην προσπάθειά μας να εκενώσαμε και τη Ζάκρο, μια πολύ δύσκολη απόφαση που πάρθηκε από μάχη από το συντονιστικό. Φάνηκε ότι στην πορεία έπρεπε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, διότι είχε βελτιωθεί η κατάσταση, οπότε δεν προχωρήσαμε σε εκτεταμένη εκενώση του οικισμού της Ζάκρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι κυρίως επικεντρωθήκατε στους ηλικιωμένους, έτσι, που είναι πιο δύσκολο εάν συμβεί κάτι.
1: Συντονισμένη επίσης από την αστυνομία, είχε έρθει λεωφορείο, είχε έρθει το ΕΚΑΒ. Επειδή ήταν πολύ συντονισμένη επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε όλους δηλαδή, που συμμετείχαν και που.
0: Διαβάζαμε και ακούσαμε ότι άλλαζε συνεχώς κατευθύνσεις ο άνεμος, οπότε δηλαδή άλλαζαν και τα επιχειρησιακά, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.
1: Τα συγκεκριμένα σημεία είναι πολύ δύσβατα, είναι βουνοκορφές, είναι λαγκαδιές, είναι φαράγγια, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα συγκεκριμένα σημεία δεν είναι η φορά του ανέμου πάντα ίδια, εκ των πραγμάτων αλλάζει λόγω της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους. Όταν είναι εδώ και η περιοχή δύσβατη και δεν μπορείς να επιχειρήσεις, καταλαβαίνεις ότι περιμένεις να δεις πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, ώστε να μπορέσεις σε κάποια σημεία που υπάρχει πρόσβαση να παρέμβεις, να αναστείλεις έστω την επέκταση και να προλάβεις οτιδήποτε χειρότερο μπορεί να συμβεί.
0: Σωστό.
1: Πάντα με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, βέβαια.
0: Βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχουμε ζημιές, αν έχετε εικόνα για ζημιές.
1: Κάτα, οι ζημιές είναι ίσως σε κάποιους μελισσοκόμους οι οποίοι. Είναι πολύ πιθανό να μην πρόλαβα να πάρουν τα μελίσια τους. Υπήρχε ένας οργασμός από τους ανθρώπους αυτού, ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Πήραν τουλάχιστον, εμείς μετρήσαμε τουλάχιστον 15-20 φορτηγάκια γεμάτα μελίσια για να
0: μπορέσουν να προλάβουν, έτσι, να τα απομακρύνουν.
1: Σε καλλιέργειες δεν είχαμε ζημιές, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον χθες το βράδυ. Σήμερα θα γίνει και μια πιο εκτεταμένη αυτοψία, αλλά ευτυχώς. Σας είπα, η περιοχή ήταν μόνο δύσβατη και.
0: Δεν ξέρω, έχετε περισσότερο κόσμο αυτή την περίοδο, ενώ τουρισμό, και αν υπήρξε έτσι κάποια ανησυχία.
1: Εντάξει, δεν υπήρξε ανησυχία ιδιαίτερη, γιατί σας είπα, το φαινόμενο δεν εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές. Και στα συγκεκριμένα 2-3 χωριά αυτά που εγκαινώθηκαν έχουν κάποια Airbnb, αλλά ήταν αυτή την περίοδο ήταν χωρίς επισκέπτες. Οπότε δεν δημιουργήθηκε ιδιαίτερο θέμα.
0: Για τα αίτια, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έχετε.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει αποσαφινιστεί, δεν μας έχει ενημερώσει η πυροσβεστική. Σε αυτές τις περιπτώσεις διερευνάτε το αίτιο.
0: Σήμερα έχετε, γιατί έβλεπα ότι έχετε ενισχυμένους ανέμους και σήμερα, έτσι, με ισχυρές ρηπές.
1: Τώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στην περιοχή δικιά μας, γύρω στα 6 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παραμένουν ισχυρές δυνάμεις.
1: Υπάρχει. Υπήρξε μια μεγάλη επιχείρηση, πυροσβεστική εχθές, δηλαδή πρωτοφανής για τα δεδομένα της περιοχής. Πάρα πολλοί κόσμοι, πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Και από το Ηράκλειο ήρθανε, από ό,τι μάθαμε.
1: Ναι. Και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου να βοηθήσουν εθελοντικά, ώστε να κατασβέσουν τα σημεία τουλάχιστον τα οποία ήταν επικίνδυνα για τους ίδιους τους σεισμούς.
0: Μάλιστα. Και σε αυτές τώρα τις περιπτώσεις, έλεγα και νωρίτερα, δεν ξέρω πόσο γρήγορα ήρθαν οι δυνάμεις από το Ηράκλειο με τα προβλήματα που έχει ο ΒΟΑΚ.
1: Πολύ γρήγορα. Ερχόταν σταδιακά τα αυτοκίνητα, ήρθαν έρθει από τον Άγιο Νικόλο, ήρθαν από την Ιεράπετρα, ήρθαν από το Ηράκλειο, όπως είπατε και εσείς. Η μετάβαση των οχημάτων ήταν σταδιακά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς φύγαμε από το πεδίο που γύρω στις 2-2,5 ώρες. τα μεσάνυχτα και ακόμη εκείνη την ώρα πηγαίναν αυτοκίνητα τουλάχιστον κάτι μεγάλες υδροφόρες της περιοχής.
0: Το καλό βεβαίως από μια άποψη, εάν είναι ήπια τα πράγματα αύριο, είναι ότι θα βρέξει και στην περιοχή σας, οπότε μακάρι. Και αυτό θα βοηθήσει έτσι
1: μακάρι,
0: να μην έχουμε...
1: Μακάρι.
0: Αυτό λέει η πρόγνωση και μακάρι και να είναι ήπια, να μην έχουμε άλλα γεγονότα, να είναι ήπια η βροχή προκειμένου... Γιατί ξέρουμε ότι όταν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες παραμένουν και μία εβδομάδα στο σημείο προκειμένου να...
1: Βέβαια, και όταν είναι τεταμένο το μέτωπο, αντιλαμβάνεται
0: όπως κάτι, είναι αυτό,
1: πρέπει να έχουν διασπαρεί.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Έχετε δίκιο. Τώρα που έλεγα με το δρόμο, κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται, οι διακοπές συνεχίζονται στην κυκλοφορία.
1: Ο δρόμος αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη λειτουργία, μπορώ να πω, το εργοτάξιο.
0: Ναι, ναι. Το εργοτάξιο, όχι ο δρόμος.
1: Το εργοτάξιο. Δυστυχώς όμως έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Εμάς ιδιαίτερα σε Σιτία, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε πάρει και από τους ανθρώπους του τουρισμού, αλλά και από εκεί που είχαμε επισκεψιμότητες μονοήμερων και διήμερων επισκεπτών, ας πούμε, αυτοί σχεδόν έχουν εξαφανιστεί.
0: Μα πώς να έρθει τώρα, όταν ο άλλος θα κάνει τόσες ώρες προκειμένου να περάσει από αυτό το κομμάτι, από τη Νεάπολη στον Άγιο.
1: Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να επισκεφτεί τη Σιτία από το Ηράκλειο σε μια μονοήμερη βόλτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε ότι πολλοί πλέον υπό αυτές τις συνθήκες επιλέγουν να πάνε από την Εθνική Οδό Ηρακλείου Βιάννου και μέσω Ιεράπετρας να πάνε στον προορισμό τους. Ή πιο γρήγορο τελικά.
1: Η κατεύθυνση των βαρέων οχημάτων τώρα γίνεται μόνο από το συγκεκριμένο σημείο, όπως είπατε και εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τα βαριά οχήματα από τον βόρειο δικό άξονα δεν περνάνε πια.
0: Βέβαια. Αν μπλέξεις εκεί στους στενούς δρόμους της Νεάπολης και των γειτονικών χωριών, δεν περνάς με τίποτα.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση.
0: Το θέμα είναι ότι έχει μέλλον αυτή η κατάσταση και...
1: Εμείς είμαστε σε αναμονή, θα δούμε, κύριε Κατσουλάκη, γιατί σας είπα, προβληματίζει πολύ την περιοχή και την προβληματίζει ακόμη περισσότερο όταν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αναγγελία για το ότι ο δικός άξονας θα φτάσει στη Σιτία. Καταλαβαίνετε να υπομένω με αυτή τη βάσανα όλο τον καιρό και παρόλα αυτά να μην έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν ο δρόμος πραγματικά θα επεκταθεί σαν βόλιο στο δικό σας.
0: Εντάξει, είμαστε στο θέμα των μελετών, εκεί είμαστε. Θέλω να πω, δεν έχουμε...
1: Κοιτάξτε, στο θέμα των μελετών είμαστε, αλλά είπαμε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, τα έργα προχωρούν μαζί με τις μελέτες. Δηλαδή, υπάρχει ένας τρόπος κατασκευής που λέμε μελετοκατασκευή. Γίνεται η μελέτη, γίνεται η κατασκευή, όπως θα γίνει όλο το κομμάτι της Χανιά Ηράκλειο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Οριστικές μελέτες δεν υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Από την Κίσα μου λέτε τώρα, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι στο δικό μας κομμάτι πρέπει να πάρουμε κάποιες πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού, γιατί διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την περιοχή δικιά μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ρωτήσω και για το. Ακούγαμε Γιώργο Μαζονάκη νωρίτερα και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κάνατε κάποιες εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν αναπόσπαστο μέλος και κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Δεν έρχονταν πάρα πολύ συχνά, αλλά πραγματικά είχε ενσωματωθεί.
1: Κοιτάξτε, ο Γιώργος ούτως ή άλλως είχε βιώματα από την περιοχή της δικιά μας. Ότι την καλλιτεχνική του πορεία την ξεκίνησε από εδώ από τη Σιτία, όταν συμμετείχε για πρώτη φορά σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού σε ηλικία 15-16 ετών. Οπότε οι επισκέψεις του ήταν κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Με τα πρώτα του ξαδέρφια του, εδώ που μένουν στη Σιτία μόνιμα, είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Με τους συγγενείς του ιδιαίτερα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Ένα κομμάτι του ήταν η σύγκριση.
0: Ένα δικό σας παιδί, όπως τον είπατε και εσείς, όπως τον αναφέρετε και εσείς χαρακτηριστικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο αγόρασε αυτό το παλιό λεωφορείο που σας είπα στους
0: Πεύκους.
1: Ναι, και το οποίο το ανακαίνισε, το έφτιαξε. Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, το οποίο ήταν προσυγχαστήριο. Κοιτάξτε, όταν είστε σε ένα τέτοιο επίπεδο δημοσιότητας, είναι πολύ φυσικό και πολύ φυσιολογικό να επιθυμείς και να επιδιώξεις κάποιες μέρες του χρόνου να είναι απόλυτα ιδιωτικές, με δικούς σου ανθρώπους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θεωρώ ότι εδώ έρχονταν και ξεκουραζότανε. Δυστυχώς όμως, ακολούθησε τη μοίρα κάποιων μεγάλων από που φεύγουν νέοι για να τους θυμόμαστε γενναίου.
0: Δεν θα το ξεχάσει ποτέ η ΣΥΤΙ, αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, και μακάρι να πάνε καλά και σήμερα τα πράγματα και να μην έχετε άλλα θέματα με την πυρκαγιά. Γεια σας.

Λοιπόν, σήμερα το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος και στην εβδομαδιαία ανασκόπηση που κάνει. Σήμερα θα έχουμε στη Λότζια, θα υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή των κτηρίων του Αθλητικού Κέντρου της Αγίας Εκατερίνης. Ο τελικός προϋπολογισμός είναι 119.520 ευρώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις για τα δύο βιοκλιματικά κτίρια που θα έχουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποδυτήρια, κηλικία, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, γραφεία και όπως αναφέρει ο Δήμαρχος έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5, ο χώρος στάθμευσης και οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού, καθώς και τα άλλα έργα υποδομών, το δίκτυο απορροής ομβρίων του Αθλητικού Κέντρου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε, ήταν εκτενής η αναφορά του σε αθλητικά έργα, δεδομένου ότι, όπως είπε, μαζί με τη συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του Γιάννη Βρούτση, προχωράνε στην αναβάθμιση αθλητικών υποδομών του Ηρακλείου. Σε σχέση με το Παγκρίτιο στάδιο, θα έχουμε τα έργα κατασκευής του νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου, την αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια και έχουν υποβάλει και υποβάλλουν το αίτημα για τα έργα αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου στο Παγκρίτιο στάδιο, αλλά και του νέου γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ σε αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Δειλινά. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε δει και σχετικές φωτογραφίες που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου. Όταν θα γίνει αυτό θα είναι πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος επίσης, και είναι σημαντικό για τους φοιτητές της πόλης μας, ότι μετά την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη θα υλοποιούν τη δέσμευση που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, τη δέσμευση της γεωσιαστικής στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν στο Ηράκλειο. Ξεκίνησαν τη διαδικασία για την επιδότηση του 60% της αξίας 12.500 καρτών μηνιαίων διαδρομών με το αστικό κτέλ και μειώνουν το κόστος τους από τα 45 ευρώ που είναι σήμερα στα 19 ευρώ. Αυτό το μέτρο αφορά τους φοιτητές όλων των σχολών του Ηρακλείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ. Θα ισχύσει για απεριόριστες διαδρομές, όχι μόνο από και προς τα πανεπιστήμια, αλλά και όποια διαδρομή θα κάνουν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Για τον ισολογισμό, είπε επίσης ο Δήμαρχος ότι έχει θετικό πρόσημο, όπως και το 24, και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, έτσι, διάφορα πολιτιστικά ενδιαφέροντα θέματα τα οποία θα τα δούμε και μέσα στην εβδομάδα. Ένα ξεχωριστό πάντως αθλητικό γεγονός το οποίο είχαμε το Σαββατοκύριακο ήταν στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το εντυπωσιακό, το cliff diving, το οποίο γίνεται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, ήταν για 8η συνεχόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί εκεί στην λίμνη και να ζήσετε από κοντά αυτή την εμπειρία, αλλά είναι απίστευτα εντυπωσιακή, με 17 κορυφαίους αθλητές cliff diving από την Ευρώπη και την Αμερική, οι οποίοι συμμετείχαν και βεβαίως κάνανε βουτιές από ύψος άνω των 20 μέτρων. Όσοι βρέθηκαν στον Άγιο Νικόλαο πραγματικά εντυπωσιάστηκαν. Είναι ένα ξεχωριστό γεγονός το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη επιτυχία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Λοιπόν, στις 11 θα είναι εδώ ο Γιώργος Γιαλιτάκης και θα έχει πολλά να σας πει και για την αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο που πέρασε και για τον Όφη, αλλά και για τα τοπικά πρωταθλήματα και τη συμμετοχή των υπολείπων ομάδων μας στα εθνικά πρωταθλήματα. Θα είναι πλούσια σε ειδησιογραφία η εκπομπή του Γιώργου. Βεβαίως να πούμε, φαντάζομαι το ξέρετε το αποτέλεσμα, ότι έσωσε την παρτίδα στο τέλος ο Όφη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Κουρασμένος από το παιχνίδι της Πέμπτης και τη μεγάλη επιτυχία που είχε, κατάφερε στο τέλος το 2-1 να το κάνει 2-2. Οπότε ηρέμηση και η ψυχή της ομάδας του Όφη, αλλά των πολλών φιλάθλων, γιατί είχαμε μεγάλη παρουσία και αυτή την Κυριακή στο γήπεδο και όλοι βεβαίως χειροκρότησαν το τέλος, την υπερπροσπάθεια των παικτών. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δίνεις διπλά παιχνίδια όλη την εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα είχε δύσκολο πρόγραμμα Όφη και να μπορείς να στέκεσαι στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα βεβαίως έρχεται πόσο, 3 εβδομάδες ανάπαυλα. Ο κύριος Κόντης είπε ότι θα γυρίσουμε πιο δυνατοί, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Είναι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο Nations Link, αν το είπα καλά, παράσχω το είπα καλά. Λοιπόν, και ας ελπίσουμε ότι θα ξεκουραστεί ο Όφη, αν και βεβαίως ετοιμάζουν πολλοί βαλίτσες για Γαλλία, έτσι. Για τη δεύτερη αγωνιστική των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Όφη στις 15 του Οκτώβρη είναι το παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. Υπάρχουν, οργανώνονται ταξίδια με πτήσεις τσάρτερ και δεν ξέρω όσοι μπορείτε να διαθέσετε, γιατί είναι και αρκετά τα χρήματα για το παιχνίδι αυτό, αλλά όσοι βρεθείτε σίγουρα θα δώσετε έτσι δυναμικό παρόν στο γήπεδο. Και βεβαίως επιστρέφοντας ο Όφη θα έχει και ένα μεγάλο ντέρμπι να αντιμετωπίσει, μην το ξεχνάμε αυτό, ενώ επιστρέφοντας τις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος στις 10 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι. Δύο ντέρμπι έχει αυτή η αγωνιστική, το ένα είναι της ΑΕΚ με τον Όφη στην Αθήνα Σάββατο και το άλλο είναι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πολλά σας είπα όμως αθλητικά. Νομίζω ότι θα φάμε το ψωμί του Γιώργου του Γιαλιτάκη. Μέχρι εδώ, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να κλείσουμε.

Δύο λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μείνετε κοντά μας όμως. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Ed News Radio. Αμέσως μετά θα πάμε στα Χανιά. Θα δώσουμε σκητάλη στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα συνεχίσει την ενημέρωση. Στις 11 θα είναι εδώ ο Γιώργος Γαλιτάκης, όπως σας λέγαμε. Πολλά και ενδιαφέροντα από την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου και τον αγώνα του Όφη. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί, λίγο μετά τις 9. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία ανταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλη μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Friedrich Merz ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δε ποτέ είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Friedrich Merz έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά σήμερα? Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Πού έχω φτάσει και κοιτάω πρώτα τις γιορτή σήμερα. Σήμερα, Μάνο Παπαδάκη, ξέρεις ότι γιορτάζει ο Ίωνας, ο Ιωνάς, ο Ίων και η Ιωνία. Το ήξερες λοιπόν εσύ? Ο Ιωνάθαν λες να γιορτάζει? Μπα, Ίων λέει. Τέλος πάντων, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν. Εδώ είμαστε στην Ερτχανίων, τα Ερτζιανά, οι Ερτζιανοί, είμαστε εδώ μαζί σας από το στούντιο των Χανίων, αλλά μας ακούτε φυσικά και στο Ηράκλειο, από όλες μας τις συχνότητες. Στο Ηράκλειο 97,5, στα Μεσαία 105, με χιλιόκυκλους, χιλιόκυκλους. Όπου και αν πάτε, και αν δεν μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, θα μπείτε στο Ερτέκο, θα μπείτε στα ραδιόφωνα, θα μπείτε στην περιφέρεια, θα μπείτε στα Χανιά και θα μας ακούσετε. Αν δεν θέλετε στα Χανιά, θα πάτε στη Ηράκλειο, πάλι θα μας ακούσετε. Όπου δεν γλιτώνετε, όπου και αν πάτε, εδώ θα μας ακούσετε. Είμαι η Φτυχία Πενταράκη. Είναι μαζί μου εδώ ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Να, είδες πόσο αλήθεια λέω. Με ένα μανίκι παρακαλώ, γιατί το κλιματιστικό το χτυπάει από τη μία πλευρά, όχι και από τις δύο. Οπότε φοράει ένα μανίκι για να αντιμετωπίσει την ψύχρα Ωραία, το έθεσα. Λοιπόν, η Μαρία Μιχαηλίδου είναι εδώ στη γραμματιακή υποστήριξη και στο Ηράκλειο. Οι συνάδελφοι και μαζί η Καταμόνας, Παράσος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης. Και η Ελένη Ξυλούρη εκεί γύρισε δυναμικά στα τηλέφωνα, στα πλήκτρα, στα κουμάντα, στα πάντα. Τα πάντα όλα. Ελένη Ξυλούρη και έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, πώς είστε? Καλά, μετά τη μία εβδομάδα που έχει ξεκινήσει το σχολείο, πώς αισθάνεστε? Έχετε αρχίσει το αλκοόλ? Οι γονείς ή όχι ακόμα? Σε τι στάδιο είστε? Τα παιδιά λοιπόν πάνε δεύτερη εβδομάδα στο σχολείο και προσπαθούν και αυτά να βρουν τι τα έχει βρει, να συνειδητοποιήσουν πώς είναι η καινούργια τάξη στην οποία πηγαίνουν, να εγκληματιστούν και αυτά και εμείς στα προγράμματα, στα διαβάσματα, στις δραστηριότητες και τα λοιπά και αυτά και εκείνα και όλα. Η επικαιρότητα εντός και εκτός τώρα, εντός παλεύεται. Η φωτιά, ένα θέμα που μας απασχόλησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, πάει πολύ καλά, έχει σχεδόν σβήσει εκεί στο Μοχό, στο Λασίθι, οπότε τα νέα από το μέτωπο είναι καλά. Σύλληψη στο Ρέθυμνο, τα είδατε, τα ακούσατε, κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση. Την έχουμε εύκολη βέβαια την εγκληματική, κακά τα ψέματα. Κάποτε λέγαμε εγκληματική και στεκόμασταν όλοι σούζα. Αν πεις, μην υποβαθμίσεις το έργο. Όχι, δεν υποβαθμίζω το έργο ούτε της αστυνομίας προς Θεού, ούτε των ανθρώπων που τόσους μήνες κάνουν έρευνα. Απλά λέω ότι τώρα το εγκληματική είναι λίγο πιο, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι λίγο πιο light. Μα όπως το είχαμε στο μυαλό μας παλιά εγκληματική, οπωσδήποτε είχε μέσα δολοφονίες, αυτά κτλ. Και βαριές πράξεις. Αλλά και πάλι λέω, επειδή κάποιοι θα μπορούν να με κατηγορήσουν ότι δεν είναι βαριά πράξη η ζωοκλοπή ή τα ναρκωτικά ή τα όπλα ή οι παράνομες επιδοτήσεις. Ναι, είναι φυσικά. Είναι. Μία λοιπόν, 10 άτομα έγιναν συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Ρέθυμνο και έγινε και μεγάλη επιχείρηση μου στο Μυλοπόταμο, γιατί πήγανε τα ΟΠ και φυσικά η δίωξη από το Ρέθυμνο ναρκωτικών που έκανε και την έρευνα, ήρθε και τη ΤΕΚΑΜ τμήμα, γιατί είναι τμήμα της ΕΚΑΜ εδώ στην Κρήτη, ήρθαν και εκείνοι, έγιναν έρευνες, εντοπίστηκαν διάφορα ευρήματα, αποχασίες μέχρι μαχαίρια, κινητά, λεφτά κτλ. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο καιρός
καλοκαιράκι σήμερα 29 βαθμοί και αύριο 28, μετά λίγο κάπως λέει πέφτει. Εντάξει, εμάς ξέρετε εδώ είμαστε, θα χαλάσει όλη την Ελλάδα και μετά θα χαλάσει εδώ. Είναι λίγο ο καιρός, βέβαια είναι φθινόπωρο, το καταλαβαίνουμε. Έχει έτσι το βράδυ και νωρίς το πρωί αυτή την ψυχρούλα, την ευχάριστη ψυχρούλα και την καλοδεχούμενη μετά το λιώσιμο που φάγαμε το καλοκαίρι με όλες αυτές τις ζέστες. Όλα καλά, δόξα στον Θεό, όλα καλά. Λοιπόν, καλά σχετικά καλά είναι, ναι. Έξω τώρα τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, με ποια έννοια ότι έχουμε αυτό το ανοιχτό μέτωπο εκεί που επηρεάζει την ενέργεια, που είναι από τα πλέον σοβαρά και όχι μόνο την ενέργεια. Έχει αντίκτυπο παντού στις τσέπες μας όλο αυτό και έρχεται και ο χειμώνας που θα πλησιάσει αργά ή γρήγορα, θα έρθει, θα δούμε τι θα φέρει. Υπάρχει ανησυχία σε αυτό το θέμα, μεγάλη πρέπει να πούμε. Η Χούθη επιτίθενται εκεί στη Σαουδική Αραβία, ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και δηλώσαν εκεί να είναι έτοιμοι το Πεντάγωνο για χτυπήματα, οι Χούθη λένε ότι έχουν κάνει μια συμφωνία να μην πειράξουν αμερικανικό συμφέροντο πλοία και να μην τους χτυπήσουν οι Αμερικανοί. Όλοι... το Ιράν επιμένει σε αυτή τη ρητορική του ναι μεν αλλά, τα στενά του Ερμούζ ανοιγοκλίνουν κατά περίπτωση και όλο αυτό τώρα συνθέτει ένα σκηνικό που επηρεάζει τις τσέπες μας, που επηρεάζει τα καύσιμα, που επηρεάζει την ενέργεια γενικώς. Έχουμε και στη Γερμανία αυτό το τεράστιο σοκ με τα αποτελέσματα των εκλογών εκεί στα κρατήδια που πολλοί αναλυτές έχετε ακούσει το ερμηνεύουν. Έλεγε ο Γιώργος ο Παπάς το πρωί στο Earth News, που τον ακούω πάντα με προσοχή, ότι δεν είναι όλη η Γερμανία ακροδεξή και δεν εκφράζει όλη τη Γερμανία το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι επικράτησε λοιπόν εκεί η ακροδεξιά στις εκλογές που έγιναν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Πούτιν τρίβει τα χέρια του απ' την άλλη με τα αποτελέσματα αυτά. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ τώρα διαβάζω ότι τίθεται λέει και θέμα καγκελαρίου, γιατί είναι δύσκολη η επόμενη μέρα για τον Μέρτς. Ιστορική αποτυχία τη χαρακτηρίζουν. Ναι, πάμε Μανώλη, πάμε, θα ξανάρθουμε, θα ξαναπούμε. Πάμε, πολλά είπα τόση ώρα χωρίς να βάλουμε μουσικούλα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: εδώ επιστρέψαμε με παρέα, παρακαλώ, και όχι παρέα ότι και ότι, την καλύτερη.
1: Άντε, παιδί μου, ύστερα από πολύ καιρό.
0: Άντε, ρε, εσύ να τα πούμε έτσι εδώ, ραδιατή.
1: Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα.
0: Καλώς το καλημέρα το Γιώργο μας.
1: Πάκρου, εις άκρο.

0: Λοιπόν.
1: Τι κάνεις Γιώργο μας?
0: Καλά, καλά, ευτυχώς έσβησε η φωτιά.
1: Αυτό ρε εσύ. Μα τι ήταν αυτό τώρα? Τι έχουμε δει, πώς ξεκίνησε, έχεις καμία εικόνα?
0: Όχι, κοίταξε. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής, και όλα έχουν τη σημασία τους. Παρά την έκταση, γιατί κάποια στιγμή είχαμε μέτωπο σχεδόν 7 χιλιόμετρα. Με ένα μέτωπο συγκεκριμένο περί τα 2 χιλιόμετρα, να είναι πιο απειλητικό αυτό που κινήθηκε προς Παλέκαστρο, Ζάκρο, κάποια στιγμή, γιατί άλλαξε ο άνεμος. Οι ζημιές είναι περιορισμένες. Και λέω είναι περιορισμένες γιατί παρά την έκταση του μετώπου δεν κάηκαν δέντρα στην ουσία. Θα μου πεις τι κάηκε. Χαμηλή βλάστηση. Αυτό που λέμε. Όχι, χαμηλή, να το πούμε στα κριτικά. Αχινοπόδια και ασπαλάθη.
1: Έτσι.
0: Όλη η περιοχή εκεί, για όσους ξέρουν τη συγκεκριμένη τοπογεωγραφία, θυμίζει λίγο σαβάνα, λίγο στέπα. Είναι το κομμάτι της Κρήτης που λέμε μοιάζει με την Αφρική. Έτσι. Δεν είχε δέντρα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει τι? Καίγονταν μεν πολύ γρήγορα αυτή η θάμνη και πολύ εύκολα. Βοηθούσε και ο αέρας εντός εισαγωγικών, γιατί είχαν 5-6 μπουφόρο. Οι άνθρωποι, οι παλιοί ξέρουν, ειδικά το αχινοπόδι είναι αυτό που χρησιμοποιούσαν για προσάναμα στα τζάκια.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Αυτό το ακουμπάς στο σπίρτο και νομίζω ότι είναι πετρέλαιο, έτσι.
1: Σωστό. Προσάναμα.
0: Έχει όμως και
1: κανονικό.
0: Το εξής καλό. Προσάναμα, βέβαια. Έχει το εξής καλό. Καίγεται γρήγορα και δεν αφήνει πυροθερμικό φορτίο. Πράγμα που σημαίνει ότι και σε σπίτια να πλησίαζε δεν είναι τόσο ισχυρή η φλόγα, η θερμότητα που εκπέμπει ώστε να απειλήσει το σπίτι. Δεν μπορεί να κάψει δηλαδή μια
1: κατάλαβα.
0: Πόρτα. Δεν είναι δέντρο το οποίο καίγεται αργά.
1: Παρ' όλα αυτά το 112 το
0: μπουμπονίσανε. Εννοείται και καλά κάνανε γιατί είχε καπνός. Αυτά τα μικρά χωριά πάνω, δηλαδή η Αδραβάστη και κάνα δύο χωριά τώρα που διαφεύγουν, αν τα βρω θα το πω, είναι συνήθως, όχι συνήθως, κατοικούνται πλέον από ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Σωστό.
0: Και γι' αυτό και έσπευσαν κατευθείαν η πολιτική προστασία και οι δυνάμεις πυρόσβεσης και ζήτησαν ειδικά από τους ηλικιωμένους να απομακρυνθούν. Έτσι. Αυτό συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις όπου πράγματι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν υποστεί, ας πούμε, βλάβη στην υγεία τους εξαιτίας όχι της πυρκαγιάς, εξαιτίας του καπνού. Έτσι. Το θέμα είναι ότι με το πρώτο φως της ημέρας και μόλις επιχείρησαν τα ελικόπτερα, η φωτιά ελέγχθηκε. Και ελέγχθηκε γιατί ακριβώς και δεν έπνεαν ισχυρή άνεμη εκείνη τη στιγμή,
1: σημαντικό,
0: αλλά και επειδή δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν δάση. Δηλαδή τα δέντρα που έχουν καεί, και γι' αυτό λέω η ζημιά είναι περιορισμένη παρά την έκταση, είναι ελάχιστα τα δέντρα, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν σε αυτά τα χωριά, που ζουν από το λάδι, οι ελαιώνες τους είναι πιο χαμηλά, δεν είναι δηλαδή στα σημεία που είναι τα χωριά. Έτσι, για να καταλάβουμε περίπου από πώς γίνεται τώρα.
1: Γι' αυτό μου έλεγες εσύ εχθές αύριο θα σβήσει. Κάτι ήξερες εχθές το βράδυ που τα λέγαμε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Άρε, Τζόρτζ. Μάλιστα.
0: Είχα την τύχη εξαιτίας του επαγγέλματος του πατέρα μου να γνωρίζω καλά την Ανατολική Κρήτη και γεωγραφικά δηλαδή και ξέρω και την φυτολογία, θα το πω.
1: Σωστό,
0: δηλαδή.
1: ναι.
0: Ξέρω που έχει άλση, που έχει δάση, που δεν έχει.
1: Κατάλαβα.
0: Το μοναδικό δάσος δηλαδή σε εκείνη την περιοχή είναι το Φοινικό δάσος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε άλλο δάσος με άλλο τύπου δέντρο.
1: Σωστό. Έτσι. Ωραία. Οπότε όλα καλά. Εντάξει, θα γίνει τώρα ο απολογισμός.
0: Ξαναλέω ότι το καλό είναι ότι δεν άφησε ζημιές η φωτιά. Ακριβώς. Δηλαδή, άλλες φορές λέμε εντάξει, νιώθουμε ικανοποίηση γιατί έσβησε η πυρκαγιά, η οποία όμως έχει κάψει ένα δάσος. Κρίμα που κάει και το δάσος. Τώρα δεν έχουμε.
1: Η
0: θάμνη αυτή, την επόμενο χρόνο θα έχουν αναγεννηθεί. Δεν θα φαίνεται κάτι δηλαδή.
1: Μα εδώ έχουμε αναγέννηση και άλλων δέντρων που βλέπεις. Η φύση βρίσκει τον τρόπο. Πάντα η αλήθεια είναι. Παρά τη μανία του ανθρώπου που καταστρέφει γύρω
0: σωστά.
1: Του
0: είτε
1: τη φύση.
0: Από λάθος αυτό τώρα εξετάζεται το ανακριτικό της πυροσβεσής και ψάχνει βέβαια να δει και πώς χρησιμοποιεί η πυρκαγιά.
1: Σωστό.
0: Έχουμε κάποια διαρροή από στήλο της ΔΕΗ, γιατί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Έχουμε εμπρισμό, έχουμε εμπρισμό από αμέλεια. Θα δούμε, θα φανεί.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι έχει μπει τάξη, με την έννοια, θυμάσαι παλιά, τσουκ καπνός από εδώ, τσουκ καπνός από
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: στην,
0: ναι, ναι,
1: κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τώρα, ναι, ποιος τολμάει να πάει να κάψει, να ανάψει, γίνεται αμέσως, το τζιμπάν αμέσως, έτσι,
0: και τα πρόστιμα,
1: και φυσικά, και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και πρέπει κάποτε,
0: και
1: ρε παιδί μου.
0: Και οι ποινές για όσοι λαμβάνονται, δηλαδή, τους κατ' επάγγελμα εμπριστές, mm-hmm, κατ' επάγγελμα εντός εισαγωγικών λέξεων,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αυτούς δηλαδή που εσκεμμένα, ναι, πάνε να βάλουν φωτιά, mm-hmm, είτε γιατί θέλουν να καθαρίσουν ένα χωράφι, είτε γιατί είναι πυρομανείς, είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν αναστάτωση για πολιτικούς λόγους, γιατί mm-hmm παίζουν όλα αυτά,
1: ναι,
0: όσοι λαμβάνονται, τα χρονάκια τους στη φυλακή δεν τα γλιτώνουν,
1: έτσι,
0: πια.
1: Έτσι.
0: Και αυτό έγινε κατανοητό, δηλαδή, ναι, δεν έχει... Άλλο πράγμα το εξαμελίας, έτσι να το πούμε.
1: Ναι,
0: και
1: εντάξει,
0: αυτό, και πάλι και το εξαμελίας.
1: Έχει.
0: Δεν σημαίνει
1: την τιμωρία του την έχει.
0: Βέβαια, αν η φωτιά που έβαλες εξαμελίας έχει κάψει 10 σπίτια ή ένα χωριό ή πόσο μάλλον έχει κοστίσει ανθρώπινες ζωές, πάλι κινδυνεύει να πας φυλακή.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Σωστό, σωστό. Έτσι να τα λέμε βέβαια, γιατί μόνο έτσι μπορούμε, ρε παιδί μου, να πάμε μπροστά,
0: βέβαια, όταν
1: και
0: έχεις
1: να προειδοποιήσει
0: ότι είναι αντιπυρική περίοδος, ότι απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην Ήπεθρο κλπ. Και λες, μα εγώ, ρε παιδιά, μια σωλήνα ήθελα να κόψω και βάλα τροχό. Ναι, μια σωλήνα ήθελα να κόψω, δεν ήθελα να κάψω άνθρωπους, αλλά τους έκαψες.
1: Τους έκαψες. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Είναι σαν να οδηγείς μεθυσμένος, να το πω.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Έτσι,
1: ναι, δεν
0: ακριβώς
1: ήθελα να τον σκοτώσω.
0: Ναι, δεν ήθελα να σκοτώσω, αλλά είχα πει δύο
1: ποτήρια.
0: Ναι,
1: δεν είναι έτσι. Σωστά, συμφωνούμε απόλυτα. Μάλιστα, από άλλη επικαιρότητα εκεί πώς είστε, πώς πάτε.
0: Άλλοι τι... δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν, έχετε.
0: Δεν mm-hmm έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινής, και όχι, καλό είναι να μην έχουμε.
1: Όχι,
0: επειδή μιλάμε για το Λασίθι, mm-hmm, να πω ότι έγινε και το μνημόσυνο στους Πεύκους από τον τόπο καταγωγής του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν συγκινητικό. Είναι το χωριό που καταγόταν, κατάγεται ο πατέρας mm-hmm του, γιατί mm-hmm ίδιος δεν είναι γεννήθη στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο Μαζονάκης, ο Γιώργος, παρέμενε δημοφιλής εκεί, δηλαδή περηφανευόντουσαν οι σιτιακοί για την καταγωγή του. Λογικό ήταν, ήταν συγκινητικό το κλίμα, οφείλουμε να το πούμε. Ο άνθρωπος χάθηκε τζάμπα. Δεν θα πω στη διαδικασία τώρα ποιος θέλει.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Εξελίσσεται βέβαια δικαστικά το θέμα,
0: βέβαια,
1: το Ερθνούς τώρα... το παρακολουθεί.
0: Βεβαίως.
1: Βλέποντας...
0: Η δικαιοσύνη το παρακολουθεί, αυτή θα αποφανθεί, η αστυνομική έρευνα, γιατί πάνε παράλληλα με τη δικαστική. Mm-hmm. Έτσι συνεχίζει, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει δηλαδή ο φάκελος προανάκριση. Από ό,τι ξέρω υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες να κληθούν. Μπάση περιπτώσει. Mm-hmm. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε με αυτόν τον τρόπο που έφυγε.
1: Ναι, πολύ κρίμα και αγαπητός, και τα τραγούδια του διαβάζω ότι ακούγονται πάρα πολύ και...
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, όντως, για να κλείσουμε αυτό, mm-hmm, ότι ο θάνατος του προβλήθηκε και στο εξωτερικό, ναι,
1: ναι. Αγαπητός, έτσι, αγαπητός, ναι, καλλιτέχνης.
0: Και στο Ισραήλ, ας πούμε, ιδιαίτερα, που ακούν πολύ ελληνική μουσική εκεί. Mm-hmm. Στα Βαλκάνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε χώρες Δυτικής Ευρώπης.
1: Σωστό.
0: Και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία. Μην ξεχνάμε την Τουρκία.
1: Κοίτα, η Τουρκία αγαπητός με την Ελλάδα, πολλοί καλλιτέχνες Έλληνες είναι,
0: ναι, ναι,
1: αγαπητοί.
0: Εντάξει, ναι, η βάση της μουσικής είναι κοινή. Mm-hmm. Τώρα, αν ρωτήσεις κάποιο φανατικό Τούρκο, θα σου πει είναι Τούρκοι. Και αν ρωτήσεις Έλληνα, θα σου πει ελληνική.
1: Ναι, ναι, okay,
0: είναι,
1: ναι,
0: είναι η μεσογειακή μουσική που υπήρχε ήδη από τα χρόνια των αρχαίων Ελλήνων και των Φινίκων κλπ. Κλπ.
1: Ναι,
0: προφανώς δέθηκε και με μουσικά ακούσματα που έφεραν οι Τούρκοι όταν ήρθαν στην περιοχή, και με τα υφιστάμενα των Αράβων και των Ελλήνων κλπ. Κλπ. Και προέκυψε ένα αμάλγαμα. Γι' αυτό βλέπεις όλους τους μεσογειακούς λαούς και στην ουσία ακούν την ίδια μουσική. Έτσι, δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οπότε καλά πάμε, ήσυχα, no news, good news.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Εύχομαι έτσι ήσυχα να κυλήσει, Γιώργο, να μην mm-hmm έχουμε επικαιρότητα που να μας απασχολήσει αρνητικά.
0: Μακάρι, μακάρι, αμήν.
1: Μακάρι, ναι. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στα Χανιά,
1: στο Λασίθι,
0: και στους
1: φυσικά,
0: μας ακούν,
1: και
0: Κρήτη,
1: από εμάς.
0: Έτσι.

Πού είναι τώρα ο Γιώργος Παπαδάκης να μου πει που όλο με κατηγορεί ότι δεν βάζω, ότι βάζω λέει μάλαμα το πρωί και αυτά, να ακούσει εδώ ράμπι ράμπι, να ρίξει και ένα χορό. Λοιπόν, σίγουρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν λόγους να χαίρονται, δεν ξέρω αν θα ρίχνουν χορούς. Σήμερα, να μην το πάμε και μακριά, έχουμε πάνω από 4.000 επισκέπτες στα Χανιά, γιατί ήρθαν 2 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι της Σούδας. Η μία ήταν προγραμματισμένη και μία έκτακτη. 4.218 επισκέπτες. Το Αζούρα ήταν το έκτακτο που ήρθε, όχι συγγνώμη, ήταν το τακτικό που ήρθε από τον Πειραιά και θα φύγει το απόγευμα για το Κατάκολο, 3.044 επιβάτες. Εκτάκτως ήρθε το Αλούρα με 1.174. Μα τόσο ωραίο καιρό, τόσο ωραία μέρα, θα πάνε να δουν τις ομορφιές εδώ. Θα μπορούν να πάνε και πιο μακρινές εκδρομές άμα θέλουν. Πολλοί είναι αυτοί που τις επιλέγουν. Κάποιοι φτάνουν και μέχρι το Ηράκλειο, πρέπει να σας πω. Προλαβαίνουν, άλλωστε φτάνει νωρίς το πρωί το πλοίο. Εντάξει, τώρα με το δρόμο δεν μιλάω για το σοκ που περνάει. Όποιος περνάει ήρθε εδώ, μας ήρθε ένας επισκέπτης στην ΕΡΤ Χανίων την Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη με συγχωρείτε, και έπαθε σοκ με το δρόμο που χρειάστηκε να πάει στο Ηράκλειο με τη διαδρομή. Το παθαίνουν όλοι, είναι δύσκολο, είναι κουραστικό, δεν συζητάω για τη νύχτα τώρα με τα μάτια όλο αυτό το, με τα κολονάκια, με τα ταμπελάκια, με τα φωσφοριτζέ, με το στενό το δρόμο, τα μεγάλα οχήματα μου λένε δε που περνάνε τσίμα τσίμα, φορτηγά, λεωφορεία, βαν κτλ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Θα μου πεις με γκρινιάζεις, θα φτιάξουν το δρόμο, ναι, το έχω πει και άλλες φορές, να ζήσουμε να τον δούμε, να τον φτιάξουμε, το χρωστάμε και στα παιδιά μας και στους νεότερους, αλλά μέχρι να φτιαχτεί είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό που συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν από τη μία τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, έχουμε και αυτές τις νέες πτήσεις που είναι απευθείας, μιλάω πρώτον για αυτή που είναι έως και 4 φορές την εβδομάδα απευθείας από το Παρίσι στο Ηράκλειο, τη σεζόν 26-27. Είναι η Transavia France, λέγεται η εταιρεία. Είναι μια συμφωνία που έγινε σε μια έκθεση, οριστικοποιήθηκε λοιπόν αυτή η συμφωνία στο Παρίσι με την εταιρεία, την αεροπορική και το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς οι Γάλλοι είναι σταθεροί επισκέπτες της Κρήτης και του Ηρακλείου, όχι μόνο του Ηρακλείου, έρχονται. Περίπου, λέει, 500.000 Γάλλοι επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο, με τις αφίξεις το 2025 να προσεγγίσουν τις 485.000 επισκέπτες. Και εκτός από την Γαλλία, το Παρίσι που θα συνδέεται πλέον απευθείας, έχουμε και μία νέα πτήση της Sky Express από τις 26 Οκτωβρίου, σύνδεση με Θεσσαλονίκη Χανιά, 4 φορές την εβδομάδα και αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, Airbus A320, αυτά τα νέα, τα πιο μεγάλα αεροσκάφη. Οπότε συνδέονται καλύτερα η Βόρεια Ελλάδα πλέον με την Κρήτη και τα Χανιά. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε μία σύνδεση, μέχρι τώρα θα έχουμε κι άλλη. Καλά πάμε, έτσι. Με τον τουρισμό καλά πάμε. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουμε τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, φτάνουμε 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, ο καιρός είναι καλοκαίρι, κόσμος πολύς παραμένει στο νησί, κόσμος έρχεται, επιμηκύνεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο η σεζόν και με τις πτήσεις αυτές τώρα οπωσδήποτε πολλοί κόσμος θα έρθει. Βέβαια τα καταλήματα, τα εστιατόρια, τα κυρίως μαγαζιά είναι στα κέντρα των πόλεων και όχι παρά έξω, να το λέμε και αυτό, δηλαδή κάποιος που θέλει να πάει, να φάει και τα λοιπά, έχει πιο περιορισμένες δυνατότητες όσο φεύγει. Υπάρχουν βέβαια επιλογές, αλλά όσο φεύγει από το κέντρο της πόλης, λιγοστεύουν οι δυνατότητες που έχει
να πάει το βράδυ σε ένα εστιατόριο, όπως θα βγει στα Χανιά και θα τα βρει όλα ανοιχτά κτλ. Τέλος πάντων, να μην γκρινιάζουμε. Καλό είναι αυτό που συμβαίνει. Και ας συνεχίσει να γίνεται έστω και με αυτόν τον τρόπο. Όταν υπάρχει κίνητρο και στις περιοχές, έχει κι άλλος ένα λόγο να είναι ανοιχτό το μαγαζί του. Όταν δεν έχει κόσμο πολύ, σου λέει να ανοίξω, να πληρώσω ρεύματα, προμήθειες, προσωπικό, όλα αυτά για να βγει ένα μεροκάματο, μπορεί και να μην του συμφέρει, οπότε γι' αυτό ο λόγος που δεν ανοίγουν πολλά από αυτά τα μαγαζιά. Υπάρχουν βέβαια οι σταθερές αξίες σε κάθε περιοχή, με το πολύ ωραίο τους φαγητό, που μπορεί ο κόσμος να πάει και να τα επισκεφθεί. Λοιπόν, τι λες Μάνο, πάμε τραγουδάκια? Πάμε να ακούσουμε πάλι και εδώ είμαστε, αρθούμε σιγά σιγά, πήγε παρά 10 με αυτά και με εκείνα.

και λίγο πριν να σας αφήσουμε. Δευτέρα σήμερα, αύριο έχουμε, Τρίτη 22 του μήνα, έχουμε σε 7.30 το απόγευμα την παραδοσιακή στράτα και είναι έτσι πολύ ξεχωριστή, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Ρόδο και οι ιστορικές ομάδες Καλλισπέριδες, Μάχη της Κρήτης, Αντάρτες Γερμανικής Κατοχής παρουσιάζουν το δρόμενο στράτα της ιστορίας, της δόξας και της λεβεντιάς. Μαζί τους θα είναι και οι λαμπαδιδρόμοι από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομοχανίων Άγιος Ιωάννης, στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Τη φλόγα θα ανάψει ο πρωταθλητής σφυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της λαμπαδιδρομίας. Την Τετάρτη τώρα, αύριο η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από το Νεόριο του Μόρο και θα είναι το τελικό σημείο συνάντηση στο Γυαλί Τζαμί. Την Τετάρτη τώρα, πάλι σε 7.30 η στράτα, η παραδοσιακή στράτα του Δήμου θα πάει στην Αγία Μαρίνα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Ο Ολογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Ακροτηρίου Καγιαλές παρουσιάζει το δρόμενο στράτα στην Αγία Μαρίνα μαζί του στο παιδικό τμήμα του Χορευτικού Ομίλου Χανίων Ψιλωρίτης. Θα ξεκινήσει από τη διασταύρωση των οδών Ρωμιοσύνης και Κάμπου. Πρώτο σημείο στάσης έχει καθοριστεί η διασταύρωση της οδού Ρωμιοσύνης με την παλιά Εθνική Οδό. Δεύτερο σημείο η πλατεία της Αγίας Μαρίνας και τελικό σημείο συνάντηση η πλατεία Πατητήρα. Και για μια ακόμη εβδομάδα τα μέλη των παραδοσιακών συλλόγων θα μεταδώσουν στους χιλιάδες επισκέπτες που θα παρευρεθούν μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου. Πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστές βραδιές αυτές της παραδοσιακής στράτας. Ακόμη και εμείς που ζούμε εδώ, που ξέρουμε τους συλλόγους, που γνωρίζουμε τους ανθρώπους, που τους έχουμε θαυμάσει πολλές φορές, μας κλέβει το μάτι, έτσι συγκινούμαστε, τους παρακολουθούμε πάντα έτσι με πολύ μεγάλη περηφάνεια και χαρά. Πέμπτη λοιπόν χρονιά αυτή της παραδοσιακής στράτας και πρέπει να συνεχιστεί κατά τη γνώμη μου για πολλές χρονιές ακόμα και μόνο να εμπλουτίζεται, γιατί μόνο όμορφα πράγματα προσφέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι, Μάνο Παπαδάκη, θα χαιρετήσουμε. Προλαβαίνεις να βάλεις και λίγο τραγούδι ή όχι? Προλαβαίνεις, ε? Λοιπόν, μουσικά θα σας χαιρετήσουμε και σήμερα. Γεια και χαρά σας. Αύριο πάλι με καλό. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της NVIDIA και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέρ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Άλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδώς, δήλωσαν στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην Παγκρίτια πρωινή αθλητική εκπομπή «Ώρα για Σπορ», που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου σε 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανίων σε 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδου σε 102,4 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στόχος μας να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου Παράσχος Χαραλαμπάη, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Συντονιστείτε λοιπόν φίλες και φίλοι μαζί μας και απολαύστε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Εντυπωσιακό παιχνίδι χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρουσία περίπου 10.000 θεατών. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, πρώτη απώλεια του Όφι στην έδρα του φέτος. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και όπως λένε και οι παλιοί, παιχνίδι που μπορείς να το κερδίσεις, τουλάχιστον ας μην το χάσεις. Έτσι λοιπόν, με μια γκολάρα ο Νίκος Αθανασίου στο 95, το πρώτο του με τη φανέλα του Όφι, έστειλε το παιχνίδι να λήξει στο 2-2 και τον Όφι να παίρνει ένα βαθμό μετά από δύο νικηφόρα παιχνίδια στην έδρα του. Θα πούμε λεπτομέρειες και το τρίτο ημίχρονο από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πούμε ακόμα φίλες και φίλοι ότι ο Εργοτέλης κατέκτησε το Super Cup καθώς το γήπεδο του Αλμυρού το Σάββατο κέρδισε την Χερσόνησο με 4-2, μια ήττα που έφερε αρκετά απόνερα στην Χερσόνησο καθώς παρετήθηκε και ο προπονητής της ομάδος ο Μάριος Σιφάκης. Είχαμε φιλικά παιχνίδια ΑΟΤ Επισκοπή 0-2 και Πλατανιές Ρυθμιακός 0-3 Επισκοπή, η οποία φέρνει τώρα Πορτογάλο τεχνικό στη θέση του Κώστα Φραντζέσκου. Να δούμε τι έγιναν στη δεύτερη αγωνιστική στα πρωταθλήματα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Χανίων. Στο μπάσκετ, η Αναγέννηση πήρε το τουρνουά του Πανελευσυνιακού καθώς κέρδισε και τον Παπάγο με 99-76 και τον Γηπεδούχο Πανελευσυνιακό με 75-67, ενώ μετά τον Αγόρ και ο Ανδρογέας στις γυναίκες αποκλείστηκε από το κύπελο μπάσκετ γυναικών χάνοντας χθες από τον Αντέο εκτός έδρας με 78-59. Με τα αριστερό ξεκίνησαν και στην πρώτη εθνική γυναικών οι δύο κριτικές ομάδες. Μας εκπροσωπούν στο κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών. Ο Όφι, ο Νανικός Όφι, έχασε στο Βόλο από το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου με 3-0, ενώ και η Ρέα γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την Αγία Παρασκευή με 2-0.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάω από το παιχνίδι που έγινε χθες στο Παγκρέτιο Στάδιο. Όφη και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 2-2 σε ένα παιχνίδι που Όφη ξεκίνησε το μάτς με 6 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε την περασμένη Πέμπτη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Καθώς ο Χρήστος Κόντες ήθελε να δώσει κάποιες ανάσες σε παίκτες που είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής και σε κάποιους άλλους που θα ερχόταν πιο φρέσκοι από τον πάγκο. Όφη ξεκίνησε εντυπωσιακά. Στο πρώτο 20 λεπτό πραγματικά ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Προηγήθηκε μάλιστα στο 18 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γιάννη Αποστολάκη, το πρώτο γκολ του 22χρονου μεσοαμυντικού του Όφη. Αλλά μετά το 25 λεπτό ο Αστέρας Τρίπολης ισορρόπησε το παιχνίδι και μάλιστα στην πρώτη φάση που δημιούργησε ισοφάρισε με γκολ του Φεντερίκο Μακέντα στο 24, δεύτερο γκολ για τον 35χρονο φόρ του Αστέρα Τρίπολης φετινή αγωνιστική περίοδο, ο οποίος έχει πιστωθεί και μία ασίστ μετά από μια πολύ ωραία σέντρα που του έβγαλε ο 25χρονος αριστερός μπακ Πορτογάλος ο Άλεξ Μέντες. Και μάλιστα το παιχνίδι ήρθε τούμπα στο 50 λεπτό όταν ο Κάλβιν και του ο 29χρονος Καμερουνέζος επιθετικός εκμεταλλευόμενος μια κόντρα μεταξύ στο διώξιμο του Κοστούλα πριν περάσει μπάλα τη γραμμή του τέρματος μετά την ατομική προσπάθεια του Μπαρτόλο, χτύπησε στον Χριστογιώργο, στρώθηκε λοκούμι στον Κετού, ο οποίος με ένα δυνατό σου θα κάνει το 1-2, αλλά ο κερασάκι στην τούρτα τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Αθανασίου, ο οποίος το 95 με ένα εκπληκτικό σουτ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και μάλιστα με το κακό του πόδι, όπως λέμε, το δεξί, θα στείλει την μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας Παπαδόπουλου, ένα εντυπωσιακό γκολ κάνοντας το 2-2. Να ξαναθυμηθούμε, φίλες και φίλοι, τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης όπως τα περιγράψαμε στην Era Sport.
1: Στο Ηράκλειο 1-0 Όφη, οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη και στο 18 λεπτό θα γίνει το 1-0. Όφη το κυνηγούσε τον γκολ από το ξεκίνημα του αγώνα, ένα ξερό αριστερό σουτ του Γιάννη Αποστολάκη έξω από την περιοχή ευνηδιάζει τον Νίκο Παπαδόπουλο και κάνει το 1-0 για τον Όφη. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Στην πρώτη ουσιαστικά φάση ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1 με σκόρερ τον Φεντερίκο Μακέντα. Για τον Αστέρα Τρίπολης 1-2 με τον Κετού, καθώς την έκανε μια τρομερή ατομική προσπάθεια ο Μπαρτόλο, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ, η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος, έδιωξε ο Κοστούλας, αλλά στην εξέλιξη της φάσης μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σούτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Μακρύτιο Στάδιο 2-1 του Όφη. Η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα αριστερά για τον Κρίσμαν. Ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το κακό του πόδι που λέμε, με το δεξί. Η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου. 2-2. Τρομερό γκολ. Τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. 2-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης με το φοβερό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο 95.
0: Έτσι γράφτηκε, φίλες και φίλοι, ιστορία στο χθεσινό παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό ήταν το 18ο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ηράκλειο. Όφη έχει 7 νίκες, ο Αστέρας Τρίπολης 5, 6 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα και γενικά στα 38 μάτς που έχουν δώσει οι δύο ομάδες, Όφη έχει 10 νίκες, ο Αστέρας Τρίπολης 16, 12 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Θα πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να δούμε τι είπαν οι προπονητές και παίκτες στο τρίτο ημίχρονο από αυτή την συνάντηση, ξεκινώντας από τον Χρήστο Κόντι, το τεχνικό του Όφη.
2: Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και νομίζω ότι αυτό που σήμερα θέλω να πω είναι ότι μπράβο στην ομάδα που μέχρι το 95, 96, 97 πάλεψε να γυρίσει το σκορ. Χάναμε 2-1 από δικά μας λάθη απέναντι σε μια ομάδα που είχε έναν βαθμό, πάλευε για να κάνει πράγματα. Πραγματικά μπράβο και στον Αστέρα Τρίπολη, μας έβαλε πάρα πολύ δύσκολα. Καμιά φορά ο πεινασμένος είναι πιο. Βγάζει πιο πολύ ενέργεια. Εμείς κάναμε αλλαγές, προσπαθούμε να έχουμε και εμείς την ίδια ενέργεια. Δυστυχώς δεν πήγε το μάτσο όπως θέλαμε, δυσκολευτήκαμε πολύ. Δεν βγάλαμε καθαρές ευκαιρίες, δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, βιαζόμασταν. Και στο τέλος, έτσι πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, ένας βαθμός για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Χρήστος Κόντης. Είπαμε ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, ας μην το χάσεις. Γι' αυτό είπε και ο Χρήστος Κόντης ότι και ο βαθμός αυτός ήταν πολύ σημαντικός για την κριτική ομάδα. Πάμε τώρα στον τεχνικό του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος πραγματικά μετά το 20 λεπτό έδειξε ότι η βαθμολογική του θέση τον αδικεί. Αλλά ο Αθανασίου πήρε την μπουκιά από το στόμα της φιλοξενούμενης ομάδος, κάτι που δεν έκρυψε και την απογοήτευση του τεχνικού του Αστέρα Τρίπολης των Αρκάδων του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος μάλιστα δεν παρέλειψε να δώσει και συγχαρητήρια στον Όφη για την εξαιρετική του πορεία μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Για να τον ακούσουμε.
2: Πριν πω για το παιχνίδι, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο για τον Όφη και να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια για την πορεία που έχει κάνει. Εκπροσωπεί τη χώρα μας επάξεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το αξίζουν πραγματικά πάρα πολλά συγχαρητήρια. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Όσον αφορά το παιχνίδι, κρατούσαμε μέχρι το 95 την ήττα στα χέρια μας. Αλλά βλέπετε, μπήκε ένα γκολ που πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις. Το δέχτηκε η ομάδα μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ένα καταπληκτικό γκολ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε σήμερα την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Αλλά τα παιδιά έκαναν και σήμερα μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να δω πότε θα σταματήσει η τύχη να μας γυρίζει την πλάτη και να μας δώσει και μια δημάσια χαρά.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Τι γκολάρα έβαλε το παιδί, μάλιστα το πρώτο του με τη φανέλα του Όφη από τον περασμένο Γενάρη που ήρθε στην κριτική ομάδα. Είναι εντυπωσιακό γκολ. Πήρε την μπάλα κοντά στη γραμμή, στην πλάγια γραμμή, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Συνέκλεινε παράλληλα μπρος στην εστία του τέρματος του Αστέρα Τρίπολης και παράλληλα.

0: πετύχει 20 γκολ σε αυτά τα 11 μάτς που έχουν δώσει οι φίλοι, που έχουν δώσει οι ποδοσφαιριστές του Όφη σε 4 διοργανώσεις της, Super Cup, πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, ουσιαστικά 19 γκολ, γιατί το 20 το είχε βάλει αυτόν γκολ ο Σκαμπάνης, ο τερματοφύλακας του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλου. 19 γκολ λοιπόν από 13 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Πρώτο σκόρερ πάντως όλες τις διοργανώσεις είναι ο Τιάγκο Νους με 3 τέρματα. Μένουμε όμως εμείς στον Γιάννη Αποστολά και τον Νίκο Αθανασίου, οι οποίοι πέτυχαν τα πρώτα τους φετινά γκολ, αλλά μένουμε κυρίως στον Νίκο Αθανασίου να δούμε πώς έζησε αυτός αυτό το πολύ ωραίο γκολ, το πρώτο με τη φανέλα του Όφη.
1: Νομίζω ότι με το που σούταρα είδα ότι έχει μπάλα καλή πορεία και κατευθείαν γύρισα να πανηγυρίσω και να προσπαθήσουμε όσο χρόνο έχουμε να μήπως πετύχουμε άλλο ένα γκολ. Ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι όπως το έζησα στο live. Θα το δω και στο βίντεο σίγουρα για να καταλάβω ακριβώς τι γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Προσπαθούμε μέσω του γηπέδου να βγάζουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Δουλεύουμε καθημερινά για αυτό το σκοπό, για κάθε παιχνίδι να είμαστε καλοί, να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Σίγουρα έχουμε μια πολύ απαιτητική χρονιά όπως έχουμε ξαναπεί. Αλλά κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη, είτε κύπελο. Θέλουμε να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να μαζέψουμε όσους πόντους γίνεται σε όλες τις διοργανώσεις. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι πλέον, ούτε στη Super League, ούτε στο κύπελο, ούτε στην Ευρώπη εννοείται αυτό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ήθελε πολύ συγκέντρωση. Πριν 2 μέρες είχαμε ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Στην αρχή μπήκαμε νομίζω πολύ καλά στο μάτς, προηγηθήκαμε κιόλας με 1-0. Μετά για κάποιο λόγο δώσαμε περισσότερο χώρο στον αντίπαλο. Εκμεταλλεύτηκε κι αυτό στις κάποιες αδυναμίες που είχαμε. Κατάφερε, σκόραρε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ένα γκολ στο δεύτερο. Αλλά εντάξει, το καλό είναι ότι καταφέραμε, αντιδράσαμε. Τουλάχιστον πήραμε το βαθμό της οπαλίας και νομίζω είναι ένα μάθημα για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά του παιχνιδιού, γιατί ένα παιχνίδι δεν τελειώνει όταν βάζεις ένα γκολ ή βάζεις 2 γκολ, τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Και σίγουρα πρέπει να το πάρουμε σαν μάθημα αυτό και να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στη συνέχεια.
0: Αυτά τόνισε φίλες και φίλοι ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος και αυτός άνοιξε λογαριασμό, ταμείο στα γκολ με την φανέλα του Όφη, το πρώτο του με την κριτική ομάδα. Επαναλαμβάνουμε, 13 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει τα 19 γκολ του Όφη, 20 αν θέλετε με το αυτογκολ του Σκαμπάνη. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι χθες ο Όφη ξεκίνησε καλά το παιχνίδι μέχρι το 20 λεπτό. Ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, από εκεί και πέρα όμως έχασε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μάτσαρε το παιχνίδι όπως έπρεπε ο Αστέρας Τρίπολης, το έβαλε δύσκολα, προηγήθηκε μάλιστα και 2-1 φιλοξενούμενος, έφερε το παιχνίδι τούμπα, αλλά στο τέλος κατόρθωσε να πάρει την ισοπαλία με αυτό το εντυπωσιακό γκολ του Νίκου Αθανασίου. Για να δούμε πώς διάβασε το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης και τι νομίζει ο ίδιος ότι έφταξε και η Όφη δεν έκανε την τρίτη του νίκη φέτος στο Παγκρέτιο Στάδιο.
2: Καταρχήν, παίξαμε μια ομάδα που παίζει τον ίδιο σχηματισμό. Άρα, από την αρχή το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ματσάρουν τα συστήματα, είναι σχεδόν ένα man-to-man σε όλο το γήπεδο. Οι παίκτες πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό τους ταλέντο, να τριπλάρουν, να κερδίσουν στο ένα εναντίον ενός τις μονομαχίες τους. Άρα, εξ αρχής, ένα παιχνίδι που έχει κάποιες δυσκολίες. Ξέραμε σίγουρα ότι όταν έρχεται μια ομάδα που έχει έναν βαθμό, μια ομάδα με πολύ καλούς και έμπειρους παίχτες, μια ομάδα που τα τελευταία 2 αποτελέσματά της ήταν θετικά και με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Ισοπαλίες μεν, αλλά δεν έχασε και έδειξε καλύτερα δείγματα από ό,τι στην αρχή του πρωταθλήματος. Άρα ξέραμε ότι θα έχουμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να το πάμε υπομονετικά στο δικό μας τέμπο. Βάλαμε ένα γκολ και εκεί που θα έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση, νομίζω ότι το ανοίξαμε λίγο τις γραμμές και βρήκε πολύ νωρίς ο Αστέρας αυτό το γκολ. Μετά δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι πολύ με πολλά νεύρα, με καθόλου καθαρό μυαλό από όλους μας, από όλο το γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε, μάλλον ξέρω αλλά δεν θέλω να πω. Άρα υπήρχε ένα παιχνίδι με πολύ εκνευρισμό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε σωστά.

0: Θες και καλές αποφάσεις. Τρώμε και αυτό το δεχόμαστε αυτό το δεύτερο γκολ που εντάξει, είναι αυτό τα καμιά φορά που λες τα στραβά, τρώμε και αυτό το γκολ, δεχόμαστε αυτό το γκολ και νομίζω ότι μετά πάλι με αυτόν τον εκνευρισμό να προσπαθούμε να βρούμε με πολύ έτσι πίεση, με πολύ ένταση, χωρίς καθαρό όμως μυαλό ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες προποθέσεις, κάναμε και κάποιες ψιλοευκαιρίες. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδηγούσε σε καλό παιχνίδι, δεν μας οδηγούσε σε καθαρό παιχνίδι. Νομίζω στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψήματα δεν ήμασταν καλοί, καταφέραμε και πήραμε ένα βαθμό που για μένα είναι σαν νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε. Μακάρι βέβαια εντός έδρας να είχαμε τρεις βαθμούς, αλλά έτσι πως εξελίσσεται το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτός ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τώρα τρεις εβδομάδες, θα πρέπει να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμα την εικόνα μας.
1: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντες, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κάνει συμβόλαιο με τις νίκες η κρητική ομάδα. Κάποτε θα έρθει και η ήττα, θα έρθει και η ισοπαλία. Και όπως πολύ σωστά και πολύ σοφά είπε ο Χρήστος Κόντες, το χθεσινό μάτς έτσι όπως εξελίχθηκε ουσιαστικά ήταν νίκη για τον Όφη. Όφη ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να παλεύει όλα τα παιχνίδια. Πάμε και στον Γιώργο Κανελόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε χθες βασικός. Αλλά μάλλον πριν πάμε στον Κανελόπουλο, να πούμε ότι αυτό που είπε ο Χρήστος Κόντες για τον εκνευρισμό ήταν σαφέστατη αιχμή για τα σφυρίγματα του Αλέξανδρου Τσακαλίδη, του διαιτή από την Χαλκιδική. Και η αλήθεια είναι, χωρίς πέρα από κάθε σοβινιστική διάθεση, ότι ο συγκεκριμένος διαιτής, όποτε παίζει τον Όφη, πραγματικά εκνευρίζει την κριτική ομάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι και τυχαίο, αλλά το έχουμε διαπιστώσει αρκετές φορές από τα συμφραζόμενα των ανθρώπων της κριτικής ομάδος και γενικά από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πάμε όμως τώρα εμείς στον Γιώργο Κανελόπουλο να ακούσουμε τι είπε αυτός μετά την λήξη του παιχνιδιού.
2: Νομίζω δεν είμαστε στην καλύτερη μας μέρα. Κρατάμε ότι ήμασταν μαχητικοί και παλεύσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και πήραμε το βαθμό. Οπότε νομίζω κρατάμε αυτό και θα δουλέψουμε τώρα στη διακοπή για να είμαστε καλύτεροι. Είναι πολύ σημαντικό, έστω και στην κακή μας μέρα, να είσαι μια μέτρια μέρα που δεν μας βγαίνουν πράγματα, να παίρνουμε βαθμούς. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Νομίζω να καθαρίσουμε το μυαλό μας, να ξεκουραστούμε. Έχουμε πολλή ποιότητα, θα δουλέψουμε αυτά που χρειάζεται και θα είμαστε έτοιμοι όταν γυρίσουμε.
1: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Κανελόπουλο. Όφη λοιπόν, όπως ακούσατε τον Γιώργο Κανελόπουλο, επέδειξε πνεύμα μαχητή και όπως ακούσατε και τον και όπως θα ακούσουμε και τον Χρήστο Κόντι, επέδειξε και νοοτροπία νικητή. Πάλεψε μέχρι τέλος για να μην χάσει το παιχνίδι, δικαιώθηκε με το πολύ ωραίο γκολ του Νίκου Αθανασίου και γενικά δείχνει φέτος Όφη ότι έχει ξεκινήσει με δυναμική, με αυτοπεποίθηση, με πάθος, με πίστη ομάδα και στο αποτέλεσμα, κάτι που όλα αυτά μαζί έβγαλαν μια παραπάνω μαχητικότητα και οδήγησαν τον Όφη στο τελικό 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε όμως να δούμε πώς κρίνει αυτή την νοοτροπία ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω σήμερα, αν είχαμε άλλα 3-4 λεπτά, μπορεί να βάζαμε και δεύτερο γκολ και τρίτο γκολ, συγγνώμη. Και το πίστευα και εγώ και όπως νομίζω ότι πιστεύαν και οι παίχτες. Βέβαια, σε τέτοια παιχνίδια, όταν προσπαθείς να βάλεις γκολ, μπορεί να γίνει και στραβή, να βγει σε μια αντεπίθεση ο αντίπαλος, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε πει ξανά, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε, όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Το λέμε πάντα, το φωνάζουμε δυνατά. Κάποιες φορές δεν μπορεί να μας βγαίνουν τα πράγματα έτσι πως τα θέλουμε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, είμαστε δίπλα τους και στα καλά και στα κακά. Σήμερα δεν είχαμε την καλύτερη μας απόδοση, αλλά νομίζω ότι στο τέλος αυτός ο ένας βαθμός, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, ώρα για ξεκούραση για τους πολεμιστές. Σήμερα και αύριο θα γίνουν δύο προπονήσεις και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ θα πάρουν ρεπό από την Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, μεθαύριο δηλαδή, έως και την επόμενη Κυριακή, 27 του μήνα, και η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Η διακοπή αυτή γίνεται λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών μας ομάδων. Μάλιστα, είναι τέσσερις οι διεθνείς του ΟΦΗ, ένας στους άντρες ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος κλήθηκε για τα μάτς της εθνικής μας με την Σερβία 24-9, τη Γερμανία 27-9, την Ολλανδία 1-10 και την Γερμανία 4-10. Για 20 μέρες δηλαδή θα διακοπεί το πρωτάθλημα, ενώ στις ελπίδες κλήθηκαν από τον Γιάννη Ταοσιάνη τρεις ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, για να παίξουν για τα προβληματικά του γύρου του 2027 με την Γεωργία, τη Λετωνία και την Βόρειο Ιρλανδία. Πάμε όμως να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι λέει για την διακοπή ο τεχνικός του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης. Ενδεχομένως στη διάρκεια της διακοπής βεβαίως η κριτική ομάδα να δώσει και κάποιο φιλικό παιχνίδι. Για να ακούσουμε τι λέει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θεωρείται αναπαραίτητη διακοπή για να ξεκουραστούν όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ.
0: Είμαι σίγουρος θα κάνει καλό. Καταρχήν πρέπει να ξεκουραστούμε πνευματικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και εγώ τους έχω πιέσει πάρα πολύ. Και τα παιδιά έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα παιχνίδια, πάρα πολλά τα παιχνίδια, συνεχόμενα τα παιχνίδια, με μεγάλες εντάσεις. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ξεκουράσουμε το μυαλό μας και το σώμα μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν είμαστε τέλειοι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να βελτιώσουμε. Δυστυχώς, όλο αυτόν τον καιρό τώρα δεν κάναμε προπονήσεις που να μπορούμε να δουλέψουμε πράγματα που ίσως ελλείψεις ή κάτι που θέλουμε να βελτιώσουμε στο παιχνίδι μας. Ήταν πιο πολύ προπονήσεις προετοιμασίας για ένα παιχνίδι με πιο πολύ βίντεο. Άρα, αν εξαιρέσω την πρώτη εβδομάδα που θα είναι πιο πολύ μια εβδομάδα ξεκούραση, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι σημαντικές για μας για να δουλέψουμε σε πολλούς τομείς. Είτε έχει να κάνει με φυσική κατάσταση, είτε έχει να κάνει με τακτικά πράγματα, το πώς παίζουμε, το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Και θεωρώ ότι μετά διακοπή θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
1: Λοιπόν, δεν αποκλείεται, φίλες και φίλοι, προς το τέλος των υποχρεώσεων του ΟΦΗ στο Europa League να ζητήσει ως έχει δικαίωμα αναβολή σε κάποιο παιχνίδι ΟΦΗ του πρωταθλήματος. Από ό,τι είπε και ο Χρήστος Κόντης, το μάτς που προσανατολίζεται, αλλά δεν είναι οριστικό προς ώρας να ζητήσει αναβολή, είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με το Βόλο για την 18η αγωνιστική της Super League που θα γίνει το τρίμερο 23, 24 και 25 του Γενάρη. Πριν από το ακολουθεί το μάτς με την Λεχ Πόζανα στο Ηράκλειο την τελευταία αγωνιστική και πριν το μάτς με τους Πολωνούς, ΟΦΗ θα καλύτερα αντιμετωπίσει το Παναθηναϊκό εντός έδρας, την Στουρμ Κρατς εκτός έδρας και στη συνέχεια την ΑΕΚ στο Ηράκλειο. Είναι ένα βεβαρημένο πρόγραμμα και δεν αποκλείεται λοιπόν ο Χρήστος Κόντης να ζητήσει την αναβολή του παιχνιδιού με τον Βόλο για την 18η αγωνιστική. Για να δούμε τι είπε για αυτό ακριβώς το κομμάτι, αυτή ακριβώς την περίπτωση ο Χρήστος Κόντης.
0: Έχουμε σκεφτεί ένα παιχνίδι που ίσως κάνουμε, δεν θα είναι ο Ιωνικός, το παιχνίδι μάλλον όχι ο Ιωνικός, το παιχνίδι στο γήπεδο του Ιωνικού με την Καλαμάτα, αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο μετά. Ακόμα δεν έχουμε πάρει δεν είμαστε σίγουροι, αλλά νομίζω ότι σίγουρα δεν θα είναι το παιχνίδι της Καλαμάτας. Θα είναι για πιο μετά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το χρειαστούμε, θα πρέπει να το πάρουμε αυτό το, ίσως στο παιχνίδι με το, παίζουμε στο Βόλο νομίζω, έχουμε τρία εκτός και αυτό το σκεφτόμαστε, μπορεί να δώσουμε και κάποιο φιλικό, ναι.
1: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης. Να πούμε ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πήγαν προς το πέταλο των οργανωμένων. Παρόν και ο Μιχάλης Μπούσης στο παιχνίδι και αυτός κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οι φίλοι του ΟΦΗ αναγνώρισαν τη μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ, τους χειροκρότησαν, αλλά και οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ ανταπέδωσαν αυτό το χειροκρότησμα. Να πούμε ότι με τον Αστέρα Τρίπολης χθες έπαιξε ο Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος πέρυσι, αν θυμάστε καλά, φόρωσε την φανέλα του Όφη, μάλλον πρόπερστη φανέλα του Όφη, ο οποίος Τζόρνταν Σίλβα είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσία, έφυγε για οικογενειακούς λόγους, αλλά οι λόγοι αυτοί τη φετινή αγωνιστική περίοδο εξέλιπαν και έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα φορώντας αυτή τη φορά τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Άλλωστε ένας ποδοσφαιριστής που τον ήξερε πάρα πολύ καλά, ο Σάβας Τσαμπούρης, ο οποίος και αυτός έγινε δεκτός στο Ηράκλειο με αρκετά χειροκροτήματα. Νυν αθλητικός διευθυντής του Αστέρα Τρίπολης, πρώην team manager του Όφη. Αυτά όσον αφορά την κριτική ομάδα. Να ρίξουμε μια ματιά το τι έγινε στην πέμπτη αγωνιστική της Super League, όπου το απόλυτο αυτή τη στιγμή το έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε δύσκολα την Καλαμάτα 1-0 στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης με ένα πολύ ωραίο γκολ του Ανδρέα Τετέη στο 33, ενώ δοκάρια τον Παναθηναϊκό είχε ο Λιβάη Γκαρσία. Από κοντά και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε εκτός έδρας στο γήπεδο του Πανετολικού τον Πανετολικό με 3-1, με γκολ του Τάχα Άλλη στο 33, του 28χρονου Σουηδίου, ο οποίος τραυματίστηκε στην πλάτη, όπως και ο Παυλένκο, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Στο 39 είχαμε το 0-2 από τον Σερίφ Διαγέ, τον 30χρονο Σενεγαλέζο φόρ του ΠΑΟΚ. Στο 51 το 1-2 από τον Ντιέγκο Εστεμπάν, τον 25χρονο Ισπανό του Πανετολικού. Αλλά στο 98 ο Σόλα Σορετήρε, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός Άγγλος, θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Μεγάλο μάτς και πολλά παράπονα από το Βόλο για τη διαιτησία του Πολυχρόνη στο μάτς που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλο ΣΑΕΚ 1-2. Στο πρώτο λεπτό είχε δοκάριο Βόλος με τον Κόμπα. Στο 44 κυρώθηκε και γκολ του Φουρτάδο του Βόλου ως offside. Στο 61 με πέναλτι που αμφισβητήθηκε έντονα, το κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς από τον Κάργα, θα κάνει το 0-1. Στο 85 όμως 21 ετών Γιώργος Χαραλαμπόγλου θα ισοφαρίσει 1-1 για τον Βόλο, αλλά στο 89 ο Λούκα Γιώβιτς, ο 29χρονος Σέρβος, με μια πολύ ωραία κεφαλαία θα γράψει το Βόλο ΣΑΕΚ 1-2. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, διαπυρός και Σιδήρου πέρασε από τη Λιβαδιά και Ολυμπιακός με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημείωσε ο Μανώλη Σάλιακα στο 92, Ηρακλειώτης δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, 30χρονος αμυντικός της Ερυθρόλευκης ομάδας, σαν από μηχανής θεός, με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ θα κάνει το 0-1 που έμελε έναν και το τελικό αποτέλεσμα. Η περσινή ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος, ο Λεβαδιακός, φίλες και φίλοι, έμεινε για πέμπτη αγωνιστική χωρίς γκολ. Μάλιστα έχει 0-9 τέρματα εις βάρος του ο Λεβαδιακός. Το Σάββατο είχαμε Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος και Βυσιά 1-2. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δείχνει ότι και φέτος θα είναι πάρα πολύ δυνατή παρά τις πολλές μεταγραφές και το που έχει κάνει και το κτίσιμο της νέας ομάδας. Στο μεγάλο πρωταγωνιστή, τον 39χρονο Ισπανό μέσο, τον Χόρχε Μπόμπο, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα, το πρώτο στο 63 και το άλλο στο 85 με πέναλτι που κέρδισε ο Σαγκάλ, ενώ ενδιάμεσα στο 75 ο Σάμουελ Μουτουσαμί είχε ισοφαρίσει σε 1-1 για τον Ατρόμητο. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, σε τέταρτη θέση παρέα με τον Ολυμπιακό είναι ο Όφη με 10 βαθμούς και ακολουθούν Πανετολικός με 9, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Βυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Αθηνών 2, Αστέρας Τρίπολης 2, Βόλος 2 και στην τελευταία θέση είναι ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Η επόμενη έκτη αγωνιστική θα γίνει το τρίμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10, 11, 12 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα 20ήμερο περίπου. Ο Όφη παίζει Σάββατο στις 7.30 με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Η αγωνιστική αυτή, η έκτη αγωνιστική βεβαίως, έχει και το ντέρμπι των Αιωνίων την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Στις 9 το βράδυ θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Πάμε τώρα στα πρωταθλήματα υποδομής, όπου ο Όφη στο πρωτάθλημα K19 κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με ένα 0, με ένα γκολ που σημείωσε το 35 ο Χαράλαμπος Αντωνακάης, ένα πολύ ωραίο γκολ, το έβαλε από το κέντρο, ενώ στο 91 ο Αστέρας Τρίπολης είδε να αποβάλλεται ο Κόγε από το παιχνίδι. Η ομάδα του Μανώλη Πατεμτζίνη στην 7η θέση, έχοντας σε 4 αγώνες 6 βαθμούς, προηγούνται ΑΕΚ Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα K17, και εδώ επίσης είχαμε την 5η αγωνιστική. Το Σάββατο, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ο Έδωρος Κολκοτρώνης στην Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε τον Όφη με 2-0 με γκολ του Χαριάδη στο 33 και του Γεωργακόπουλου στο 55. Η ομάδα του Κυριάκου Πέτρα στο πρωτάθλημα K17 είναι στην 8η θέση, έχοντας 4 βαθμούς σε 3 αγώνες, προηγείται ο Ολυμπιακός με 10 και ακολουθεί ο Πανατολικός, μάλλον είναι στην πρώτη θέση και οι δύο ισόβαθμοι με 10 βαθμούς. Ενώ στο πρωτάθλημα K15 το Σάββατο στην Τρίπολη, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Έδωρος Κολκοτρώνης, η K15 του Όφη έχασε από τον Αστέρα, επίσης με το ίδιο σκορ που έχασε και η K17 με 2-0 με γκολ του Δίπλαρου και του Αγγελάκη. Ο Όφη στο πρωτάθλημα K15 είναι στην 9η θέση, έχοντας 3 βαθμούς σε 3 αγώνες, προηγούνται Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με 6.

Πάμε στην Super League 2, σε Super League 2, φίλες και φίλοι, όπου το Μαρκό κάνει εντυπωσιακή παρουσία. Έχει το 3 στα 3. Μάλιστα, Μαρκό κέρδισε τον Ολυμπιακό Β' εκτός έδρας με 4-2, με γκολ του El Arabi, του Νεκούλ και δύο γκολ του Σεμπά. Για τον Ολυμπιακό Β' σκόραν Ζουγκλής και Λεγκίση. Να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρίτσας Πανιώνιος 0-0, πρώτη απώλεια για τον Πανιώνιο. Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου 1-4. Άθενος Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 με δύο γκολ του Μανιά. Ενώ προσωρινά έχει ισοφαρίσει ο Πανσεραϊκός με πέναλτι του Πρασά. Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Και όπως είπαμε, Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Σήμερα η τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 ολοκληρώνεται με τα παιχνίδια Πύργος ΑΕΛ στις 4. Παιχνίδι μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ένα μάτς που γίνεται στο Παμπελοποννησιακό γήπεδο. Ενώ στις 5 θα παίξουν ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Το παιχνίδι μάλιστα του Πανθρακικού με την Νίκη Βόλου το διαιτητεύει ο Μαυραντονάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου.

0: Στην βαθμολογία η Μαρκό έχει 9 βαθμούς στην πρώτη θέση, ακολουθούν Ελλάδα Σύρου και Πανιούνιος με 7 και η Καλυθέα είναι στην τέταρτη θέση με 6 βαθμούς. Πάμε στην πρώτη εθνική γυναικών, όπου είχαμε πρεμιέρα, αλλά και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τα αριστερό, οι δύο κριτικές ομάδες που μας εκπροσωπούν. Ο νεανικός Όφη έχασε εκτός έδρας από το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου με 3-0, με γκολ που σημείωσαν η Κομκοτού στο 55 και στο 82 και άλλο ένα η Φράνια στο 35, ενώ με ήττα ξεκίνησε και η Ρέα από την Αγία Παρασκευή με 2-0, με γκολ που σημείωσαν η Γκάτση στο 23 και η Κρόκετ στο 73 λεπτό. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ στο ντέρμπι, την ΑΕΚ του Στέλιου Κοζανίδη με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε η Βόσνια Μικαέλα Γκατσανίτσα στο 13ο λεπτό. Στα άλλα μάτς είχαμε Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτο 3-0, Αστέρας Τρίπολης και Φυσικά 6-0 και Παναθηναϊκός Πύργος 4-0. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε στην Αμαλία Γιαζατζίδη, την 24χρονη εξτρέμ που πήρε φέτος Όφη από τον Πύργο. Ας την ακούσουμε τι είπε για αυτό το παιχνίδι.
1: Ο αγώνας σήμερα ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν για εμάς. Ήταν ένας αρκετά πιεστικός αγώνας. Είχαμε κάποιες ελλείψεις λόγω κάποιων κοριτσιών. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα θα είμαστε όλο το ρόστερ μαζεμένες. Ο αγώνας ήταν σκληρός. Είχαμε προϋποθέσεις. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά δεν μας βγήκε. Και συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με τα μέσα που έχει αυτή τη χρονιά. Ο στόχος μας είναι να είμαστε ψηλά, να νικήσουμε, να πάμε αγώνα σε αγώνα. Θα κοιτάξουμε τα λάθη μας, θα τα διορθώσουμε και θα προχωρήσουμε δυναμικά. Είμαστε ενωμένες και δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αυτά είπε λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Αμαλία Γιαζατζίδη, η νέα παίκτρια του Όφη. Η αλήθεια είναι ότι ούτε Όφη ούτε η Ρέα θα είναι τόσο δυνατές όπως πέρυσι που πρωταγωνίστησαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην πρώτη εθνική γυναικών. Ειδικά Όφη θα παίξει με νεανική ομάδα και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε και οι δύο ομάδες στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Είμαστε ακόμα στην πρεμιέρα, ειδικά για τον Όφη, που στήθηκε την τελευταία στιγμή και έχει πολλή δουλειά ο τεχνικός του Όφη, ο Γιάννης Κατησεβαστός, να κάνει από εδώ και πέρα. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι, είχαμε το Super Cup στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, το οποίο έγινε σε μνήμη και του Γιώργου Γκαβόπουλου, εκεί όπου ο Εργοτέλης κέρδισε την Χερσόνησο με 4-2, σε ένα παιχνίδι που ο Εργοτέλης προηγήθηκε 3-0, με γκολ που σημείωσαν ο Ντανιέλ Ντίσα στο 45 και στο 50, ο 21 ετών φορ του Εργοτέλη. Να πούμε ότι τα άλλα δύο τέρματα του Εργοτέλη τα πέτυχαν στο 7 ο Ζωάο Τόμας και στο 77 ο Μάριο Νοκάη. Μάλιστα, ο Εργοτέλης προηγήθηκε, όπως είπαμε, με 3-0, μείωσε όμως η Χερσόνησο σε 3-2 με γκολ του Μπάμπη Δαμιανάκη, απευθείας εκτέλεση φάουλ του 31 ετών αμυντικού της Χερσονήσου στο 54, και στο 67 ο Κρίστιαν Φρόκου θα κάνει το 3-2, ο 29χρονος φορ της Χερσονήσου. Όμως δεν έφτανε αυτό, καθώς το λίγο αργότερα είχαμε το τελικό 4-2 με τον γκολ του Μάριου Νοκάη. Στο ημίχρονο ο Εργοτέλης προηγήθηκε με 2-0, ενώ βεβαίως είχαμε και απόνερα από το παιχνίδι αυτό και ειδικά από την ίδια της Χερσονήσου, καθώς παραιτήθηκε ο Μάριος Σεφάκης από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Χερσονήσου, μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League, της τρίτης εθνικής, ενώ μαζί του θα φύγει από την ομάδα της Χερσονήσου και ο γυμναστής ο Δαβίδ Φραγιαδάκης. Εμείς όμως θα μείνουμε στο παιχνίδι αυτό και ας ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο τεχνικός του Εργοτέλη, ο Μανώλης Σουτζής.
2: Είναι ένας τίτλος ο οποίος έπαιξε πρωταθλητής με τον κυπελούχο του περσινό. Στόχος μας ήταν σίγουρα να κερδίσουμε, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ακόμη περισσότερη ψυχολογία. Όπως έχω πει αρκετές φορές, έχουμε μια ομάδα τελείως καινούρια, με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Οπότε νομίζω ότι ένας τίτλος θα μας δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη ψυχολογία για το δύσκολο μαραθώνιο που έχουμε στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά. Κάναμε δύο ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά. Νομίζω ελέγχαμε το παιχνίδι, βάλαμε ένα γκολ. Μετά νομίζω ότι κάπου το χάσαμε, κάπου μας προβλημάτισε η αντίπαλη ομάδα. Καταφέραμε ευτυχώς στην κλίση το ημίχρονο, με το που τελείωσε το ημίχρονο, να κάνουμε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο και εκεί που κάναμε το 3-0, νομίζω ότι κάναμε μόνοι μας, βάλαμε δύσκολα στον εαυτό μας. Νομίζω κάναμε λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν σε άλλα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά βάλαμε και ένα τέταρτο γκολ και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου, συγχαρητήρια στα παιδιά, κάναν μια προσπάθεια αρκετά καλή και θέλω να δώσω και πολλά συγχαρητήρια στη Χερσόνησο. Νομίζω ότι είναι μια καλή ομάδα και εύχομαι τα καλύτερα και σε αυτούς.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, από τον Μανώλη Σουτζή. Θα πάμε και στον Μάριο Σιφάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, χθες υπέβαλε την παραίτησή του από την ομάδα της Χερσονήσου. Παραίτηση που έγινε δεκτή, εξήγησε μάλιστα και τους λόγους που έκανε αυτή την παραίτηση, προασπιζόμενος την δουλειά του. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μάριος Σιφάκης για το μάτσε του Σαββάτου και την ήττα της ομάδας του στο Super Cup από τον Εργοτέλη.
3: Καταρχάς θα δώσουμε συγχαρητήρια στον Ερωτέλ για την κατάκτηση του τροπέου. Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ναι, το θέλαμε κι εμείς, απλά το δείξαμε στο δεύτερο μήχρονο. Θεωρώ ότι ο Ερωτέλ μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, έδειχνε ότι το ήθελε, έβαζε τα πόδια του φωτιά, ενώ εμείς όχι. Στο δεύτερο μήχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά, αλλάξαμε κάποια πράγματα, πιστέψαμε ότι μπορεί να το γυρίσουμε. Απλά πληρώνουμε κάποια λάθη τα οποία κάνουμε, τα πληρώνουμε ακριβά. Ξαναλέω, συγχαρητήρια στον Εργοτέλη, συγχαρητήρια και στα δικά μου παιδιά για την προσπάθεια και στην ΕΨΗ για την διοργάνωση. Ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα συμμετέχουμε. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο στόχος είναι να παλέψουμε να μείνουμε στην κατηγορία αυτή. Και θεωρώ ότι θα τα δώσουν όλα τα παιδιά σε κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο να παίρνουμε ό,τι μπορούμε από τα παιχνίδια.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από τον Μάριο Σιφάκη. Η Χερσόνησο μπαίνει πλέον σε νέα δεδομένα μετά την αποχώρηση του τεχνικού της ομάδος. Αρκετά ονόματα προπονητών έχουν πέσει στο τραπέζι προκειμένου να αντικαταστήσουν τον Μάριο Σιφάκη, ο οποίος αυτά τα χρόνια που ήταν η Χερσόνησο, τα δύο χρόνια, έκανε αρκετά καλή δουλειά. Ο Μάριος Σιφάκης, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραιτήθηκε χθες μετά την ήττα της ομάδος στο Super Cup από τον Εργοτέλη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποχωρώ με καθαρή συνείδηση και την ικανοποίηση ό,τι μπορούσα. Πάμε σε κάποια άλλα φιλικά παιχνίδια που έγιναν λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο ΠΟΑ στο Ατσαλένιο κέρδισε τον Άγιο Νικόλαο 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Μιχαλανδρέας Νίκτρας 48 από σύστη του Ραβίθη. Δοκάρι είχε ο Άγιος Νικόλαος στο 40 με τον Κωνσταντίνο Μιλιώνη. Πάμε και σε άλλα δύο φιλικά παιχνίδια. Το ένα έγινε στον Τυμπάκη, όπου ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου έχασε από την Επισκοπή με 2-0. Με γκολ που σημείωσε ο Ζαχαρίας Κωστάκης και ο Ανδρέας Πεκίνη με πέναλτι στο 50ο λεπτό. Για την Επισκοπή, την οποία κοούτσαρε ο Φίλιππος Μουρτζιανός, να πούμε ότι προαλήφεται ως τεχνικός ο Τόμας Τενκαρίνια, ένας 35χρονος Πορτογάλος, ο οποίος είχε διατελέσει προπονητής και σε γυναικείες ομάδες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Τόμας λοιπόν Τενκαρίνια, ο 35χρονος Πορτογάλος, αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Κώστα Φραντζέσκου. Και σε ένα άλλο παιχνίδι που έγινε στα Χανιά, ο Ρυθμιακός κέρδισε τον Πλατανιά με 3-0. Ρυθμιακός, ο οποίος στα φιλικά παιχνίδια μέχρι στιγμής, θα έλεγα ότι μαζί με τα Χανιά είναι οι δύο ομάδες που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις με την παρουσία τους και τα αποτελέσματά τους. Έτσι ο Ρυθμιακός το έδειξε αυτό σε άλλο ένα παιχνίδι, καθώς κέρδισε τον Πλατανιά με 3-0. με δύο γκολ του Κότσιου στο 35 στο 60 λεπτό και άλλο ένα του Σφακάκη στο 61 λεπτό. Βεβαίως ο Πλατανιάς έπαιξε με αρκετές αλλαγές. Ο Τάκης Διακάκης, ο τεχνικός της ομάδας των Χανιών, έδωσε την ευκαιρία και σε παίκτες που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής να παίξουν. Ενώ η είδηση για τον Πλατανιά είναι η επιστροφή του Βαγγέλη Μαρκουλάκη ξανά στην ενεργό δράση. Είχαμε όμως και την δεύτερη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, αλλά και στην αντίστοιχη των Χανίων. Στο Ηράκλειο είχαμε Δαμάσταν Δεστίων 1-4, Πανόμ Όφα 1-0 με ένα γκολ του Ρούκα στο 54, Ρωμανός Πάοκ στο πιο δυνατό παιχνίδι 0-0, Μινωική Νέος Ηρόδοτος 2-3, με γκολ που σημείωσαν ο Μπαρδάκης, ο Χαρέτος με πέναλτι και ο Βλαχόβας, ενώ για την Μινωική σκόραραν ο Σαραφαλντίν και ο Περοκαμβράκης, Τίλης ο ΣΑΕΚ 2-4, Αλμυρός Μοχός 2-2, Ζαρός Πόα Βίτα 2-1 και Αετός Ανογιών Ρούβας 2-2. Είναι τα μάτσα της δεύτερης αγωνιστικής. Να δούμε και την βαθμολογία έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι ο Ζαρός έχει το απόλυτο κάνοντας το 2-2 στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου, ενώ Πάο Κρουσόν, ΑΕΚ Κατσαμπά, Νέος Ηρόδοτος, Μοχός, Ρωμανός, Αλμυρός και Πανόμ έχουν από 4 βαθμούς. Πάμε και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανιών, όπου επίσης είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Νέος Κισαμικός, Ηρακλής Νεροκούρου 3-0 με 2 γκολ του Μελισσόπουλου και 1 του Μουρατίδη. Γρανίτης ΑΕΚ Κεδονίας 0-1 με γκολ του Τρικουνάκη στο 77. Σπάθα Θύελλα Καλαθερών 3-1. Ρησούδας Ιωνία 2004. Μινόταυρος Πανχανιακός 1-0. Άρης Βουκαλιών Παλαιόχωρα 2-2. Άμυλα Ιδωμενέας 4-2. Και Κρητικός Αστέρας Ποσειδών Τσικαλαριών 3-0.

Στα Χανιά, φίλες και φίλοι, μετά την πάροδο και της δεύτερης αγωνιστικής, το απόλυτο έχουν Μηνόταυρος και Σπάθα με 6 βαθμούς, ενώ ακολουθούν Ιωνία 2000, Κρητικός Αστέρας, Άμυλα, Άρης Βουκολιών και ΑΕΚ Κεδονίας με 4 βαθμούς.

Για πάμε, φίλες και φίλοι, στο μπάσκετ, όπου η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που θα εκπροσωπήσει την Κρήτη στην Elite 2, δηλαδή στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία του μπάσκετ στην Ελλάδα, πήρε το τουρνουά που έγινε στο γήπεδο του Πανελευσινιακού, στο κλειστό γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής, με 2 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια. Την πρώτη αγωνιστική κέρδισε τον Παπάγου με 99-76 και χθες τον Οικοδεσπότη, την ομάδα του Πανελευσινιακού, με 75-67. Ενδιάμεσα να πούμε ότι ο Πανελευσινιακός είχε κερδίσει τον Παπάγου με 77-67. Εκτός κυπέλου γυναικών στο μπάσκετ έμεινε και ο Ανδρογέας, ο οποίος χθες στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Καλτσάς έχασε από τον Αντέο με 78-59, παρά το γεγονός ότι η Δανδουλάκη πέτυχε τους μισούς και παραπάνω πόντους του Ανδρογέα. 30 πόντους σημείωσε, παρακαλώ, η Δανδουλάκη, 10 η Αργυροπούλου και 9 η Μαργέλου. Έχασε από τον Αντέο, που είχε κορυφαίες σκόρερ την Παναγιωτίδη και την Τσίνα Σλανίδου, οι οποίες σημείωσαν από 16 πόντους. Έτσι λοιπόν, εκτός συνέχειας του κυπέλου Ελλάδος γυναικών στο μπάσκετ είναι και ο Ανδρογέας, όπως από την περασμένη Πέμπτη είναι εκτός και ο Αγώρα Εθύμνου στο κύπελο μπάσκετ των ανδρών, καθώς το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο είχε χάσει από τον Αθλητικό Μηλοπεύκες με 62-58.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή Ώρα για Σπορ έφτασε στο τέλος της. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
0: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

Δώσε μου πίσω το τείχος του Βερολίνου, δώσε μου πίσω την Χειροσήμα, δώσε μου πίσω το Στάλιν αλλά και τον Άγιο Παύλο. Ο Λέοναρντ Κόεν, που γεννήθηκε σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1934, είχε δει το μέλλον και το είχε δει τόσο ζωφερό και τόσο μαύρο όσο μοιάζει να είναι σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας και της πραγματικότητας που ζούμε. Κάποια στιγμή είχαν διαλεχτεί τα 20 σπουδαιότερα τραγούδια που είχε γράψει στην καριέρα του ο Λέοναρντ Κόεν. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, μάλιστα είναι πολύ ψηλά, είναι στη θέση 14-15 κάπου εκεί. Το είχε διαλέξει ο Χαλ Βίλνερ. Ο Χαλ Βίλνερ είναι ένας από τους πιο, ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς παραγωγούς της γενιάς του, ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε όλο το Saturday Night Live για πάρα πολλά χρόνια, ο άνθρωπος ο οποίος έπεισε μουσικούς όπως ο Lou Reed αλλά και ο Sting να βουτήξουν στη jazz και σε μονοπάτια λίγο πιο ιδιαίτερα, κάνοντας μεγάλα αφιερώματα στον Νίνο Ρότα, κάνοντας μεγάλα αφιερώματα στον Kurt Weill, στον Thelonious Monk αλλά και στις μουσικές του Walt Disney. Αυτός ήταν ο Hal Wilner ανάμεσα σε πολλά ακόμα, και είχε πει τότε ότι την περίοδο που έγραφε αυτό εδώ το κομμάτι εκεί στο 91-92 ο Leonard Cohen βρισκόμαστε, λέει, τακτικά, λέει, σε ένα μπαράκι εκεί στο Los Angeles, όπου παράλληλα με όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές που βλέπαμε στον κόσμο είχαμε και τις ταραχές στο ανατολικό Λος Άντζελες τότε, εκείνη την περίοδο, τα θυμάστε νομίζω κάποιοι από εσάς. Λέει, καθόμασταν και πίναμε, λέμε, τις ώρες, λέει, τεκίλες μαζί με χυμό κράμπερι, ήταν ένας περίεργος συνδυασμός κοκτέιλ. Ο ίδιος ήταν τρομερά, ήταν ερωτευμένος εκείνη την περίοδο με τη Ρεμπέκα Ντεμπορνέ, για όσοι θυμάστε. Και ήταν, έμοιαζε πάρα πολύ με τα πρόσωπα στα καρτούν, λέει, που στη μία πλευρά στον ένα νόμο έχουν το διαβολάκι και στην άλλη πλευρά έχουν το αγγελάκι. Οπότε ο ένας του έλεγε το ένα, ο άλλος του έλεγε το άλλο, και τον έβλεπα πόσο πάλευε για να ολοκληρώσει αυτό εδώ το κομμάτι που είπαμε. Μπήκε στο ομότιτλο άλμπουμ το 1992, The Future, ένα άλμπουμ πραγματικά προφητικό με πολλά και σπουδαία τραγούδια. Χρόνια πολλά, Λέοναρντ. Και χρόνια πολλά και στον ιό, τον Άνταμ Κόεν. Είχε γενέθλια προχθές, στις 18. Like father, like son, eh?

όμως είχε πει και ο Hal Wilner, αλλά και έχουμε πει και πάρα πολύ, ένας ποιητής κοίταξε τον κόσμο έξω, κοίταξε και την ψυχή του μέσα και έγραψε μερικά τραγούδια από τα ρότερα. Πραγματικά το The Future αξίζει κανείς να το δει. Μάλιστα είχε πει κάποια στιγμή ο Leonard Cohen για αυτό το τραγούδι, που και αυτό του πήρε πολύ καιρό μέχρι να γραφτεί: «Μπορώ να υπερασπιστώ», λέει, «σε οποιαδήποτε συζήτηση, οποιαδήποτε κουβέντα μπορώ να υπερασπιστώ ένα προς ένα κάθε μία λέξη που έχω βάλει και σε αυτό το κομμάτι». Και μάλιστα μιλώντας για ολόκληρο το άλμπουμ, θεωρούσε ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που είχε κάνει. The Future 1992, 21 Σεπτεμβρίου του 1934, γεννήθηκε σαν σήμερα. Καλημέρα σε όλους, είναι 16 λεπτά μετά τις 12, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου. Είμαστε εδώ, στον κόσμο, στους 93,6, παρέα και με εσάς. Μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη και λατρεμένη Αμοργό. Καλό φθινόπωρο να έχουμε και να έχετε. Επίσης είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή 12 με 2 και τα λέμε. Με εσάς για παρέα τις δύσκολες Δευτέρες.

Αυτή την περίοδο με όλους τους τρόπους έρχεται στην επιφάνεια το όνομα του Leonard Cohen. Είναι βέβαια, ήταν το μεγάλο αφιέρωμα που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος.

άστοδα, δεν ζητώ συγγνώμη. Κάποια στιγμή ο Σίβαρτ Χόγεμ σε 6.000 κόσμο, παρακαλώ, στο Λυκαβητό, άρχισε να μιλάει για το Λυκαβητό και λέει, ξέρω, λέει, ότι εδώ έχουν παίξει οι πάντες από το χώρο της ροκ μουσικής. Έχει παίξει και ο Λέοναρντ Κόεν εδώ, μίλησε την ώρα που ήθελε να προλογίσει ένα κομμάτι του. Ο Λέοναρντ Κόεν, λέει, ήταν ο ήρωάς μου, ο παιδικός, από την ηλικία των 8 ετών. Ήθελα σε αυτόν να μοιάσω και αυτόν κοιτούσα κάθε φορά που έγραφα τραγούδια. Ξέρω ότι είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, έζησε πάρα πολλά χρόνια εδώ και ξέρω ότι τον αγαπάτε. Αυτά είπε ο ίδιος και στο τέλος, λίγο πριν παίξει το Honey Bee, είπε ότι αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι των Μαντρουγκάντα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είμαι περήφανος, γιατί είναι το κοντινότερο που πλησίασα ποτέ στην τραγουδοποιία του μεγάλου Λέοναρντ Κόεν. Δεν θα τα ακούσουμε τώρα, θα τα ακούσουμε μετά. Σύμφωνα με τον Σίβαρτ Χόγεμ, όχι το μόνο, το κοντινότερο τραγούδι με το οποίο πλησίασε την ιδιοφία του Λέοναρντ Κόεν, αλλά και το τραγούδι το καλύτερο δικό του, μαζί με τους Μαντρουγκάντα. Όχι αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Η χρονιά για το επίδομα θέρμανσης θα αρχίσει κάτω από τα περσινά επίπεδα στα 1,75 ευρώ το λίτρο, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο Σαν Φραντζίσκο, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Συνελήφθη και 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Μυστικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για απελάσεις 25.000 μεταναστών σε τρίτες χώρες αποκάλυψε παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα σύμφωνα με την κοινοπραξία Forbidden Stories. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε, είναι 36 λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 21. Αυτός εδώ που ακούσαμε ήταν η φωνή, ήταν του Σιβερχόγεμ. Η μπάντα από πίσω είναι η Μαντρουγκάντα. Κάποια στιγμή προχθές, για κάποιο λόγο τον μπερδεύω και λέω συνέχεια, θέλω να πω συνέχεια χτες. Κάποια στιγμή προχθές στο θέατρο του Λυκαβητού τους έδιωξε μουσικούς, λέει, είμαι ο μοναδικός, λέει, ο οποίος έχει το ταλέντο και τα εφόδια, τα τεχνικά, την κατάρτιση για να μπορέσει να παίξει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο απαιτητικό ώστε το βαριούνται η μουσική όταν το παίζω, οπότε με αφήνουν μόνο με την κιθάρα. Γενικά ήταν, για άλλη μια φορά ήταν αυτό που λέμε πολύ ωραίος ο Σιβερχόγεμ. Έχει φτιάξει ένα δικό του ρεπερτόριο και ένα δικό του μουσικό σύμπαν. Έχει 9-10 τραγούδια που πια είναι πολύ κλασικά, πολύ στάνταρ και πολύ αγαπημένα και του ελληνικού κοινού. Πάντα σε αυτό το τραγούδι, στο Majesty, ακούς τα πρώτα 4 στιχάκια από το κουπλέ να τα τραγουδάει μαζί του όλο το κοινό, σαν ψήθυρος να έρχεται από πίσω σου την ώρα που κοιτάς τη συναυλία. Και μιλώντας, μίλησε 3-4 φορές όλες και όλες. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε το πολύ ωραίο για τον Λέοναρντ Κόεν και ότι ήταν ο παιδικός του ήρωας από την ηλικία των 8 ετών. Μου έκανε εντύπωση και στο τέλος μας χαιρέτησε με ένα τραγούδι της Πάτι Σμιθ. Δεν το παίξαν η μπάντα, το έπαιζαν τα μεγάφωνα. Είναι το περίφημο Broken Flag από το Wave. Ένα τραγούδι που αποθεώνει το ανθρώπινο πνεύμα και την ανθρώπινη αντοχή σε δύσκολες ιστορικές περιόδους. Αυτή είναι η πραγματικότητά του. Μάλιστα κάποια στιγμή είπε, χαιρετίζοντάς μας και λέγοντας πόσο χαίρεται που 6.000 άνθρωποι μαζευτήκαμε ένα Σαββατόβραδο εδώ για να γιορτάσουμε τη μουσική και να μην μείνει ο καθένας στο σπίτι του, ότι δεν χρειάζομαι και πολύ στις εποχές που ζούμε για να βουτήξω στην απεσιοδοξία και στον πεσιμισμό, αλλά αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι κάτι που με κάνει να χαίρομαι πολύ. Ούτως ή άλλως μια μαυρίλα την έχει, όπως μαύρα είναι και τα βράχια της Σκανδιναβίας, αν τα έχει.

Αυτή είναι η Μπεϊρούτ. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει τον ήχο. Σπάνιες στιγμές ζούμε εδώ στο στούντιο του Κόσμου 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης στα υπόλοιπα. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε με το Viber, όπως ξέρετε, καθημερινά. Κόσμος Radio με Κάπα. Το βρίσκεται. Στέλνετε τις καλημέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Μου γράφει μια φίλη. Έχει φανατικό κοινό ο Σιβερχόγεμ. Έτσι είναι. Έχει φανατικό κοινό, πιστό κοινό για την ακρίβεια. Και νομίζω κάθε φορά μεγαλώνει το κοινό του. Έχει χτίσει μια σχέση πολύ ιδιαίτερη. Έχει και το ρεπερτόριο, έχει και το υλικό. Είναι όλα μια χαρά, όπως πρέπει να είναι.

και στο φθινοπορεινό, όπως μου λέτε κι εσείς, Ζάγκρεπ. Wow. Νομίζω ότι έρχεται το φθινόπωρο και σε εμάς, από ό,τι άκουγα στους τίτλους ειδήσεων. Λίγο πριν σας έλεγα την Παρασκευή για το ντοκιμαντέρ που συζητήθηκε όσο λίγα στο Φεστιβάλ Βενετίας πριν από λίγο καιρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποθεώθηκαν οι δημιουργοί του, δύο Ισραηλινοί δημιουργοί, για 25 ολόκληρα λεπτά, χειροκροτούμενοι από το κοινό που βρέθηκε μέσα στην αίθουσα. Το ανακοίνωσε την Παρασκευή, αύριο υπάρχει συνέντευξη τύπου και από τις νύχτες πρεμιέρας, και ανακοίνωσαν οι νύχτες πρεμιέρας την περασμένη Παρασκευή ότι το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας παρουσιάζει σε πρώτη πανελλήνια προβολή το πολύκροτο και συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ Νάζα. Νομίζω σας είπα την Παρασκευή πολλά γι' αυτό, και για την υπόθεση και για την ιστορία και για το πώς δύο Ισραηλινοί δημιουργοί έφτιαξαν ένα υπέροχο και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, οπότε θα είναι ένα από αυτά που θα δούμε στις 32ης νύχτες πρεμιέρας. Με ρωτάει ένας φίλος αν, επειδή 25 του μήνα ξεκινάει να προβάλλεται και στην Αγγλία βέβαια το ντοκιμαντέρ των Pulp, το live, αυτό που έχουμε πει πριν από λίγο καιρό, what do you do for an encore, δηλαδή τι κάνεις για να σε ξαναβγάλουν στη σκηνή, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι από την περιοδία που είχαμε δει, οπότε φαντάζομαι ότι και αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα μουσικά ντοκιμαντέρ που θα δούμε. Οι νύχτες πρεμιέρας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, νύχτες πρεμιέρας, αγαπάει τους Pulp, αγαπάει τη μουσική. Και όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, θα υπάρχει η ταινία για τον Bill Evans, το Everybody Digs Bill Evans. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουμε για τις ταινίες που θα παιχτούν. Πάντως την Τετάρτη λογικά θα σας έχουμε και πολλές ειδήσεις κινηματογραφικές και κυρίως από τον κόσμο της μουσικής.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazzard Ground Stage. Opening Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, 27χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νόμου Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις ευλογές των εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάζει τις νομοθεσίες περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ιγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρύφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ιγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο, καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλιας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ήλιας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ήλιας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου τα ξημερώματα τροκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνη σωματικής βλάβης και βαριά σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του, να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα.
0: Καθόλου.
1: Βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9 και 5 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9 και 5 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9 και 5 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η ΥΠ, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρα 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδό και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών το πρώτο κρούσμα είχε εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκονται κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμός στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα Ευλογιάς στο νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοκόρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα Ευλογιάς mm-hmm. σε 197 εστίες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα, πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός, που είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την Ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους, να πάμε τώρα στους αγρότες, καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου. Μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά
3: εκεί που πρέπει, Βίκη. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολυοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολυοδομίας καθώς και στο σύστημα ή πολυοδομία. Θυμίζουμε το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η δόμη εικόνου, σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, τι είναι, άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολυοδομίας Μεικόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου, πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολυοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολυοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολυοδομία της Μεικόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενο σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολυοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολυοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης. Θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη.

0: Συγκεκριμένα τώρα η οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστρο της έρευνας των ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Mm-hmm. Ξεκίνησε με αφορμή τις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβη και αποξηρωμένη τυπική κάναβη, αλλά αποκάλυψε απάτη σε κτηνοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΤ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας λοιπόν έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΤ. Υπάρχουν διάλογοι που καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια. Έδιναν εντολές για να δεθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά τις εφόδους του ελεκτικού οργανισμού.
1: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι το δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολικό λοούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών, γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκρινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Daltons, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο, δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια, τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοικοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας, ο οποίος είναι ένας 31χρονος από την Κάνα. Ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σημαστεί την υπογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έδινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για μια οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των

0: αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ, αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά καταθέτηκαν 11 δρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1.850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας, οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και 2 ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις. Δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και μια φωτιά η οποία εκτείνεται η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση, που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Ανδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου, που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέως, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι της Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σχέθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο να ζωπήρωσεις. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμό. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νήσυρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλο δήμαρχος Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕΣ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην έρθνο του Αιγαίου σήμερα, η Νησίρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νησίρο μετά την φωτιά, στους Πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου σε ενδεχόμενο υβρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: βλέπετε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία βέβαια αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κοτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Ρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-24 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλκής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9, και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικό στόχο θεραπεία της παρουσίας αυτής ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνεται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomad Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα-Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες, της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτηνση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτό το νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία του Βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κινηστηρίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το τμήμα δοκιμών αστιφυλάκων Δρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο? Σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Δρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέση εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα Δρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής κλείνει με αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη νέα ΚΙΟ της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
5: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε Επιτροπή Αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πιλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης, να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίγκη από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Μύρση, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
6: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη, χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο, είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτσού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο οι Χαλκιδικιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα, που σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής, οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να πάρθουν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο αρμόδιος νόμος, ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στην προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Ζάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Ζάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας του Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτση η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Η σύμβαση για το έργο ανάπλαση της παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύθου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
0: Μάλιστα.
9: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικονικτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτεί, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Πρέπει να πω μόνο εγώ ότι ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο, αλλά και στον Άγιο Κήρυκο την άλλη Δευτέρα 28 του μηνός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Δεκοράδο του βραβευμένου με Γκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτυρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίση ταινία μικρού μήκου με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολη με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διαστημό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός, σήμερα στη Silicon Valley, με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας σε ως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη μετά τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάστη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστρα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντιλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρέλαιου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα κάψιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7, ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20 η μέση τιμή πανελλαδικά, είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο diesel κίνηση έχει ξεπεράσει τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21,7. Άρα είναι υψηλότερη των diesel κίνησης. Τώρα, ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον diesel θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως.
1: Τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ενδεχομένως, έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές, να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ.
1: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Ασφαλώς, έχεις δίκιο.
2: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές. Ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο, είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό. Και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
1: αυτό είναι ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο έχει να κάνει με την επιδότηση στην αντιλία που λέμε, έτσι, του πετρέλαιο.
2: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα δηληστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα δηληστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα δηληστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη επιδότηση και οι εκπτώσεις, και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο, όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντιλία. Πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια, όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
3: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα
1: τα
3: να πω,
1: δηλαδή.
3: Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την ρυθμίση των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον νότια ενέργεια του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότια για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο πρόεδρος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε πραγματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα έλεγα, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές οι φόροι, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια ετησίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Στην ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο
4: αγκάθι. Δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία κυρίων που υπάρχει τον Οκτώβριο, όπως ρωτήθηκε, και επέμενε ότι ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν όρια σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και εδώ προσέθεσε, με δικά μου λόγια το λέω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια που προκύπτει φυσικά από την αύξηση της ενεργίας του εμπληθερισμολογικού.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από τα 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Ανησυχία εντωμεταξύ για προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελική Πρωτεύουσα, όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλενα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί, όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους, και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία αφορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών, που έφταναν το 80%, ωστόσο φτάνουν το 70%. Θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, αλλά όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι, με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων. Υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι, επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις στο Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα, γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν, να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι, συγγνώμη, ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
1: Βεβαίως, όπως και όλοι μας, εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ, που κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε και θα τη συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι οι τιμές στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήρθαν στα 145 ευρώ, 140 ευρώ έως 145 το χίδιρι. Έτσι λέγεται, κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
7: Ναι.
6: Το χύμα λοιπόν ήταν η τιμή σου 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκληση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
8: Δηλαδή?
6: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
8: Δηλαδή?
6: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία. Mm. Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω. Mm-hmm. Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
9: Earth News Radio
0: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρέων τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι νεολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνουμε, προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και το τίμημα, ως αντιστάθμισμα ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή θα δέχεται να εκπληστηριαστούν

0: οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχτεί, θα λάβει την πρόταση του εξαδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία, χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του Φιλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον η ίδια.
1: Απαραίτητο
0: η
1: αυτό σύμβαση, βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση, δεν έχει νόημα πλέον.
0: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνειδητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
1: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα.
0: Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000, κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξαδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινήτα του που είναι 50.000 ευρώ η αξία τους. Mm-hmm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης, υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ, και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κύρια κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται, και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας. Και κάτι τελευταίο,
1: και να κλείσουμε,
0: ο οφειλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και οφειλή μειώνεται στο μισό της αρχικής από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές λοιπόν αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
2: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός να πω είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια Αθηνά Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι πληροφορίες, Ωάννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή?
3: Καλό μεσημέρι, στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια.

0: καθηγητή της πρώην σχολή Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονος ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μια μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία ανιχτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις την έρευνα του ανακριτή.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκάλωσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολονάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ark News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε δυστυχώς για μια νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Σοκ λοιπόν προκαλεί ομολογία ενός 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να είχε μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους. Ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη. Είναι στην Ιγουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι ισχυρισμοί, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 28χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει ένα είναι βαρύ. Και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
1: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη, τον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγιο, από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό, και αν και η απόπειρα για να συνομιλήσει δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα τη διεθνή εξέλιξη του τομεί ενέργεια, τη άμυνα, τη τεχνολογία και τη παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίε αναφέρουν πω θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Nvidia και Tesla, που πιθανώ θα συναντηθεί με του επικεφαλεί των δύο εταιριών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπω λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργό θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο τη ελληνική οικονομία, την προσήλωση τη κυβέρνηση στην δημοσιονομία, οικονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ορεκτικό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Ενώ θα τονίσει για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ για αυτά τα στελέχη. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
1: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγιοι.
5: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
6: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις ΗΠΑ και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μονονότι επρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία. Όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν, ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διογκώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική ήττας αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5% που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9, και για πρώτη φορά από μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, 1/4 σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς, και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μια ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό AfD, τα ποσοστά του 30 και 40%.
1: Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
7: Όχι, δεν θα τα έχουμε. Όχι, δεν θα τα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία, όχι βέβαια σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
1: Από τη μία λοιπόν έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη έχουμε την άνοδο της αριστεράς στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας φαίνεται ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
7: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Άλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε για πρώτη φορά, να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο, και από τη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Ορτιανιάδη, γιατί νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότιας στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
8: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρνάκης, την επισήμανση ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ένα από τα ακραία κόμματα. Την απόρρευση επίσης οποιασδήποτε υπόνοιας ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνόν κόμμα, θα μπορούσε να συζητήσει, να ανοιχθεί, να έστω ως υπόνοια συμπόρευσης ή σύμπληξης με ακραία κόμματα, και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα, αναφερόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρινάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση, που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκύριος όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκύρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος κάποιον του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέφεται. Για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του. Και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το ΠΑΣΟΚ, ο τότε υπουργός Δημοσίας Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδιας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες, ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
1: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμάμαι.
8: Με μία ενιαία δικογραφία, και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, κατάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε ευθύ αμέσως στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ότι χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
1: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγεται τώρα από τη χώρα, φύγεται τώρα από το Ιράν.
9: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μια λίστα με τις απαιτήσεις τους, και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του Γάλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην σύνοδο, Κινέζικη σύνοδο, την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο πάντες. Τον κόσμο. Και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άνδρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρα σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
10: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 21χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και ξύβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος, αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπίου Βούλας, κατέληξε. Υπόθεση πια τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.
1: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, απορούμε όλοι. Βέβαια, οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες, αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα, όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50 με 55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα, η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα στενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η 5η Γενομική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή τη, οι αποκλίσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα έκανε 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από τη Λάρισα.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του εντόπισε και του επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα και φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά, όμως θα είναι κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση, πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε στους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητή όλο αυτό θα είναι ο βοριάς, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλαση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει η διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
13: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, περίπου περίπου 20.000 απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. Και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις, αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση 1.000.000 μεταναστών το χρόνο. Να κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του Πρόεδρου Πεζεσκιάν και μάλιστα γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
1: Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
13: Αύριο, με συγχωρείτε, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτή, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε και η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης, Άρης και Ηρακλής έμεινα στο 0-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί και το ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα καταφέρει τελικά να περάσει στην Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά. 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα πρώιμα τελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2. Στις 4 η ώρα θα βρεθούν στη σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΡΤ2 και στις 5 πάω που ήταν μέσα στους Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψή στην επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Για μια διπλή ασπίδα προστασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, περιγράφοντας τους δύο άξονες των κυβερνητικών παρεμβάσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας, τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Και πρόσθεσε ότι ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το ποσό. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να κυμαίνεται γύρω στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών από την κυβέρνηση. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται περίπου στα 101,7 δολάρια το βαρέλι. Με μια νέα σπίδα για την πρώτη κατοικία ενεργοποιείται από σήμερα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι δανειολήπτες μπορούν να κρατήσουν το σπίτι που μένουν, επιλέγοντας να ρευστοποιήσουν τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία και να ρυθμίσουν το χρέος τους. Το Σαν Φραντσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφτεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης και αμερικανικο-εβραϊκές οργανώσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω την κατέθεσα, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ που με εξευθελίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου». Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάστηκε στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτόβουλος. Σήμερα ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε 341 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο της εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως το λαιμό φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN, το MS Now και το Politico, προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους. Η επίγουσα αγωγή κατατίθεται εναντίον του Ομοσπονδιακού Δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της Αμερικανικής κυβέρνησης και εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Τουλάχιστον 355 από τις 450 έδρες της κρατικής Δουμάς εξασφαλίζει η Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της. Νέα πολιτικά δεδομένα πλέον μετά τις τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Πρώτη δύναμη η αριστερά του Βερολίνου και βαριά ήττα για το CDU και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς, ενώ εκλογική πρωτιά για το ακροδεξιό ΑΒΔΕ στην Πομερανία.
3: Ο καιρός.
15: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ο καλοκαιρινός καιρός καλά κρατεί. Για πόσο όμως ακόμα? Λοιπόν, όλα δείχνουν πως το σκηνικό του καιρού από αύριο αλλάζει απότομα. Περιμένουμε ένα 24ωρο με βροχές, με καταιγίδες, με κεραυνούς. Η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη σε αρκετές περιοχές. Αλλά το θέμα δεν είναι απλώς ότι θα έχουμε μια φθινοπορεινή βροχή. Έχουμε έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είναι πορτοκαλί προειδοποίηση. Που τι σημαίνει αυτό? Θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Για ένα 24ωρο θα είναι όλο αυτό το ψυχρό μέτωπο που θα φέρει όλα αυτά που σας είπα από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, και οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι κυρίως Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Και εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή. Όταν ακούμε πορτοκαλί προειδοποίηση, δεν μιλάμε απλώς για μια δυνατή βροχή. Μιλάμε για καιρικά φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Οπότε κυρίες και κύριοι, αύριο λίγο περισσότερη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Το φθινόπωρο φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει την είσοδό του με θόρυβο. Είναι η εκπομπή Σε Διάδραση, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά και εδώ είμαστε με τον Θάνο Τσιμέκα που έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, με την Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στην εκπομπή. Ο λόγος για το σπίτι μου 3. Το σπίτι μου 3 έρχεται με μια υπόσχεση που ακούγεται πολύ ελκυστική. Δηλαδή περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα χαμηλότερο κόστος στεγαστικό δάνειο και να κάνουν επιτέλους το βήμα προς την πρώτη κατοικία. Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Για να αγοράσει κάποιο σπίτι πρέπει πρώτα να υπάρχει το σπίτι και ίσως κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.

0: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αυτό που εννοούμε είναι ότι δεν αρκεί να μπορείς να πάρεις το δάνειο, πρέπει να μπορείς και να βρεις ένα σπίτι. Και αυτή είναι η ουσία. Γιατί αν βάλουμε περισσότερους αγοραστές στην αγορά, χωρίς να αυξήσουμε τα διαθέσιμα σπίτια, υπάρχει ο κίνδυνος να κυνηγούν όλοι το ίδιο ακίνητο. Και ενδεχομένως και οι τιμές να πάρουν ξανά την ανηφόρα. Λοιπόν, μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Μεσητών e-Real Estates, για να δούμε αν ένα τέτοιο πρόγραμμα, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί στο σπίτι μου 3 δηλαδή, έρχεται να λύσει το πρόβλημα χωρίς ενδεχομένως και να δημιουργήσει καινούργιες πιέσεις στην αγορά. Χαίρετε, κύριε Μπάκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή από το πιο απλό. Το σπίτι μου 3 έχει περισσότερα χρήματα και υψηλότερο όριο αξίας κατοικίας. Σπίτια όμως υπάρχουν για να αγοράσουν οι δικαιούχοι.
1: Αρχικά να αναφέρουμε το εξής. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και μας έχει δώσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το πώς θα κινηθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είδαμε ότι τη μέση επιφάνεια ακινήτου που αγοράστηκε ήταν περίπου στα 88 τετραγωνικά μέτρα. Άρα συζητάμε για συμπολίτες μας οι οποίοι επέλεξαν ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια, είτε να κάνουν παιδιά στο μέλλον, είτε έχουν ήδη παιδάκια και θέλουν ένα σπίτι μεγαλύτερο. Ένα δάνειο γύρω στις 109.000 ευρώ, μέσος μάλλον 109.000 ευρώ το δάνειο, αξία ακινήτου 152.000, κατασκευή στο ακίνητο του 1982, δηλαδή τουλάχιστον σπίτια 44 ετών. Τώρα το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Εμπορική αξία κινήτου 300.000, δανεισμός ως 230. Που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να διαθέτει 70.000 ευρώ κάτω χρήματα από ταμίευση, τουλάχιστον 70.000, συν τα έξοδα που απαιτούνται για την αγορά κατοικίας. Και ταυτόχρονα πλήκτρες προδιαγραφές το να μπορεί να επιτυχεί ένα δανεισμό 230.000.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι και λίγο. Πάμε στο επόμενο βήμα. Υποθέσουμε τώρα ότι πληρούμε τις προδιαγραφές όλες και έχουμε και τις 70.000, έχουμε και τις 230.000 δανεισμό. Και ψάχνω να βρω ένα σπίτι 80 τετραγωνικά μέτρα και έως 150 που είναι ουσιαστικά η μέγιστη επιφάνεια ακινήτου που συζητάει με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αν κινηθούμε στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, θα δούμε ότι μόλις το 15,71% των διαθέσιμων αυτή τη στιγμή ακινήτων τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή ακίνητα 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου με τουλάχιστον 2 δωμάτια. Αν πάμε σε 250.000 ευρώ, θα δούμε ότι η διαθεσιμότητα μειώνεται στο 12,42%, δηλαδή περίπου 1 στα 10 σπίτια. Και αν πάμε σε 200.000 ευρώ, είμαστε στο 7,5%, δηλαδή λιγότερα από 1 στα 10 σπίτια διαθέσιμα αυτή τη στιγμή προς πώληση στις συγκεκριμένες ζητούμενες τιμές. Ας υποθέσουμε τώρα ότι είμαστε τυχεροί και βρήκαμε από το σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και το προλάβαμε εμείς, γιατί μπορούν να το διεκδικούν άλλοι 10.
1: Ας πούμε ότι το βρήκαμε το σπίτι αυτό. Αν δούμε αυτό το σπίτι θα δούμε ότι περίπου το 82-83% των διαθέσιμων ακινήτων είναι κατασκευής έως το 1980, με το 51% να κατασκευής έως το 1970, που σημαίνει ότι συζητάμε για ακίνητα τα οποία είναι κατά ελάχιστον 46 ετών ή αλλιώς μπορεί και 56 ετών.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και ένα κόστος ανακαίνησης, έτσι, το οποίο αν αντισταθμιστεί με το όφελος ενός φθηνότερου δανείου, αυτό θα εξανεμιστεί.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα, περιοχή δυτικών προαστίων. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή το 17,98%, δηλαδή περίπου 2 στα 10 σπίτια, πληρούν τις προδιαγραφές με ζητούμενες τιμές έως 300.000 ευρώ. Και αν πάμε σε σπίτια σε ποσά που είναι κάτω από 250.000, είμαστε μόλις στο 14%. Μην συζητήσουμε για περιοχές νοτιών και βορειών προαστίων. Η διαθεσιμότητα σε σπίτια τα οποία είναι 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα και τιμές έως 300.000 ευρώ
0: είναι σχεδόν μηδενική.
1: Ακριβώς. Τώρα, στις περιοχές των ανατολικών προαστίων δεν έχουμε βάλει φίλτρο που να αφορά τον όροφο, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μονοκατοικίες. Επομένως, στις περιοχές των ανατολικών προαστίων, 2 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενη τιμή πώληση έως 300.000 και εντάσσουν στο πρόγραμμα της εκτιμένα κριτήρια, το αναφέραμε, ενώ περίπου 1 στα 10 τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 250.000 ευρώ. Προάστια Πειραιά, περίπου τα ίδια δεδομένα με τα ανατολικά προάστια. Εκεί που είναι εντυπωσιακό είναι ότι στις περιοχές του υπολείπου Αττικής, εκεί βλέπουμε αυξημένη διαθεσιμότητα, δηλαδή περίπου το 45,5% των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων στις περιοχές του υπολείπου Αττικής εντάσσονται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με ζητούμενες τιμές έως 300.000. Έως 250.000 είναι περίπου το 36%, έως 200.000 ένα στα τέσσερα σπίτια. Που σημαίνει ότι κατά κύριο λόγο πλέον οι συμπολίτες θα κινηθούν στην λογική του προγράμματος σπίτι μου 3, θα κινηθούν στις περιοχές του Πολύπου Αττικής, διότι και έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατά πρώτον, και κατά δεύτερον βλέπουμε ότι και τα κίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα είναι κίνητα τα οποία είναι πιο νεότερα ηλικιακά.
0: Σε ό,τι αφορά το, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα, από τη στιγμή επίσης που ξέρουμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στα δεδομένα, ότι υπάρχει και αυτό το μεγάλο απόθεμα των κλειστών κατοικιών. Εκεί έχουμε αλλαγές ό,τι αφορά τις κλειστές κατοικίες?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αλλαγές όσον τα κλειστά κινητά.
0: Παραμένουν τα ίδια δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχουμε συνδέσει την παράταση του μηδενικού φορολογικού συντελεστή σε εισοδήματα που παράγονται, που προέρχονται από ακίνητα τα οποία ήταν κλειστά τουλάχιστον για 3 χρόνια. Είναι κάτι σημαντικό. Αυτό που θα θέλαμε να μάθουμε όμως είναι από το 2024 που είχε ουσιαστικά ισχύει αυτό το μέτρο, πόσα ακίνητα τελικά βγήκαν στην αγορά, σε ποιες περιοχές και με τι ενίκη, έτσι ώστε να δούμε την αποτελεσματικότητά του.
0: Διάβαζα σε ένα άρθρο δικό σας ότι κάποια στιγμή, μεταξύ άλλων, προτείνεται και να μπορεί, για παράδειγμα, το σπίτι μου 3 να χρηματοδοτεί και ανέγερση πρώτης κατοικίας σε ένα οικόπεδο. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα?
1: Κυρία Μπίτα, είναι κάτι που το έχουμε καταγράψει στο δημόσιο διάλογο από το 2024, όταν έγινε στις πριν τις ευρωεκλογές εξαγγελία το πρόγραμμα σπίτι μου 2. Είναι εντελώς λογικό, το αναφέρει αυτή τη στιγμή και η Κομισιόν στην έκθεσή της τον Οκτώβριο του 2025, που λέει ότι αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες υπηρετούν στεγαστικά δάνεια, ας βάλουμε στο μυαλό μας σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και ενδεχομένως το πρόγραμμα σπίτι μου 3 που ξεκινάει τον Ιανουάριο, καθώς και τα ενοίκια, αντί το πρόβλημα να λύνεται το στεγαστικό, οξύνεται. Και αναφέρει η Κομισιόν ότι πολλές χώρες μπήκαν σε διαδικασία να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα. Αυτό που αναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών. Πώς θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών? Άρα αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα

0: Αυτή η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα κονδύλι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα σπίτι μου 3. Είναι ένα κονδύλι που προέρχεται από την αναπτυξιακή τράπεζα. Επομένως είναι επιλογή δική μας. Δεν είναι κάτι που μας επιβάλλει κάποιος.
1: Και σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή που το λέμε και στα προηγούμενα προγράμματα, το λέγαμε, έμπαινε κάποιος σπίτι μου 2, περίμενε να δει και το πρόγραμμα μετά για την ανακαίνιση. Και εδώ τώρα μιλάμε για διαθεσιμότητα κυρίως παλιών σπιτιών, τα οποία είναι διαθέσιμα, λέω, όχι που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το εργαλείο να είναι ενιαίο, δηλαδή να μιλάμε και για αγορά αλλά και για ανακαίνιση ταυτόχρονα.
0: Κυρία Μπέτη, το έχουμε καταθέσει και αυτό στο δημόσιο διάλογο. Αναφέροντα, όταν συζητάμε για κλειστά ακίνητα και υπάρχει το πρόγραμμα ανακαίνισης νοικιάζοντος που τρέχει σήμερα αυτή τη στιγμή, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στη χώρα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε κάποιος, ο οποίος αγοράζει ένα κλειστό ακίνητο μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, να του παραχωρεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ενδεχομένως να έχει ενταχθεί ή εν δυνάμει ενταχθεί. Επομένως, ο νέος θα αγοράσει ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό σήμερα με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να μπορεί να εντάσσεται ταυτόχρονα είτε ο ίδιος ως νέος ιδιοκτήτης, είτε να παραχωρεί την δυνατότητα ένταξης ο ιδιοκτήτης ο οποίος είχε το σπίτι κλειστό. Αυτά που συζητάμε είναι πάρα πολύ λογικά και θα έπρεπε να είχαμε κάνει. Διότι ο σκοπός τους είναι να αυξήσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Και όταν συζητάμε για παλιά σπίτια στις δεκαετίες του 70 και του 80, δεν τα υποτιμώ. Μπορεί να σπίτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλά, αλλά σκεφτείτε κάτι. Ένας άνθρωπος 30 χρονών να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο είναι 46 ετών, 16 χρόνια μεγαλύτερο από αυτόν και να δεσμεύεται άλλα 30 χρόνια με δεσμευτικό για την πρώτη κατοικία. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάποιον που αγοράζει ένα σπίτι με στόχο να έχει ένα εισόδημα, για κάποιον που αγοράζει ένα σπίτι με στόχο μία επένδυση και να μεταπουλήσει. Μιλάμε για αυτόν ο οποίος ξέρετε τι λέει. Λέει θα αγοράσω αυτό το σπίτι και θα είναι η πρώτη μου κατοικία και θα δω, θα μεγαλώσω τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Και για τουλάχιστον 30 χρόνια θα μένω εδώ.
1: Ναι, γιατί γενικώς αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, αν βάλουμε περισσότερους αγοραστές στην αγορά, χωρίς να αυξήσουμε τα διαθέσιμα σπίτια, θα γυρνάμε όλοι γύρω από το ίδιο ακίνητο.
0: Ακριβώς. Μα αυτό δεν συνέβη, κυρία Μπίνεκα, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το έλεγε για αγορά. Και ξέρετε κάτι. Για να το πούμε ξεκάθαρα, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αν δούμε τα αριθμητικά δεδομένα, θα δούμε το εξής. Είχαμε 120.000 αιτήσεις όταν το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο μήνα εντός 40 ημερών. Φτάσαμε Νοέμβριο του 2025, δηλαδή ένα μήνα πριν λήξει ουσιαστικά το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές, και τελικά είδαμε ότι είχαμε φτάσει περίπου στο 65% απορροφητικότητα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, διότι ο κόσμος δεν είχε ενταχθεί. Δηλαδή είχαν φτάσει στους δικαιούχους και θα χάναμε χρήματα στα χώρα. Μόλις τι κάναμε. Δώσαμε μια παράταση, καλώς τη δώσαμε μέχρι τον Αύγουστο του 2026 και παράλληλα διευρύναμε τα κριτήρια συνδυματικά, να μην πει πολλοί κόσμοι μέσα. Και φτάσαμε τελικά στο 70,6% του αρχικού στόχου, αριθμητικά τουλάχιστον. Ναι. Και παράλληλα, αντί για 2 δις ευρώ που ήταν το κονδύλι, εμείς δαπανήσαμε 1,54 δις, δηλαδή 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε, δεν τα χάσαμε, δεν τα χρησιμοποιήσαμε για στεγαστικές πολιτικές. Σκεφτείτε μια χώρα με βαθιά στεγαστική κρίση, η οποία τελικά δεν καταφέρει να αξιοποιήσει 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η πρόταση, δηλαδή να χρηματοδοτούνται όλα, όχι αγορά μόνο ενός σπιτιού, αλλά και η δημιουργία.
0: Όχι μόνο σπίτια στο 2007. Γιατί ποιος είναι ο λόγος, όχι το 2008, ας υποθέσουμε, όχι το 2009, το 2010. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που λέμε όχι αυτά τα σπίτια.
1: Ναι, άμα βρεθεί αυτό το σπίτι, εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην είναι μέσα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου e-Real Estate.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε τι μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Αύριο αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Δανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3 και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Αραδί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με περισσότερη αισιοδοξία από τις προηγούμενες του Σεπτεμβρίου, κάτι που αποτυπώνεται στη νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην σημαντική και ουσιαστική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων. Έχουμε μια σημαντική πτώση σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων από 6 έως και 10 με 12 μονάδες βάσης. Τις τελευταίες ώρες ενισχύονται οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με διπλωματικά μέσα.
0: Και αυτό με αφορμή φαντάζομαι και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Ναι, και τις δηλώσεις, μία δήλωση αν δεν κάνω λάθος, του Αμερικανού Προέδρου ότι πιθανόν να συναντήσει και τον Ιρανό ομόλογο του στο πλαίσιο του οργανισμού, της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Το άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των στενών του Ορμούζ αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας, που και αυτή είναι το τελευταίο διάστημα αποκλεισμένη. Γι' αυτό είδαμε αυτή την ανατίμηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σήμερα πάντως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα και μάλιστα με σημαντική πτώση πάνω από 2%. 2,36% είναι χαμηλότερα το αμερικανικό αργό στα 97,93 δολάρια το βαρέλι και με πτώση 2,40% το Brent στα 101,38 δολάρια το βαρέλι. Και πάμε και στα ομόλογα, όπου και εδώ έχουμε αξιόλογη αποκλιμάκωση. Πέφτει κατά 5 μονάδες βάσης το αμερικανικό δεκαετές στο 4,94%, απομακρύνεται δηλαδή από το 5% που είχε πάει πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε τώρα στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μία πτώση της απόδοσης των δεκαετών ομολόγων 8 μονάδες βάσης στο 5,21%. Αποκλιμάκωση σημαντική και στο γερμανικό δεκαετές 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα στο 3,45%. Την περασμένη Τρίτη, υπενθυμίζουμε, είχε φτάσει στο 3,59%, που ήταν πολυετή υψηλά επίπεδα σχεδόν 17 ετών. Το γαλλικό δεκαετές ομόλογο έχει μία πτώση 12 μονάδες βάσης και πέφτει στο 4,44%. Στο 4,32% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, με αντίστοιχη πτώση 11 μονάδες βάσης χαμηλότερα εδώ. 10 μονάδες βάσης χαμηλότερα τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,90% η απόδοσή τους. 3,80% είναι η απόδοση των πορτογαλικών και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν μία πτώση 10 μονάδες βάσης και υποχωρούν στο 4,20%. Και στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε, λόγω των εξελίξεων αυτών, μια σημαντική ανωδική κίνηση σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 1,13% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,98% στο Παρίσι, 0,92% στο Λονδίνο, 1,02% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,15% στο ιταλικό και 1,06% απολύτως ευθυγραμμισμένο και το ελληνικό χρηματιστήριο τα κέρδη του γενικού δείκτη, που κινείται στις 2.690 μονάδες, με κατεύθυνση στις 2.700 μονάδες.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Μπορεί να έχουμε και συνάντηση Τραμπ,

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή την ώρα θα ξεκινούσαμε μία συζήτηση σχετικά με τον τουρισμό, με την Μαγνησία. Όμως αποφασίσαμε να αλλάξουμε κατεύθυνση και να πάμε στα Χανιά. Η είδηση είναι ότι σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας έδεσαν δύο κρουαζιερόπλοια. Μιλάμε για περισσότερους από 4.000 επιβάτες. Η Ευτυχία Πενταράκη είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια σου, και πώς να μην έρχεται στα Χανιά, εδώ τόσες χιλιάδες κόσμος έρχεται.
0: Και ακόμα,
1: στα Χανιά. Και όχι μόνο ακόμα, εμάς η κρουαζιέρα πρέπει να σου πω που πάει πολύ καλά. Το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο έρχεται το Δεκέμβριο και το πρώτο τον Ιανουάριο.
0: Α, εντάξει, μιλάμε για επιμήκυνση επί της ουσίας μέσω της κρουαζιέρας.
1: Δεν σταματάει, η κρουαζιέρα εδώ είναι αδιακοπή, χειμώνα, καλοκαίρι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται έχουν πάρα πολλά πράγματα να δουν. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, ο ήλιος και η θάλασσα που το καλοκαίρι φυσικά και πηγαίνουν. Τους περιμένουν λεωφορεία, πούλμαν, ταξί, αυτοκίνητα. Άλλοι κάνουν, θέλουν να πάνε να κάνουν διαδρομές 4x4 εκτός δρόμου. Άλλοι θέλουν να πάνε μέχρι στην Κνωσό, πηγαίνουν μονοήμερο στο Ηράκλειο. Βλέπουν, επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ή το μουσείο ή την αρχαία Ελεύθερνα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, με συγχωρείς, είτε το μουσείο εδώ στα Χανιά, το Φαραγγί της Σαμαριάς. Βέβαια δεν μπορούν να το διασχίσουν γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Πηγαίνουν στα αξιοθέατα της Κρήτης στις ώρες που έχουν στη διάθεσή τους. Έχουν οργανώσει δηλαδή το ταξίδι τους όσο μείνουν εδώ. Είναι πολλοί εκείνοι λοιπόν που τολμούν και κάνουν μια μεγάλη διαδρομή για να δουν το κάτι παραπάνω.
0: Ευτυχία, συνήθως όταν δένουν τα κρουαζιερόπλοια, για πόσες ώρες βρίσκονται εκεί?
1: Φτάνουν περίπου στις 7 το πρωί και φεύγουν πάντα σε 6 ώρα το απόγευμα.
0: Α, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν δεμένα μια νύχτα έτσι ώστε να έχουν στη διάθεσή τους?
1: Σπανίως έχουν, επειδή τα κρουαζιερόπλοια τι κάνουν, ταξιδεύουν τη νύχτα για να εκμεταλλευτούν το χρόνο από τόπο σε τόπο που οι επιβάτες κοιμούνται και να ξυπνάνε σε έναν καινούριο τόπο κάθε φορά. Οπότε, παραδοσιακά οι κρουαζιέρες είναι οργανωμένες έτσι που τα κρουαζιερόπλοια ταξιδεύουν τη νύχτα. Και κοιμάται κάποιος στη Σούδα, στα Χανιά, και ξυπνάει στη Μεσσηνία, ξυπνάει στη Σαντορίνη, ξυπνάει στη Μύκονο. Και πάλι το ίδιο. Έχει όλη τη μέρα στη διάθεσή του ο επισκέπτης, ξανά το ίδιο. Οπότε δεν χάνουν χρόνο εν πλώ την ημέρα. Αλλά την ημέρα κοιτάνε πάρα πολύ είναι αυτοί που θέλουν να δουν όσα περισσότερα γίνεται σε ένα τόπο. Οπότε το εκμεταλλεύονται και παίρνουν, έχουν οργανώσει το ταξίδι τους έτσι και τους περιμένει κάποιο πούλμα και τους πάει π.χ. στο Ηράκλειο. Και κάνουν εκεί το ταξίδι τους.
0: Και όπως μας
1: πάντα
0: είπες,
1: έτσι γίνεται.
0: Και η Κρήτη είναι βασικός δηλαδή προορισμός της κρουαζιέρας.
1: Και η Σούδα και το Ηράκλειο είναι, και μάλιστα τώρα φτιάχνεται, θέλει περίπου 2 χρόνια, τέλος του 27, υπολογίζεται με αρχές του 28, στο Καβονίσι, στο Καστέλι, στο λιμάνι, να γίνει και εκεί, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για να μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο. Και μπαίνει λοιπόν σε αυτό το στοίχημα της κρουαζιέρας ένας ακόμη προορισμός στα Χανιά, που είναι το Καστέλι, η Κίσαμος. Εκεί είναι κοντά, να σου θυμίσω, ο Πάλος, το Ελαφωνήσι, τα Φαλάσσαρνα, αυτά τα υπέροχα μέρη δυτικά των Χανίων, τα πανέμορφα, τα βραβευμένα, τα μοναδικής έτσι ομορφιάς. Και μπαίνουν και αυτά λοιπόν, εάν εκεί έχουμε κρουαζιερόπλοιο, θα μπουν και αυτά στο κάδρο των επισκέψεων. Είναι πάρα πολλοί επισκέπτες έτσι κι αλλιώς που πηγαίνουν εκεί, θα προσθεθούν κι άλλοι.
0: Και είναι γεγονός, Ευτυχία, τώρα που ολοκληρώνουμε λίγο, ότι τι γίνεται, πολλοί επιβάτες φαίνεται, αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία, να επιστρέφουν αργότερα στην Ελλάδα για διακοπές διαρκείας. Δηλαδή θα έρθουν φέτος στο πλαίσιο μιας κρουαζιέρας, θα δουν τον τόπο, τους αρέσει ο τόπος και συνήθως επιστρέφουν για διακοπές διαρκείας.
1: Ναι, γιατί ακριβώς μπορούν σε έναν τόπο όπως η Κρήτη και Δήτα Χανιά να συνδυάσουν πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο, δεν πουλάει η Κρήτη και τα Χανιά ή το Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο μόνο ήλιο και θάλασσα. Μπορείς μέσα σε μισή ώρα να φύγεις από τα πάνω από τις 2.000 μέτρα υψόμετρο από τα Λευκά Όρη και σε μισή ώρα να κολυμπάς στη θάλασσα στα νότια των Σφακίων, στα νότια των Ομού Χανίων. Αυτό δεν το βρίσκει εύκολα κάποιος. Την ομορφιά του τόπου, τις πολλές επιλογές, την καταπληκτική κουζίνα την κρητική, τη μεσογειακή διατροφή και αυτή τη φιλοξενία που έχουν, τη θεστασιά των ανθρώπων, την εναλλαγή του τοπίου. Ειδικά εμείς, και εμείς που είμαστε κρητικοί, ο νότος των Χανίων, εκεί αυτά οι παραλίες, τα δώματα, τα γλυκά νερά, το Λουτρό, μέρη που πας μόνο με καραβάκι ή με κάποιο σκάφος, στα νότια, εκεί στα Σφακιά, είναι ασύλληπτης ομορφιάς μέρη που πάει ο άλλος, πάμε εμείς που είμαστε από εδώ και κάθε φορά λέμε μα τι ωραίος τόπος, τι ωραίο μέρος. Δεν το λέμε ως τοπικιστές.
0: Όχι, εσείς έχετε πάθει και το εξής, φαντάζομαι. Λέτε, θέλω να φύγω μια εβδομάδα το καλοκαίρι, να αλλάξω εικόνες. Πού να βγείτε έξω από την Κρήτη, έχει τόσες πολλές επιλογές.
1: Ακριβώς,
0: που όπου και να πας, πραγματικά είναι και αυτό, το καταλαβαίνω. Ναι. Ευτυχία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ. Η κρουαζιέρα, έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο με ουσιαστική συνεισφορά, όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι στο πλαίσιο όλη αυτή η επίσκεψη είναι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα έχει την ομιλία του. Τώρα, σήμερα και αύριο βρίσκεται Σαν Φρανσίσκο, Silicon Valley, με επαφές θα έχει με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, επενδυτές. Θα έχει και επισκέψεις στο πρόγραμμα στην Τέσλα, η συνάντηση δηλαδή εκεί με την Αμερικανική Αυτοκινητοβιομηχανία αποκτά ένα ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Και γιατί η Τέσλα δεν ξεκινά σήμερα τη σχέση της με τη χώρα μας.

σχέση λοιπόν της Τέσλα με την Ελλάδα είναι βαθύτερη από την εμπορική παρουσία, για παράδειγμα, των αυτοκινήτων. Η ίδια η εταιρεία διατηρεί ένα εξειδικευμένο γραφείο εντός του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στην Αγία Παρασκευή και συμμετέχει σε προηγμένη έρευνα πάνω στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Δηλαδή τι λέμε, λέμε ότι είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για να δούμε και αν θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού εκεί στα γραφεία της Τέσλα. Η Τέσλα ήδη αξιοποιεί ελληνικό επιστημονικό προσωπικό και τεχνογνωσία σε ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά πεδία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ποιο είναι αυτό? Το πιο σημαντικό είναι οι ηλεκτροκινητήρες. Επίσης, αν δει κανείς τον επίσημο ιστότοπο της Τέσλα, φαίνεται ότι παρουσιάζεται από την ίδια την εταιρεία και μια συνεργασία που έχει πολύ μεγάλη με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εδώ πάνω στην έρευνα για τις ηλεκτρικές μηχανές. Εντάξει, βέβαια, πλέον έχει και κανονική εμπορική παρουσία στην ελληνική αγορά. Αυτό το γνωρίζαμε. Αν και προς το παρόν, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για επένδυση της Τέσλα στην Ελλάδα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί άλλωστε κάτι τέτοιο στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να περιμένουμε, μπορεί να υπάρξει μια συγκεκριμένη αναφορά, για παράδειγμα, που έχει να κάνει με επέκταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Δηλαδή νέα ερευνητική συνεργασία, υποδομές, φόρτιση, τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής.

Στη συνέχεια του ταξιδιού, ο Πρωθυπουργός θα πάει και στη Νέα Υόρκη. Εκεί, μεταξύ άλλων συναντήσεων, θα λάβει μέρος και σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον περάσει από τη συζήτηση για το μέλλον στη συζήτηση για το παρόν. Και διεθνώς έχει ανοίξει μια πολύ πολύ σοβαρή κουβέντα. Ποια είναι αυτή? Πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη και ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να τη διέπουν τώρα, όχι αύριο. Και βρισκόμαστε κάπου εκεί. Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχουν φωνές που ζητούν λιγότερους περιορισμούς για να μην χαθεί το πλεονέκτημα, το τεχνολογικό. Ενώ στην Ευρώπη το μοντέλο βασίζεται σε πιο αυστηρούς κανόνες και ελέγχους.

Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, το πραγματικό ερώτημα μάλλον πάνω σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται δεν είναι αν θα σταματήσουμε για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό μοιάζει αδύνατο και είναι αδύνατο. Το πιο ουσιαστικό είναι αν θα προλάβουμε αυτή τη φορά να βάλουμε κανόνες, πριν δηλαδή αυτή η τεχνολογία προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από την κοινωνία και από τους θεσμούς. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Και η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί όπως πάντα ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Και για το λόγο αυτό, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε παρεμβάσεις με διπλό στόχο, τόσο τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης όσο και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, προχωράει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Πυρακάκης έκανε λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά, εξηγώντας ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από εκείνη με την οποία έκλεισε η περσινή περίοδος. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα κριτήρια, ούτε στον αριθμό των δικαιούχων, ενώ το ποσό της ενίσχυσης θα αυξηθεί. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό γιατρείο του Κολονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Στο μεταξύ, άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, τις οποίες εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα και κυρίως στο λαιμό, φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, καθώς επίσης 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας συνδράμει ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρες. Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας μερίδα του τύπου απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε ανάρτησή του στο True Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στρέφεται κατά των, όπως είπε, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες παρομοίωσε με καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει τώρα, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, με την Κοπεχάγη να υπογραμμίζει ότι η εποπτεία της ασφάλειας στην Αρκτική θα παραμείνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και δεν θα αποτελέσει αποκλειστική υπόθεση Ουάσιγκτον και Δανίας. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί αύριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Καλή εβδομάδα. Με τον καινούριο Neil Young ξεκινάμε.

χωρίς λόγια για το τι σημαίνει Neil Young. Ένα τραγούδι, το δεύτερο που παίζουμε από το 50ο στούντιο άλμπουμ του Neil Young, που βγήκε την περασμένη εβδομάδα. Neil Young and the Chrome Hearts, το συγκρότημα εδώ. Το άλμπουμ λέγεται The Second Song. Το τραγούδι που ακούσαμε, και το κατάλαβαν πολύ, οι 2-3 μηνύματα έχω πάρει, ο Ιωάννης γράφει πολύ θλιβερό τραγούδι, μα και ο τίτλος είναι κάπως έτσι, ίσως σύντομα φύγω. Το τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Neil Young. Θέλω να σταθώ στον παραγωγό. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ο Lou Adler. Τεράστιος μουσικός είναι αυτός. Παραγωγός που είναι 92 ετών. Αυτός είναι ιδιοκτήτης του Roxy στο δυτικό Hollywood. Και μεταξύ αυτών που έχει κάνει παραγωγή είναι οι καλλιτέχνες που παρουσιάζουμε στη δεκαετία του 60 ή που θα παρουσιάσουμε, όπως η Ζαν Εντίν, η Γκρας Ρούτς και η Μάμα Σεντ Πάπα, στα καλύτερά τους. Αυτός κρύβεται πίσω από εκείνα τα τραγούδια, αλλά κρύβεται και πίσω από το άλμπουμ της χρονιάς για το 72. Αυτός κρύβεται πίσω από το Tapestry. Ένα διαφορετικό απόγευμα με επιλογές από τις νέες κυκλοφορίες και κάποιους μουσικούς με τα συγκροτήματά τους που είναι πια μαζί μας. Μηνύματα θα στείλετε, όπως ήδη έχετε αρχίσει για όσους δεν γνωρίζουν, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πάμε σε έναν καινούριο μουσικό, ένα νέο μουσικό. Nate Amos είναι το όνομά του. Γεννημένος το 1991. Αμερικανός τυχουργός, παραγωγός, κιθαρίστας. Κρύβεται πίσω από το όνομα, γιατί έτσι βγήκε το άλμπουμ του, This is Lorelei. Αυτός είναι πίσω από αυτό το όνομα, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Από το άλμπουμ λοιπόν αυτό θα ακούσουμε το The Kid with the Crown.

This is Lorelei και το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ που έβγαλε ο τύπος, όπως σας είπα, The Kid with the Crown. Κάθε φορά που παίζω αυτά τα τραγούδια και αυτά τα ονόματα που είναι για πρώτη φορά ίσως τα ακούτε, σκέφτομαι ας πούμε ότι πάνε, έρχονται και εξαφανίζονται. Ακούγονται σε αυτή την εκπομπή και ποτέ άλλοτε. Αλλά να μου πείτε, αν ρωτήσετε τους κάτω των 30 ετών, ποιος είναι ο Neil Young, για ρωτήστε να δούμε, γνωρίζουν τι σημαίνει Neil Young? Δεν νομίζω. Desen Curry, τι είναι αυτός, rapper. Ξέρω ότι όταν ακούτε rapper λίγο σας ηλεκτρίζει κάτι, γιατί δεν θέλετε να παίζω rap. Rapper με ενδιαφέρον, που συνεργάζεται με έναν άλλο τύπο, τον Kenneth Bloom. Αυτοί λοιπόν, που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχουν συνεργαστεί ο Kenneth με συγκροτήματα ας πούμε που ίσως ξέρετε κάπως, όπως Idles, Iggy's και Weezer. Πιο γνωστοί βέβαια από αυτούς οι Weezer, παρόλο που οι Idles έχουν φίλους και οι Iggy's είναι το ανερχόμενο group. Έχουν ένα καινούριο single και ένα άλμπουμ, το τραγούδι λέγεται Difference.

πιο ψαγμένο hip hop. Denzel Curry, Kenneth Bloom featuring Yeba. Ακούσαμε το Difference. Να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για να πάμε μετά στις απώλειες με το αμερικάνικο συγκρότημα της ανεξάρτητης σκηνής από το Wisconsin, τους Slow Pulp. Όχι Pulp, εδώ είναι η Slow Pulp. Το τραγούδι έχει τίτλο Red Car.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν ο 76χρονος και 29χρονη για τον καυγά με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέληξε από ανακοπή μετά το επεισόδιο. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε την μαχαίρωση σε όλο της το σώμα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερόν. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θα συνεχίσουμε με κάποιους μουσικούς που δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγαν από κοντά μας την περασμένη εβδομάδα. Είναι από τις πιο πρόσφατες δεκαετίες. Κάποιους τους γνωρίζετε για λίγο ίσως, μια και ο πρώτος που θα πω το όνομα του είναι ο Duncan Sick. Είχε δει κυκλοφορίες τραγουδιών του στη χώρα μας στην εποχή του CD. Θα παίξω μια πολύ μεγάλη προσωπική του επιτυχία του 96. Δεν είναι καθόλου τυχαίος αυτός ο Αμερικανός τραγουδοποιός που έφυγε σε ηλικία μόλις 56 ετών. Εκτός από την επιτυχία που θα ακούσετε, έκανε σειρά από άλμπουμ, αλλά μετά συνέθεσε μουσική για ταινίες και musical του Broadway, κερδίζοντας το βραβείο Tony το 2007 για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική ενός εξαιρετικού musical που έτυχε να έχω δει, το Spring Awaken. Είναι ένα musical και μια ιδέα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, γιατί αυτό το musical τι παρουσίαζε. Είναι βασισμένο σε ένα βιβλίο και το διασκέβασε με τη μουσική του εκεί. Είναι τοποθετημένο στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία και αφηγείται την ιστορία εφήβων που ανακαλύπτουν έτσι την εσωτερική τους αναταραχή, την σεξουαλικότητα, αλλά στα τέλη όμως του 19ου αιώνα. Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, πήρε το βραβείο Tony. Duncan Sick.

Duncan Sick, 1996, δηλαδή πριν 30 χρόνια. Δεν είναι και τόσο μακρινό το παρελθόν αυτό. Είχε κυκλοφορήσει ο Warner ένα άλμπουμ του, ή περισσότερο, όχι μόνο ένα, θυμάμαι οπωσδήποτε το Daylight. Πράγματι θα ήθελα από έναν ή δύο που γνωρίζουν το τραγούδι να μου στείλει ένα μήνυμα, αν έχετε ξανακούσει το τραγούδι αυτό που μόλις έπαιξα, του Duncan Sick, γιατί ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 96. Μπορεί να μην πήγε στις πρώτες θέσεις, αλλά ήταν από τα τραγούδια που έμειναν πολλές εβδομάδες βραβεία Grammy και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, είχε ακουστεί αυτό στο ελληνικό ραδιόφωνο, ή μπαίνουμε στην εποχή αυτή που οδήγησε στην τωρινή κατάσταση? Να μου πείτε αν το ξέρατε. Τώρα πάμε σε ένα άλλο γκρουπ. Και από αυτό το συγκρότημα είχαν βγει δίσκοι του στην χώρα μας, από τη Universal. Έφυγε από τη ζωή και πάλι σε μικρή ηλικία, σε ηλικία 45 ετών, από καρκίνο δυστυχώς, ο ιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος New Found Glory, ο Chad Gilbert, 45 ετών. Αυτοί ανήκουν στο κίνημα έτσι της εναλλακτικής rock, περισσότερο pop punk, που ξεκίνησε από Green Day και Offspring και συνεχίστηκε στα τέλη του 90 και αρχές της επόμενης δεκαετίας. Είχαν βγάλει αρκετά άλμπουμ με αυτόν τον μουσικό, τον βασικό κιθαρίστα. Ακούμε ένα από τα τραγούδια και από το άλμπουμ Sticks and Stones.

New Found Glory από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στην μουσική αυτή της σκηνής του punk στα τέλη της δεκαετίας των 90. Και όπως το φανταζόμουν για τον Duncan Sick, μου γράφει ο Γιώργος ότι δεν θυμάμαι να ακουγόταν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εγώ το έμαθα από την εκπομπή σου αυτό το κομμάτι, και ο γκουρού το είχε ακούσει τον Duncan Sick. Δηλαδή δύο μηνύματα που δείχνουν ότι δεν ήταν τραγουδιστής που είχε περάσει στην Ελλάδα, όπως και αυτοί δεν πέρασαν. Γιατί αυτοί στη χώρα μας, μαζί με όλα τα άλλα συγκροτήματα αυτού του είδους, του αμερικάνικου νέου ροκ να πούμε, δεν είχαν απήχηση στην Ελλάδα, γιατί δεν είχαν και καλύψεις και από τον τύπο και από το ραδιόφωνο. Ήταν η εποχή που ακόμα οι παλαιότεροι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από τους ήχους του ροκ της δεκαετίας του 70 και του 80 που αγαπούσαν, και θεωρούσαν αυτά, ας πούμε, ότι ήταν πολύ εφηβικά γκρουπ. Πάμε και σε έναν τρίτο μουσικό. Υπάρχουν και άλλοι δύο, οι οποίοι όμως ανήκουν στην εποχή του 60, και θα τους ακούσουμε μία κοπέλα και ένα αγόρι τότε από τα δημοφιλέστερα στις εκπομπές της Τρίτης και της Τετάρτης. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός ο Kevin Spencer, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Dynasty. Και οι Dynasty είχαν κυκλοφορήσει στην χώρα μας μαζί με άλλα γκρουπ, ας πούμε. Θέλω να σταθώ σε αυτή την εταιρεία, την Solar, η οποία είχε μία σειρά από καταπληκτικές soul ηχογραφήσεις και χορευτικά. Σε αυτή την εταιρεία ανήκαν οι Salamar, οι Whispers, οι Midnight Stars, αυτοί εδώ και άλλοι πολλοί. Την είχε ιδρύσει ένας πολύ γνωστός στην Αμερική άνθρωπος της μουσικής, που ήταν ο παρουσιαστής και ο δημιουργός. Ξέρετε την εκπομπή αυτή, όσοι τη βλέπετε και από διάφορα φιλμάκια. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη και στην δημοφιλία που είχε η Soul. Το Soul Train, αυτός το είχε δημιουργήσει ο Don Cornelius. Από τον Michael Jackson μέχρι τον Prince, όλοι είχαν περάσει από εκεί. Και ένα από τα γκρουπ ήταν η Dynasty, που ήταν και στην εταιρεία του. Οι Dynasty λοιπόν θα ακουστούν τώρα. Είναι αυτός ο ήχος της Solar. Είμαστε τέλος δεκαετίας 70, αρχές του 80.

Μία από τις καλύτερες εποχές για την soul. Η Solar και το συγκρότημα Dynasty. Δεν θα ήθελα να το θυμηθούμε για αυτό το λόγο, αλλά μου γράφει ο Μάριος ότι η Dynasty έπαιξε χθες ο Γιώργος Πολυχρονίου. Μα ποιος άλλος, κανένας άλλος θα έπαιξε Dynasty. Σιγά μην παίξω στην Ελλάδα σήμερα Dynasty, αν είναι δυνατόν. Αυτή η Solar, να ακούσουμε και λίγο από ένα άλλο τραγούδι της ίδιας εταιρείας, ήταν μια εταιρεία που μας έκανε γνωστά, όπως σας είπα πριν, πάρα πολλά από τα καλά ονόματα αυτής της μουσικής, όπως αυτούς εδώ τους Whispers. Για ακούστε το And the Beat Goes On και πόσο πολύ αυτά έχουν επηρεάσει τους επόμενους. Και Sick και τα επόμενα όλα αυτά. Αυτή η εταιρεία, σας είπα μερικά από τα ονόματα που είχαν επιτυχία τότε. Κανείς βέβαια δεν ασχολείται να ψάξει να βρει τι σημαίνει με αυτές τις εταιρείες. Μόνο ο Γιώργος θα τα λέει αυτά. Εδώ λοιπόν, από εδώ ξεκίνησαν 3-4 από τα μεγαλύτερα ονόματα που καθόρισαν την μαύρη μουσική τα επόμενα χρόνια, εκτός από αυτά όλα τα γκρουπ. Ο Kenneth Edmonds, δηλαδή ο Babyface, ήταν από αυτήν όλη την παρέα. Ο Αντώνιο L.A. Reid. Αν δείτε το τι έχουν κάνει αυτοί οι δύο στα επόμενα χρόνια, θα καταλάβετε. Και η άλλη φοβερή και τρομερή, Jimmy Jam και Terry Lewis. Ήταν και αυτοί σε όλη την παρέα της Solar.

θα ολοκληρώσουμε σήμερα με έναν τραγουδιστή που είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα αυτά τα 20 χρόνια, 25 του νέου αιώνα, που όμως θα πω και πάλι ότι ελάχιστοι θα διαφερθούν για το προσωπικό του άλμου. Μη γελιόμαστε, για σκεφτείτε ας πούμε. Ο Brandon Flowers, ο τραγουδιστής των Killers. Επειδή θέλω να θυμόμαστε και πράγματα που βγαίνουν το περασμένο μήνα και εξαφανίζονται, θα παίξω ένα τραγούδι του για να κλείσω σήμερα το πρόγραμμα από αυτό το άλμπουμ που έβγαλε ο Brandon Flowers. Νομίζω το έβγαλε πριν από 3-4 εβδομάδες, πόσο ήταν, ένα μήνα το αργότερο. Είναι ένα concept album αυτό, με καλές συμμετοχές και με αρκετό ήχο country. Brandon Flowers.

ένα άλμπουμ έκπληξη για τον Brandon Flowers, που έχει και απήχηση στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αυτός που ακούμε, το επαναλαμβάνω, είναι ο τραγουδιστής των Killers.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες, καθώς μένουν εκτός Βουλής. Το Μεκλεμβούργο έλαβαν 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό ΑΦΔΕ με ποσοστό 38,2%. Νέες ισορροπίες υπάρχουν και στο Βερολίνο, που θριάμβευσε το κόμμα της αριστεράς, αφήνοντας δεύτερους τους χριστιανοδημοκράτες. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού αναστρέμα και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλασσοπτώσεων. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κουλονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσε, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Στο μεταξύ, άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, τις οποίες εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Σφοδρή επίθεση κατά του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, καταγγέλλοντας προσβλητική και σεξιστική συμπεριφορά σε βάρος της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης. Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Δούκου έκανε λόγο για πρωτοφανή κατήφορο, αναφερόμενη σε σχόλιο που, όπως υποστηρίζει, διατύπωσε ο κύριος Φαραντούρης σε τηλεοπτικό πάνελ. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας μερίδα του τύπου απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στρέφεται κατά των, όπως είπε, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες παρομοίασε με καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στις ΗΠΑ. Αυτό είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει τώρα, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου.
0: Ο καιρός.
1: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν... ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Es una cosa muy intensa.

0: La geografía es otra. Pero a veces algún nombre se repite. Algún nombre se repite.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Por ejemplo, el cerro de la Buena Vista.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό το εισαγωγικό, μη μου πείτε.
0: Και allá es ni más ni menos que esa hermosa luz.
1: Τώρα ανάθεμα και αν καταλαβαίνω τι λένε οι στίχοι. Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία.

πάνε καλά η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί μπορούμε να τα βρούμε όλα. Αν και να σας πω την αλήθεια, τώρα που αντιλήφθηκα και εγώ το τι ακριβώς κάνει. Δεν την εκτιμώ και πολύ. Τουλάχιστον είναι μόνο τεχνητή, έτσι. Δεν είναι νοημοσύνη. Είναι μόνο τεχνητή. Αφήστε που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ρωτάς ένα-δυο πράγματα και μετά αρχίζει την πίεση, το χειρισμό. Προσέξτε το συλλογισμό μου, δεν είναι τόσο παράλογος ούτε τόσο ακραίος. Αρχίζει. Μήπως θέλετε να ψάξω και κοινό? Θέλετε να σας βρω εγώ τα εισιτήρια? Μήπως θέλετε να σας βρω τις ώρες κατά ραντεβού? Δηλαδή σε καθιστά εντελώς άχρηστο. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν θεωρώ ότι μας απειλεί και ότι θα μας κατασπαράξει τίποτα από αυτά τα φοβικά, και πολύ περισσότερο δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντικαταστήσει το σπουδαίο, ευρύ, ποιοτικό, ανεξερεύνητο ανθρώπινο εγκέφαλο. In Berlin, by the wall. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι θα έχετε από το πρωί ή να έχετε, σας ευχόμαστε και από εδώ και πέρα, γιατί ακόμα η μέρα είναι μακριά όπως λέμε. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας.

Αυτός είναι ο περίφημος Lou Reed, είναι το Berlin. Αυτό που ακούμε, μια και το Berlin, το Βερολίνο, έχει έρθει πάρα πολύ στην επικαιρότητα, στον αφρό. Τόσα πολλά που έχω παρακολουθήσει, διαβάσει, ξέρω εγώ, πληροφορηθεί, σχολιάσει, αυτό που έχω να πω είναι ότι τελικά η μετανάστευση, η απασχόληση, δεν υπάρχουν δουλειές, παιδιά, εργασία. No money που λέμε, και άρα όχι λεφτά. Το γεγονός επίσης ότι εκόφευε η κυβέρνηση, έκανε το λαό να μιλήσει. Μπορεί να έφτασε στα άκρα, να έχουμε τώρα πιέσεις προς τα άκρα ή προς την ακροδεξιά ή στην αριστερά. Αλλά ωστόσο αυτό σημαίνει ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές εκεί στη Γερμανία, και αυτό που πραγματικά δεν ξέρω είναι τι θέλει να μας πει όλο αυτό το πράγμα το πολιτικό που συμβαίνει στη Γερμανία.

0: vet.
1: Δηλαδή είναι εσωτερικό, πολιτικό, κοινωνικό, εθνοτικό θέμα, λέμε τώρα, ή αποτυπώνεται μια γενική αρχόμενη τάση δυσαρέσκειας και ασφυξίας. Αυτό που λέτε σκεφτόμουν και χτες και σήμερα και από προχτές, όλες αυτές τις μέρες, όταν θέλει κάποιος να παρακολουθεί το πολιτικό παιχνίδι, τη σκακέρα και κυρίως εντός Ευρωπαϊκής Ηπείρου,

Ευρωπαϊκή Ήπειρος, είπα. Είναι που είναι κατακερματισμένη στον πόλεμο των καυσίμων και κάθε χώρα κάνει ό,τι νομίζει, ό,τι της κατεβαίνει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Είναι που είναι λοιπόν κατακερματισμένη. Ήρθε και η Γερμανία, ή προσέξτε, τελευταία και καταϊδρωμένη. Για κάποιο λόγο, για άλλο λόγο μάλλον διαφορετικό, εξακολουθεί να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επαφές με εταιρείες, με παράγοντες υψηλής τεχνολογίας. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Την Πέμπτη πάντως θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από κάθε άποψη έχει ενδιαφέρον όταν ειδικά εκτός συνόρων ένας αρχηγός χώρας ή αρχηγός κυβέρνησης πηγαίνει να μιλήσει. Και κατά τα άλλα η δημοσιογραφία έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που τα περισσότερα κάπως διαφεύγουν ανάλογα που πηγαίνει το εκρεμές της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που παρακολουθούμε λοιπόν στενά και με πολύ ενδιαφέρον. Μέσα από εξαιρετική μουσική σας έχω πει, υποσχεθεί, έχω δεσμευτεί και δεν είναι μόνο δικές μου αυτές οι δεσμεύσεις και πολύ περισσότερο οι επιλογές, αλλά είναι μια πολύ καλή συνεργασία που τρέχει. Έχω λοιπόν δεσμευτεί ότι σε αυτήν εδώ την ώρα, στο 5 με 6 που είναι το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο, θα προσπαθούμε εκτός από θέματα που ψάχνουμε κυριολεκτικά με το κιάλι για να τα διαβάσουμε σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση και να βρούμε παραμέτρους και τάσεις και κάποιες πιθανόν πλευρές που δεν έχουν φωτιστεί αρκετά. Ότι θα ακούτε και πολύ πολύ ωραία και φρέσκια μουσική. Φρέσκια μουσική συγκομιδή από τη διεθνή και ελληνική μουσική. Όπως αυτό, Paul McCartney, πολύ πολύ καινούριος, του 26, εξακολουθεί ο Paul McCartney να γράφει και να ερμηνεύει τόσο ωραία. Salesman.

Και αυτό εδώ συζητάμε, πόσο δυνατός είναι ακόμα ο συγκεκριμένος ερμηνευτής, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, και το ακόμα ακούγεται και λίγο ρατσιστικό. Θέλω να έρθω λίγο στις ηλικίες, κυρίες και κύριοι. Θέλω να έρθω στις ηλικίες και στο θανατικό. Αυτό που συνέβη τα τελευταία 24 ώρα, ή το τελευταίο 24 ώρο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τη μία καταγράφεται πάρα πολύ θανατικό όλων των ειδών, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά μόνο αυτή μου ταιριάζει, και μάλιστα σε νέες ηλικίες. Σε νέες ηλικίες. Είναι πραγματικά παράδοξο, δεν ξέρω πού οφείλεται. Δεν μιλάμε τώρα για τα δυστυχήματα ή τα τροχαία ή μακριά από εδώ, και πολύ προσοχή. Μιλάμε για ξαφνικούς θανάτους, για πολύ νέα παιδιά που προσπαθούν να τα επαναφέρουν, που τελικά δεν τα καταφέρνουν, και όλη η Ελλάδα μέσα από τις ιστοσελίδες, μέσα από ένα κινητό, μέσα από τη φορητή τελικά ενημέρωση που έχουμε την άμεση όλοι, και είμαστε συνδεδεμένοι όλη την ώρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, συγκλονισμένοι παρακολουθούμε τέτοια φαινόμενα, τέτοια πράγματα, τέτοιες ειδήσεις και γεγονότα. Και υπάρχει και πολύς θυμός, πολύς θυμός για μια ξαπλώστρα, για τη θόλωσα, γιατί ήθελα να αφαιρέσω τη ζωή κάποιου. Πολύ θυμός και πολύ έγκλημα. Και φυσικά εύκολα συμπεράσματα. Ακούγονται σαν βιαστικά μπαλώματα στην αμηχανία και το σοκ που μας δημιουργούν ευλόγως. Δηλαδή σαν να ψάχνουμε δικαιολογίες ή, όπως εγώ το σκέφτηκα, προσπαθούμε να σχετικοποιήσουμε τη φρίκη. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6, παρέα, μένουμε εδώ. Ας απολαύσουμε και αυτό.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο είναι ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Μαρία Σφυρόρα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.
1: Γύρω παιδιά στην Αλάνα μπροστά.
0: Βλέπω πως έχουμε και τη Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει ήδη λάβει μηνύματα και παραγγελιές.

Τις περιφερειακές κρατηδιακές εκλογές, τοπικές δηλαδή, οι οποίες όμως έδωσαν τόσο δυνατό μήνυμα ήττας, τέτοια συντριπτική εκδίωξη ακόμα και από τη Βουλή. Δηλαδή στην Δυτική Πομερανία και στο Μεκλεβούργο, το κόμμα του κυρίου Μέρτς, στις Χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, για πρώτη φορά δεν μπόρεσαν να μπουν στη Βουλή. Δεν έπιασαν το 5% που είναι το όριο εκεί πέρα. Και από την άλλη, στο Βερολίνο, μία νίκη της αριστεράς, την Ντελίνκε, με συνταγή Μαμντάνη λένε κάποιοι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η κοπέλα, η καινούρια στα πολιτικά πράγματα, καινούρια τώρα τη μαθαίνουμε εμείς δηλαδή, τουρκικής καταγωγής. Και πάνω σε αυτό έβλεπα κάποια αρθρογραφία που τη θεώρησα αρκετά ενδιαφέρουσα. Επιτρέψτε μου να μην σταθώ τόσο στις αναλύσεις όσο στις πιο προσωπικές τοποθετήσεις στο Facebook. Ας πούμε, ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουτζουράδης στο δικό του Facebook, και το οικειοποιούμε γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να του ζητήσω την άδεια αφού το έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος, αναφέρεται στην γερμανική αριστερά που κέρδισε με απολύτως ευδιάκριτη διαφορά στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, και λέει ότι άλλος πως η πλειονότητα των κατοίκων της γερμανικής πρωτεύουσας επιθυμεί να κυβερνηθεί από το κόμμα που στο πρόγραμμά του έχει, για παράδειγμα, απαλωτριώσεις, κοινωνικοποιήσεις τεράστιου αριθμού κτηρίων για να ξεπεραστεί το πρόβλημα στέγασης εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Και το οποίο κόμμα έχει επικεφαλής γυναίκα, νέα, παιδί μεταναστών, τουρκικής καταγωγής, παναπεί εντελώς έξω από τα στερεότυπα περί φυλετικής ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Η λαϊκή ετοιμιγωρία, συνεχίζει ο Γιάννης Κουτζουράδης, έχει την αξία της, ανεξάρτητα από την έκβαση του πολιτικού πειράματος, και μάλιστα σε μια εποχή που όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη εντείνεται η ανησυχία για την πιθανή επικράτηση της ακροδεξιάς. Αλλά και ο επίσης δημοσιογράφος Πέτρος Κατσάκος αναφέρεται στο Βερολίνο και λέει ότι η πολιτική ξαναχτύπησε την πόρτα. Ο χάρτης του Βερολίνου βάφτηκε αυτή τη φορά με το χρώμα της καθημερινής πίεσης, των ενοικίων, των λογαριασμών, των κουρασμένων μετακινήσεων, της αγωνίας για το τέλος του μήνα. Εκεί βρήκε χώρο η αριστερά και εκεί έχτισε τη νίκη της. Η επιτυχία της Ελίφερ Αλπ αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή προέκυψε μέσα σε μια Ευρώπη όπου ο φόβος έχει γίνει βασικό πολιτικό εμπόρευμα. Η ακροδεξιά δείχνει τους μετανάστες, τους φτωχούς και τους διαφορετικούς ως υπεύθυνους για κάθε κοινωνικό αδιέξοδο. Στο Βερολίνο όμως επιλέχθηκε άλλος δρόμος. Η συζήτηση μεταφέρθηκε εκεί όπου πονά πραγματικά η πόλη, δηλαδή στην κατοικία. Ποιος δικαιούται να ζει σε μια γειτονιά? Ο άνθρωπος που εργάζεται εκεί ή η εταιρεία που αγοράζει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα? Και έχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο άρθρο ο Πέτρος Κατσάκος. Δεν σημαίνει ότι, πώς να το πω, οπωσδήποτε εγώ προσωπικά συμμερίζομαι τις απόψεις, μεταφέρω και σταχυολογώ για να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Λέει λοιπόν, η καμπάνια της Ελίφερ Αλπ έδωσε σε αυτή την κοινωνική εμπειρία πολιτική φωνή. Άνθρωποι που αισθάνονταν αδύναμοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους ως μέρος μιας δύναμης.

Και κάπως έτσι, με αυτούς τους ρυθμούς, λέω να πάμε μέχρι τις και μισή. Τι να πάμε, που φτάσαμε κιόλας, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ζητά η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μέρηδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 6 παρα 25 η ώρα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει με αυτά και με αυτά. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας, όλα τα λαμβάνω υπόψη και θα τα μεταφέρω σε λίγο, πάνω σε όλα αυτά που συζητάμε, από τα γερμανικά πολιτικά θέματα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και Τούμπαλιν. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι που είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Το αντιμετωπίσαμε και το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Έχουμε διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χειρότερο. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις όποιες προσπάθειες και προαναγγελίες και εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι θα βοηθήσει το όλο θέμα, και αναφέρομαι φυσικά στο παλιό οδικό δίκτυο, στο κυκλοφοριακό, στο συγκοινωνιακό θέμα. Διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον, μια ολόκληρη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Ηλίου, του καθηγητή οδοποιίας και οδικής ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και θεώρησα ότι μπορούμε να τον καλέσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε για να τα συζητήσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Ηλίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καριάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πω τις απόψεις μου στην εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, είμαι σίγουρη ότι θα μας βοηθήσουν και θα μας διαφωτίσουν. Πάω κατευθείαν αυτό που λέμε στο ψητό. Έχουμε τόσο παλιό οδικό δίκτυο και ταυτόχρονα αναχρονιστικές, όπως και εσείς το αναφέρετε, προδιαγραφές και ελλείψεις στους ελληνικούς δρόμους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και στο υπεραστικό και στο αστικό οδικό δίκτυο έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αν νομίζουμε ότι με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ψηφίστηκε εδώ και ένα χρόνο και σύμφωνα με τον οποίο έχουμε για παραβατικές συμπεριφορές πρόστιμα, ποινές κτλ. Που είναι όλα στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Mm-hmm. Αν νομίζουμε ότι με αυτό θα σωθούμε, κάνουμε μεγάλο λάθος. Γιατί η πορεία μας, εκεί που είχαμε περίπου τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος όπως τα Τέμπη κάθε μήνα, ξέρετε, στην οδική ασφάλεια έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα όπως τα Τέμπη κάθε μήνα, για να έχουμε μια εικόνα. Βελτιώθηκαν τα πράγματα κάπως, γιατί έχουμε βάλει πάρα πολλούς αυτοκινητοδρόμους. Έχω την τιμή να τους ελέγχω εγώ από άποψη οδικής ασφάλειας και είναι το πιο ευχάριστο καθήκον, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ καλή, ασφαλής, με σύγχρονες προδιαγραφές κτλ. Και έχουμε γλιτώσει από δρόμους Καρμανιόλα, όπως είναι Κόρυφος
0: Πάτρα. Όπως λέγαμε παλιά και το είχαμε μάλιστα. Αναφέρεστε στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, το εθνικό οδικό δίκτυο.
1: Ναι. Εκτός από αυτούς όμως, mm-hmm. έχουμε το υπόλοιπο, το παλιό εθνικό δίκτυο και το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου τα πράγματα είναι τραγικά. Είναι δρόμοι σε μεγάλο βαθμό παρατημένοι, σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η οικονομική κρίση και ο COVID φυσικά, αλλά έχουμε προδιαγραφές για την οδοποιία, οι οποίες είναι της δεκαετίας αρχές του 2020, και κάποιες προδιαγραφές, θα σας σοκάρει αυτό, έχει γεμίσει ο τόπος κυκλικούς κόμβους.
0: Θα το συζητήσουμε, το διάβαζα και θέλω να μας κάνετε κοινωνούς, να κάνετε κοινωνούς και τους ακροατές μας. Ωραία, πάμε κατευθείαν. Τι εννοείτε? Δηλαδή, γιατί είναι πρόβλημα η κυκλική κόμβη?
1: Γιατί δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές για κυκλικούς κόμβους. Έχουμε σχέδιο προδιαγραφών από το 2012, το οποίο περιμένουμε πότε θα γίνει ΦΕΚ, έτσι ώστε να ξέρουν όλοι οι μηχανικοί. Ξέρετε, δεν είναι μόνο 5-10 ακαδημαϊκοί και κάποια καλά μελετικά γραφεία στις μεγάλες πόλεις που τα ξέρουν. Στην υπόλοιπη επαρχία, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν τα γνωρίζουν αυτά. Δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές και μας λένε λοιπόν ότι μέχρι να έχουμε εθνικές προδιαγραφές να δουλεύουμε με τις γερμανικές ή με οποιασδήποτε άλλες διεθνείς, κάποιες αμερικάνικες κτλ. Είναι αδιανόητο το 2026 να μην έχουμε εθνικές προδιαγραφές για το πώς σχεδιάζουμε κυκλικούς κόμβους.
0: Μιλάμε, όπως λέτε, για το 2026 προχωρημένο. Πάμε με το καλό για το 2027. Δηλαδή, έχουμε περάσει ένα τέταρτο του αιώνα και είμαστε κολλημένοι εκεί, στις προδιαγραφές και το πρόγραμμα, το σχεδιασμό του 2000, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Και να σας πω ακόμα χειρότερα. Ισόπεδη κόμβη, η απλή ισόπεδη κόμβη. Δεν έχουμε προδιαγραφές. Λέμε στις επαρχιακές οδούς η κατακόρυφη σήμανση, η οριζόντια σήμανση διαγραμμής κτλ. Μα δεν έχουμε εθνικές προδιαγραφές για κατακόρυφη σήμανση οδών. Μιλάω για τους επαρχιακούς και τους εθνικούς δρόμους. δεν έχουμε προδιαγραφές. Αλλά και εκεί που έχουμε τα στιθέα ασφαλείας, έχουμε αποκτήσει προδιαγραφές, οι οποίες είναι ουσιαστικά εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε αποκτήσει προδιαγραφές για τα στιθέα ασφαλείας. Το 2012, εξαιρετικά λέμε, θα διορθωθούν τα πράγματα. Μα τα παλιά στιθέα ασφαλείας ή όπου δεν έχουμε στιθέα ασφαλείας, τις εθνικές επαρχιακές, το κράτος δεν τοποθετεί όσο οφείλει. Και ξέρετε, με ενοχλεί πάρα πολύ, ας πούμε, θυμάμαι, σκοτώθηκαν, λέει, τρία παιδιά σε μια εθνική οδό έξω από τη Σπάρτη, και είναι ένας δρόμος που έχουμε πολλά ατυχήματα. Έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν σε ένα δέντρο και σκοτώθηκαν. Μα πού είναι το στιθέο ασφαλείας να τους προστατεύσει? Ξέρετε,
0: είναι τρομερό αυτό που λέτε. Τρομακτικό, δηλαδή, ανατριχιάζει κανείς. Γιατί παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Καθίστε τώρα, να πάμε στα στιθέα. Από όσο γνωρίζω και διάβασα εν ώψη της συνέντευξής μας, όταν καταστραφεί ένα τμήμα από στιθέο, λέμε τώρα εκεί που υπάρχει, έτσι, γιατί αν δεν υπάρχει και καθόλου, ο παραχωρησιούχος έχει υποχρέωση να το αποκαταστήσει, ακούστε εδώ κυρίες και κύριοι, μέσα σε 2 ή 3 μέρες. Γίνεται αυτό, κύριε Ηλιού?
1: Γίνεται, το ξέρω, γιατί τα παρακολουθώ από άψη οδική ασφάλεια, τα παρακολουθώ εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν υποχρέωση και τι στηρούν τις υποχρεώσεις τους.
0: Τι στηρούν.
1: Ενώ στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, στο εθνικό οδικό δίκτυο, δεν γίνεται τίποτα. Και πάντοτε υπάρχει η αιτία, σου λέει, δεν έχουμε χρήματα. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ, για να σας πω το εξής. Μετά μια κοστολόγηση έγινε, όσο κοινικό και να ακούγεται αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια κοστολόγηση πόσο κοστίζει η ζωή του Έλληνα. Η ζωή ενός ανθρώπου, όταν είναι πολίτης μιας χώρας, συναρτάται και με το ΑΕΠ της χώρας, όσο κοινικό και να ακούγεται αυτό. Mm-hmm. Ο Έλληνας, λοιπόν, η ζωή του κοστίζει γύρω στο 1,8 εκατομμύρια. Τα στιθέα ασφαλείας, ξέρετε πόσο κοστίζουν να τα τοποθετήσουμε? Περίπου 45 ευρώ το μέτρο. Αν λοιπόν σώσουμε μία ζωή, 1,8 εκατομμύρια, κάντε μια διαίρεση να δείτε πόσες εκατοντάδες μέτρα στιθέα μπορούμε να βάλουμε σώζοντας μία ζωή. Άρα,
0: τι να πω πάνω σε αυτό? Και μόνο έτσι όπως το είπατε, μιλούν οι αριθμοί. Οπότε να σας πω, κύριε Ηλιού, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, ωραία, δεν έχει, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει δημοσιονομική εξασφάλιση στον προϋπολογισμό, δεν ξέρω τι, και πηγαίνουν κάπου αλλού, υποθέτω. Πού το αποδίδετε εσείς? Γιατί μιλήσατε και στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν η τρίτη φορά.
0: Ήταν η τρίτη φορά. Οπότε μιλάτε, πώς να το πω, αρμοδίως και πολύ επίσημα, και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στην εκπομπή μας, βοηθάει πολύ. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, το ότι δηλαδή η επίσημη πολιτεία σχεδόν αρνείται ή σφυρίζει αδιάφορα στο να βάλει τις προδιαγραφές, τα στιθέα, το εννοώ μεταφορικά και κυριολεκτικά, για να σώσει ζωές?
1: Το αποδίδω σε πολύ λάθος προτεραιότητες που έχουν να κάνουν σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή. Πολύ λάθος προτεραιότητες. Γιατί αν όλα αυτά τα εφαρμόζανε, θα έχετε ακούσει το περίφημο Vision Zero που έχουν οι Σκανδιναβοί. Το Vision Zero δεν σημαίνει μηδέν ατυχήματα ή μηδέν δυστυχήματα. Σημαίνει μηδέν νεκρούς ή μηδέν βαριά τραυματίες. Αν φροντίζαμε τον άνθρωπο, τον πολίτη, να του παρέχουμε ένα περιβάλλον συγχωρητικό, το λέγανε οι Αμερικάνοι πριν από 20 χρόνια, forgiving infrastructure, συγχωρητικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο να κάνει λάθη.
0: Ναι.
1: Οποιοςδήποτε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το πληρώνει με τη ζωή του. Το κράτος, λοιπόν, έπρεπε να δίνει χρήματα γι' αυτό. Και να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε πριν από το 2023 ψηφίστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας,
0: μάλιστα,
1: το τέταρτο στη σειρά.
0: Ναι.
1: Στο οποίο προβλέπει ένα ταμείο, το οποίο θα λέγεται Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, που όλα τα πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα μπαίνουν σε αυτό το ταμείο.
0: Μάλιστα.
1: Και τα χρήματα θα πηγαίνουν για να αποκαθίσταται η οδική ασφάλεια. Ούτε να τα μοιράζουμε στους Δήμους να κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε όπου θέλουν. Γιατί δεν το υλοποιούν?
0: Και το είχαμε χαιρετήσει τότε, θυμάμαι,
1: ναι,
0: με ενθουσιασμό.
1: Ναι. Σωστό μέτρο. Πολύ σωστό μέτρο.
0: Πολύ σωστό. Εμένα με λυπεί, και μια φορά μάλιστα σχεδόν παρεξηγήθηκα γιατί είπα ότι μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις. Με λυπεί πάρα πολύ το ότι όντως γίνονται, πώς να το πω, μπαίνουν κάτω τα σχέδια επί χάρτου, μαζεύονται ειδικοί, φωνάζουν εσάς, φωνάζουν τους συναδέλφους σας, φωνάζουν πανεπιστημιακούς, φωνάζουν ανθρώπους που τα γνωρίζουν, και γίνονται πολύ καλά σχέδια επί χάρτου. Υιοθετούνται μέτρα. Και μετά για κάποιο λόγο, όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα που είναι και θέματα ζωτικής σημασίας, στα περισσότερα εγκαταλείπονται.
1: Έτσι είναι, και να σας δώσω μια τραγική εικόνα την οποία την έχω ζήσει εγώ. Δύο δήμαρχοι τσακώνονταν στην Τροχέα πού θα στηθεί κάποιο μπλόκο της Τροχέας να κλείσεις, γιατί είχαν ένα μεγάλο μερίδιο από αυτά τα έσοδα οι Δήμοι. Είναι τραγικό, δηλαδή δεν έχω λόγια. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ απλά.
0: Να σας ρωτήσω, ας πω και εγώ ένα παράδειγμα. Ας πούμε, στο Πάτρα Πύργος, επειδή το κάνω συχνά αυτό το δρομολόγιο, το έκανα και το κάνω. Ισχύει ελαφρώς ή όχι το Vision Zero που είπατε των Σκανδιναβών? Έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε πλέον τροχαία δυστυχήματα. Έχουμε... ελαχιστοποιήσει τα θανατηφόρα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Και να σας πω, επειδή είχα την τιμή να τον ελέγξω εγώ αυτόν τον δρόμο, τον κάναμε φύλλο φτερό. Βλέπαμε τις παραμικρές. Όχι μόνο αν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, που πιθανό να συμβεί κάποιο ατύχημα λόγω αστοχιών της υποδομής, της σήμανσης των στιθέων ασφαλείας. Όταν αυτά τα, συγγνώμη για την έκφραση, τα ψηρίζεις τόσο πολύ, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Θα έχουμε υλικές ζημίες και θα κοπούν εντελώς θάνατοι και βαρέα ατυχήματα. Στην παλιά Εθνική που παραμένει, συνεχίζουν να υπάρχουν τα ατυχήματα.
0: Και σε πολλά κομμάτια της δεν υπάρχει στιθέο, μην πω σε όλο το μήκος. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω δεν έχει στιθέο η παλιά Εθνική.
1: Δεν έχει, και νομίζω ότι σε 23-24 κόμβους από την παλιά Εθνική Οδό θα γίνουν μελέτες, να γίνουν κυκλικοί κόμβοι, γιατί στους κόμβους συνήθως έχουμε τα ατυχήματα, στις διασταυρώσεις τέλος πάντων, οπότε θα βοηθήσει και αυτό. Και ξέρετε γιατί το λέω για τις παλιές Εθνικές Οδούς και τα λοιπά. Στους αυτοκινητοδρόμους τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Οι αυτοκινητόδρομοι όμως, επειδή είναι έργα παραχώρησης, έχουν διόδια. Το κράτος συνταγματικά είναι υποχρεωμένο να παρέχει οδική ασφάλεια στους πολίτες που θέλουν να κινηθούν στο οδικό δίκτυο και δεν θέλουν να πληρώσουν διόδια. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο που δεν έχει διόδια πρέπει να είναι ασφαλές. Είναι υποχρέωση του κράτους. Αλλά να σας πω ένα άλλο τραγικό. Συμβαίνει κάποιο ατύχημα, πάει ένας εμπειρογνώμονας σαν εμένα, βρίσκει ότι έλειπαν στη θέα από εκεί. Στο δικαστήριο, ναι, ποιος στέει? Ξέρετε, στο τέλος, ποιος το πληρώνει? Το πληρώνει ο διευθυντής συγκοινωνιακών έργων της περιφέρειας ή της αντιπεριφέρειας. Μα ο κακομύρης ή η κακομύρα.
0: Αυτός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό.
0: Να υπενθυμίσω
1: αυτό,
0: γιατί οι ακροατές ρωτούν, ότι ο κύριος Νίκος Ηλιού, με τον οποίο συνομιλούμε, είναι καθηγητής οδοποιίας και οδικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και όπως ο ίδιος μας είπε, είναι εμπειρογνώμων, επιφορτισμένος με τον έλεγχο των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Σωστά?
1: Σωστά. Απλώς να πω και το ότι για λογαριασμό του Υπουργείου ήμουν υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των πρώτων 30 ελεγκτών οδικής ασφάλειας για την Ελλάδα. Έχουμε 30 μαζί με τους εκπαιδευτές, 38, που είναι πιστοποιημένοι μετά από εξετάσεις, εκπαίδευση, και τους οποίους πρέπει να τους αξιοποιούμε.
0: Να σας πω, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο αριθμός, είπατε, εγώ δεν το γνώριζα, έχουμε πιστοποιημένους ελεγκτές οδικής ασφάλειας. Τι ακριβώς κάνουν αυτοί, παρόλο που είναι πολύ μικρός ο αριθμός? Ας πούμε ότι τους βγάζουμε στους δρόμους ή παρακολουθούν με κάμερες, πώς γίνεται?
1: Όχι. Αυτοί ελέγχουν στους δρόμους που έχουμε συνήθως τα πολλά προβλήματα, γιατί πράγματι δεν έχουμε πολλά χρήματα να ελέγξουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ελέγχουμε λοιπόν τους δρόμους που...
0: που είναι καρμανιόλες ή τα συνήθως ύποπτα σημεία που λέμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτοί μπορούν να δουν δύο πράγματα. Όχι μόνο να δουν μόνο γιατί συμβαίνουν τα ατυχήματα, αλλά και να δουν αν γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που αλλού μπορούν να προκύψουν ατυχήματα. Σε μια επαρχιακή οδό, άμα φτιάξει κανείς έναν ισόπεδο κόμβο και το φτιάξει εξαιρετικό με προδιαγραφές, δεν θα έχουμε ατυχήματα σε αυτό το κόμβο. Τα ατυχήματα μπορεί να μεταφερθούν στον επόμενο, γιατί η προσδοκία του οδηγού. Άρα τα βλέπουν όλα αυτά. Αυτοί είναι όλοι εξαιρετικοί οδοποιοί, είναι μελετητές έργων οδοποίησης, άρα ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. και έχουν πάρει την πρόσθετη γνώση που έχει να κάνει με τη τεχνολογία οδικής ασφάλειας και με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι το πιο δύσκολο.
0: Είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, άρα αυτό που λέμε ότι εγώ οδηγούσα στον τάδε δρόμο όσο μπορούσα πιο προσεκτικά και νόμιμα και επειδή είχε, ας πούμε, μια τεράστια λακκούβα, μια αστοχία, μια ελλειπή σήμανση, έπαθα ατύχημα στην καλύτερη περίπτωση, για να μην πω παραποέρα, κάπου υπάρχει τρύπα από πίσω, εννοώ μεταφορικά. Κάποιος κάτι δεν έλεγξε, κάποιος κάτι
1: ακριβώς
0: δεν έκανε.
1: Ακριβώς,
0: και έρχεται
1: ακριβώς
0: εδώ ένας ακροατής μας που ρώτησε την ιδιότητά σας και λέει: θα σκοτωνόμουν στον ορχομενό σε κυκλικό κόμβο που δεν υπήρχε πουθενά η ένδειξη σε έναν κλάδο ότι εισέρχεται σε κυκλικό κόμβο. Και έφυγε ο άλλος ευθεία δεξιόστροφα αντί αριστερόστροφα. Αυτό που λέτε τώρα.
1: Και να προσθέσω για τους κυκλικούς κόμβους, επειδή με ενοχλεί πάρα πολύ, και στη διαβούλευση για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ο Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων και οι Ακαδημαϊκοί λέγαμε: να τελειώνουμε, βρε παιδιά, με το ποιος έχει προτεραιότητα στο κυκλικό κόμβο. Πάντα προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται μέσα στο κυκλικό κόμβο, όπως σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα, όχι η μισή, το 30% των κυκλικών κόμβων έχουν προτεραιότητα αυτοί οι οποίοι μπαίνουν. Γιατί κάποιοι άσχετοι, μηχανικοί, ξέρω εγώ τι άλλοι, σου λένε: αφού μπαίνω εγώ στο κόμβο, έρχομαι από δεξιά και σύμφωνα με το δόγμα, ο εκ δεξιών έχει προτεραιότητα. Δεν είναι έτσι. Είπαμε να μπει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το Υπουργείο, ο κύριος Κυρανάκης, τότε δεν το δέχτηκε αυτό το πράγμα, μόλον ότι του το λέγαν όλοι. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Και βλέπει κανείς κυκλικούς κόμβους τεράστιους και αυτοκίνητα σταματημένα μέσα στον κύκλο, να δώσουν προτεραιότητα σε αυτόν ο οποίος μπαίνει μέσα. Αυτά είναι
0: και έτσι
1: τραγικά.
0: Εννοείται, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μπουτιλιάρισμα.
1: Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό έχει προτεραιότητα αυτός που είναι στον κύκλο, για να μην δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
0: Να ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό, παρόλο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και δεν νομίζω ότι έχουν ξανακουστεί εύκολα. Θέλω να επανέλθουμε στις αστικές οδούς, όπου περιέργως γίνονται πολλά τροχαία και μάλιστα θανατηφόρα. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, μπορεί να είναι η χρήση αλκοόλ, όπως λέτε, η παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η ψηλή ταχύτητα, αλλά γενικώς οι αστικές οδοί είναι μια πληγή. Ήθελα να ρωτήσω, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις αστικές οδούς, δηλαδή πού θα εντοπίζατε το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Ηλίου?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι ήταν πολύ σωστά αυτά που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την παραβίαση του ερυθρού, για τα αλκοόλ, για παραβίαση προτεραιότητας κτλ. Ακόμα πιο σωστά είναι αυτά που αφορούν στις υποτροπές. Όταν κάποιος είναι υπότροπος, να το πληρώνει πολύ ακριβά, όσο πιο ακριβά γίνεται. Αλλά δεν έχουμε προδιαγραφές για το πώς σχεδιάζουμε αστικούς δρόμους. Είναι δυνατόν να φτάνετε σε μια διασταύρωση, σε μια δευτερεύουσα οδό που βγαίνει σε μια πιο κεντρική αρτηρία και στη διασταύρωση να έχει 10 κάδους απορριμμάτων που σας κόβουν την ορατότητα? Να μην έχουμε πολύ απλές φτηνές διατάξεις, έτσι ώστε όταν φτάνει κανείς σε ένα κόμβο να έχει ορατότητα. Όταν βγαίνει δευτερεύουσα οδό σε ένα κόμβο, να τον ζορίζει ώστε να μην βγαίνει άνετα. Είναι μέτρα που θέλουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, έξυπνα μέτρα και όχι ακριβά μέτρα. Αλλά μια που λέτε για τις αστικές οδούς, να μου επιτρέψετε να σας πω και μερικά αιρετικά πράγματα. Εγώ οδηγώ κάθε είδους οχήματα, από πατίνι μέχρι φορτηγό και τραχτέρ. Τα έχω οδηγήσει όλα στη ζωή μου. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα, γιατί υπάρχουν νεαροί που είναι παλαβοί και μπορούν να κάνουν διάφορες παλαβομάρες όποιο όχημα και να έχουν. Αλλά σε αυτό το δόστρωμα που έχουμε στις αστικές οδούς, όπου έχουμε φρεάτια τα οποία είναι θανατηφόρα, λακκούδες, τροχοαυλακώσεις, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, δικτύων περνάνε τα καλώδια τους και μετά το δόστρωμα είναι οργωμένο. Όταν εκεί κινηθεί πατίνι, κινδυνεύει είτε φοράει κράνος, και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στους οδηγούς των πατινιών. Και στο τέλος, ένα ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να έχει ξεχωριστή λωρίδα για ποδήλατα και για πατίνια, όπου το δόστρωμα θα είναι άψογο.
0: Ακριβώς. Τελευταίο. Όρια ταχύτητας. Το θίγει ακροατής, το αναφέρετε και εσείς στις συνεντεύξεις σας.
1: Ναι,
0: όσο μπορείτε, σε μια-δύο προτάσεις.
1: Στο υπεραστικό οδικό δίκτυο, ο κύριος Σουφλιάς το 2006 μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο βγάλαν οδηγίες για να έχουμε όρια ταχύτητας τα οποία να είναι λογικά και εξορθολογισμένα. Γιατί αν βλέπει κάποιος ένα όριο 60 και μπορείς αυτόν τον δρόμο να τρέξεις με 120 που λέει ο λόγος, δεν σέβεται καμία υπόλοιπη κατακόρυφη σήμανση. Θεωρεί ότι είναι...
0: Παίρνει μπάλα και το υπόλοιπο, κατάλαβα.
1: Όλα, μάλιστα. Και μέσα στις πόλεις, πολύ ωραία αυτά που είπαμε, τα 30 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά ας πάνε να τα εφαρμόσουν με κάποιους τρόπους, γιατί το 30 δεν εφαρμόζεται πουθενά. Και το αστείο, περνάει μια επαρχιακή οδός μέσα από ένα χωριό και έχει πινακίδα 30. Και πιστέψτε με, ούτε ένας δεν το τηρεί αυτό το 30. Να έχουμε σήμανση η οποία είναι λογική, και με αυτή τη σήμανση, όταν έχουμε παραβίαση ορίου ταχύτητας, τα πρόστιμα να είναι αμήλικτα. Αλλά όχι με ανόητα όρια ταχύτητας να προσπαθούμε εμείς να ρίχνουμε πρόστιμα, γιατί όλος ο κόσμος λέει τα κάνουν για να πάρουν τα πρόστιμα.
0: Ναι, καταλάβει. Ότι είναι μέτρα εισπρακτικά. Κύριε Ηλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να την ξανακάνουμε, καθώς περνάει ο καιρός, μαζεύονται πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, έχουμε, δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα, οπότε εσείς που τα παρατηρείτε από κοντά, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε από τη θέση που είστε πάντως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, στα πολύ λίγα λεπτά που μας έμειναν, είπαμε ήταν ο κύριος Νίκος Ηλιού, καθηγητής οδοπίας και οδικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μιλήσαμε για το πεπαλαιωμένο οδικό δίκτυο και τις αναχρονιστικές προδιαγραφές και τις ελλείψεις στους ελληνικούς δρόμους. Καλησπέρα στο Θάνο. Έχουμε δύο Θάνους, και στον ένα και στον άλλο. Δεν λέω τα επιθετά σας. Στον Αντώνη, στη Μαριάννα. Ναι, είναι πολύ καλός ο δρόμος αυτός πια. Στον Εμμανουήλ που λέει κατά τα άλλα πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας αποσιωπητικά. Στο Θανάση. Καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Χάθηκαν τα πρότυπα παραπέει παιδεία και έχουμε τα επακόλουθα των καιρών σε κάθε τομέα. Και αναφέρεται και στον πολλών ανθρώπων τη συνάφεια, Καβάφης. Ο Σταμάτης αναρωτιέται από την άλλη, αυτοί οι χριστιανοδημοκράτες τι μόρφωμα, ο λόγος που συνδέουν το θρήσκευμα με την πολιτική είναι προφανής, αλλά μάλλον δεν τραβάει αυτή η υποκρισία. Μιχάλη, καλησπέρα. Τι να κάνει και η Γερμανία, γενικές εκλογές που θα βγει το ΑΝΤ, λέει. Ο Βαγγέλης, η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Καραγιάννη, μπορεί να προκαλέσει τριβές και διάσπαση της συνοχής του κοινωνικού ιστού, όταν βλέπεις κάποιους να ανέρχονται στα κοινωνικά στρώματα κάνοντας χρήση της. Και αναφέρεται σε παράδειγμα, μισό λεπτάκι, Βαγγέλη, να το δω. Φιλόλογοι σε δημόσιο σχολείο παρακολουθούν άφωνοι φιλόδοξο συνάδελφο άλλης ειδικότητας, ο οποίος παίρνει μέρος σε συνέδρια κάνοντας εισηγήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρεπιπτόντως είναι πολύ καλή σε αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι φιλοδοξία και θράσος. Αχ, βρε Βαγγέλη, τι ωραία που τα λες. Φλέβα έχεις χτυπήσει τώρα. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τα Ηλίσια πλέον στην έδρα μας, έτσι, αγαπημένη μου Γιάννη. Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, λέει κυρία Έλενα, και καλή δημοσιογραφική έρευνα. Ο Πολ Μακάρνεϊ, φανταστικά ωραίος. Α, θα το προσπαθήσω για αύριο το τραγούδι που μου λες. Τι άλλο έχουμε. Ο Παναγιώτης παραπέμπει και ο Κωνσταντίνος, σε ποια σχολή διδάσκει για να προσέχουμε τους αποφύτους του, λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί, αγαπητέ, δεν διδάσκει σε σχολή, είπαμε ότι είναι εμπειρογνώμονας του δημοσίου. Και ο Θανάσης από τα Χανιά, ο Χαράλαμπος από τη Μεσσηνία, αναφέρεται στο δρόμο Τσαρκώνα Παραδείσια στην Αρκαδία που εγγενίασε, λέει, η Βάσο Παπανδρέου η αείμνηστη. Μετά γκρεμιζόταν και επίσης φτιάχνουν το δρόμο Γρακαλιάνη Φιλιατρά εδώ και χρόνια, 14 χιλιόμετρα. Όλα αυτά τα χρόνια τι κάνουν, αναρωτιέται, μα αυτό, ακριβώς αυτό συζητούσαμε. Και στο Βασίλη καλησπέρα επίσης, και σε όλους όσοι στείλατε ή δεν στείλατε μήνυμα, ελπίζω να μην παρέλειψα κανένα. Αυτό λοιπόν το ηλιόλουστο ακόμα απόγευμα που τελειώνει σε λίγο, και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες, καθώς μένουν εκτός Βουλής στο Μεκλεβούργο, λαμβάνοντας ποσοστό 4,89%, ενώ πρώτη δύναμη είναι το ακροδεξιό, εναλλακτική για τη Γερμανία, με ποσοστό 38,2%. Νέες ισορροπίες υπάρχουν και στο Βερολίνο, που θριάμβευσε το κόμμα της αριστεράς, αφήνοντας δεύτερους τους χριστιανοδημοκράτες. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαμφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και το Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψής του, όπου θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρα στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στο Σαμαρά και Αργολίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη στις 9.30 το πρωί. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως το λαιμό, φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.

0: a secret, sticking in a cameraman. Oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free.
1: Money for nothing, λεφτά για το τίποτα. Θα μου πεις να τα είχαμε κι ας είναι και για το τίποτα. Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα, αλλά την 21η Δεκεμβρίου, όχι Δεκεμβρίου καλέ, Σεπτεμβρίου, όπου το χειμώνιασα, πολύ απότομα, κάνω λίγο πίσω. Όλα αυτά σκέφτεσαι, το πετρέλαιο θέρμανσης, θα μπορέσουμε να το κατεβάσουμε, ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ, τι θα βομβαρδίσει εκεί στο Ιράν, τι θα κάνουν οι Χούθοι. Αυτό πάντως που έχει προκαλέσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση και δεν παίρνει ας πούμε η Ευρώπη μια απόφαση και να πει αγαπητέ κύριε πρόεδρε σύμμαχε Ντόναλντ Τραμπ, θα σου στείλουμε το λογαριασμό για την κρίση και βάλτε από την τσέπη σου ρε παιδί μου. Είχαμε μείνει πριν παρισφρήσει αυτό στο ότι σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1985 στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι Dire Straits με το Money for Nothing, αυτό που ακούσαμε. Πάμε τώρα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά παιδιά αύριο λέει θα θυμηθεί ότι είναι και φθινοπορεινός μήνας κάπως σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα. Μετά θα ισορροπήσει πάλι. Δευτέρα λοιπόν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Τι ώρα λέει η δύση του ηλίου? Α, πριν τις και μισή, γύρω σε 7:25 ο Ηλάκος θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ναι, από ειρήνη, γι' αυτό τις έχουμε μια διεθνή ημέρα. Κάθε μέρα θα έπρεπε να είναι. Γιατί είδατε τι ωραία που τα έχουμε κάνει. Είναι επίσης ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είπε κάτι ωραία κυρία Φοντερ Λάιεν για τα μέτρα, η ενέργεια είναι ακριβή κτλ. Αλλά ακόμη στη σφαίρα του ασαφούς και του φλουαρτιστίκ έχουν παραμείνει. Είναι παγκόσμια ημέρα για το Αλτσχάιμερ. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά Ιωνά. Και ξέρετε την ιστορία με το κήτος, μη σας τα λέω τώρα εγώ αυτά. Πάντως κι αν μας καταπιεί το κήτος των καιρών μας, αγαπητέ Ιωνά, εμείς θα επιβιώσουμε, έστω και στην κοιλιά του κήτους. Έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού να επιμελείται εδώ τα διάφορα ηχητικομουσικά. Έχουμε γενικών καθηκόντων και για να τον γλυκάνουμε τον βάζουμε και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να αναφωνήσουμε, δεν ξέρω αν είστε τώρα, οδηγείτε, είστε σπίτι και τα λοιπά, μη σας βάζω, αλλά κανονικά θα έπρεπε να συντονιστούμε και να φωνάξουμε όλες και όλοι μαζί, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ανοίγεις να διαβάσεις την ειδησιογραφία και βλέπεις ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του για μια ξαπλώστρα. Σε μια παραλία λέει που ήταν άδεια εκείνη την ώρα υπήρχαν 150 διαθέσιμες ξαπλώστρες, αλλά ο μεν ένας ήθελε αυτή τη συγκεκριμένη γιατί την είχε κλείσει. Η κοπέλα που έπαιρνε τη συγκεκριμένη δεν του είπε πάρ' να ρε παιδί μου, πάρ' τη και σπίτι, ξέρω, να πάει να πάρει δίπλα μια άλλη. Έγινε καυγάς, τη χαστούκησε όπως λένε. Μετά ο κύριος που ήταν μαζί της παρενέβη, ξέρω εγώ, τον χτύπησε, τον έσπρωξε. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Αυτά έχουν σημασία για τα δικαστήρια. Σημασία έχει ότι σε μια παραλία γεμάτη με άδειες ξαπλώστρες ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του διεκδικώντας μια συγκεκριμένη ξαπλώστρα. Δεν είμαι σίγουρος αυτό που λένε οι ειδικοί επιστήμονες ότι έχουμε προέλθει, λέει, από το Homo sapiens. Δεν το νομίζω. Εκτός αν sapiens δεν σημαίνει σοφός, σημαίνει σάπιος. Δηλαδή δεν μπορεί. Τι θυλαστικό είμαστε εμείς? Έχουμε φτάσει να ανησυχούμε για την τεχνητή νοημοσύνη που δίκην Θεού έχουμε φτιάξει και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ποιος θα πάρει μια ξαπλώστρα από τις 150. Γιατί εγώ θέλω αυτήν. Όχι, αυτή θα την πάρει. Δηλαδή, ούτε αν το κάνουν τα παιδάκια αυτά, τα μαλώνεις, λες, παιδάκι μου, δεν είναι. Μπορεί να είσαι μικρό, να μην σου κόβει, αλλά όχι τώρα μεγάλοι άνθρωποι. Και να πεθαίνει ένας άνθρωπος διότι η ξαπλώστρα. Βλέπω ότι σαν σήμερα, βέβαια, 21η Σεπτεμβρίου, είχε πεθάνει λίγες μέρες πριν ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν το 1982, 17 Σεπτεμβρίου νομίζω, στο σαν σήμερα, όταν είχαμε και την εκπομπή, αναφερθήκαμε. Ήταν σε μια κλινική στην Μόσχα, είχε αρρωστήσει από καρκίνο. Μερικές μέρες μετά η σωρός του μεταφέρεται στην Αθήνα και 21 Σεπτεμβρίου του 1982, εκεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, έχουμε πραγματικά ένα παλαϊκό προσκύνημα για να αποχαιρετήσει τον μεγάλο δημιουργό.

εκεί στη Γερμανία η μία έκπληξη έρχεται μετά την άλλη. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία το AfD, το ακροδεξιό, παίρνει την πρώτη θέση με 37-38% πάνω κάτω. Καλά, το CDU του κυρίου Μέρτσου είναι ο καγκελάριος, το κυβερνών δηλαδή των χριστιανοδημοκρατών, τρώει εκεί μια τρομακτική σφαλιάρα γύρω στο 5% τώρα κόμμα που κυβερνά. Και έχουμε τώρα στο Βερολίνο, που εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο, διότι το Die Linke, η αριστερά δηλαδή, πετυχαίνει ιστορική πρωτιά και παίρνει 25% η αριστερά, παιδιά. Να δούμε τι θα κάνουν οι χριστιανοδημοκράτες. Είναι αυτό που λέει και ήρθε ο καιρός να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Το CNN, το MS Now και το Politico προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, να τους απαγορέψει την πρόσβαση στις συνεντεύξεις τύπου. Βγήκε δημοκρατικά ο κύριος Τραμπ και είπε «εγώ δεν» και τα λοιπά. Α, έτσι του λένε. Επικαλούνται την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος και τον πάνε στα δικαστήρια στην περιφέρεια της Κολούμπια. Έχει πολλά η επικαιρότητα, από τα πολύ χαριτωμένα μέχρι τα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά θέλω να θυμηθούμε κάτι πριν προχωρήσουμε, γιατί έχουμε καλά νέα από τη Γερμανία, παιδιά, από το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle. 21 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Πουλατζάς και το 1982 Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος αφιερώνουν στη μνήμη του Πουλατζά, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Μεγάλη μορφή ο Πουλατζάς, από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του δυτικού, ας πούμε, μαρξισμού και ευρωκομμουνισμού. Οι εργασίες του και οι μελέτες του για το κράτος και την εξουσία είναι πραγματικά μοναδικές.

μεταφορά κακό ή θεσμελάνωμα του Άλκη Αλκαίου για τις νόσους της κοινωνίας, τη διάψευση των προσδοκιών της μεταπολίτευσης, τα πολιτικά διέξοδα της εποχής. Αυτά τα τραγούδια έχουν πραγματικά ένα διαχρονικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ο Μικρούτσικος άλλωστε το είχε πει ότι αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε από κοινού στη μνήμη του Νίκου Πουλαντζά.

0: Έλληνα. Καχύποπτη, ανύποπτη και ύποπτη.
1: Έχετε δίκιο, ευχαριστώ για την υπενθύμηση διαμηνύματος ότι δεν έχω πει τις μεθόδους επικοινωνίας. Πολύ σωστό.

0: τον Άσο.
1: Αν λοιπόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα είναι η διεύθυνσή μας για να επικοινωνήσετε. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε μπαίνοντας εκεί να στείλετε τα μηνύματά σας. Για να δούμε τώρα ένα πολύ ωραίο μήνυμα που εστάλει όχι μόνο από την Ελλάδα, από πάρα πολλές πλευρές προς την Deutsche Welle, η οποία ήθελε να καταργήσει το ελληνόφωνο τμήμα και το ελληνικό πρόγραμμα, και φαίνεται ότι είδατε καμιά φορά τι μου έλεγαν κάποιοι, ναι μωρέ εντάξει μαζεύουμε υπογραφές, βάλαμε αυτό, αλλά τώρα αφού θα το πάρουν πίσω, φαίνεται ότι το παίρνουν πίσω. Δεν έχω, ξέρω αν έχει βγει επίσημη απόφαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρει η κυρία Δήμητρα Κυρανούδη, η συνάδελφός, η οποία είναι η διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle και είναι μαζί μας και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε κυρία Κυρανούδη.
2: Γεια σας από το Βερολίνο, και είναι πράγματι αλήθεια, η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, η απόφαση για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος που είχε ληφθεί το Φεβρουάριο του 2026.
1: Ανακοινώθηκε επισήμως.
2: Ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόφαση του Γερμανικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, μια απόφαση η οποία ήταν ηλυμένη και οριστική το Φεβρουάριο, και ουσιαστικά καταφέραμε, όπως είπατε και εσείς, με τις υπογραφές, με όλη αυτή την τεράστια κινητοποίηση.
1: Πολλοί κόσμος και η ΕΣΥΕ από εμάς έστελνε και οι σύλλογοι στη Γερμανία και τα λοιπά. Και λέγαμε εντάξει, δεν είχαμε μερικοί, δεν είχαμε πολλές ελπίδες, να σου πω την αμαρτία μου, γιατί είναι Γερμανοί που πήραν μια απόφαση, αλλά φαίνεται ότι ανάγκα και Γερμανοί πείθονται.
2: Ακριβώς, είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Mm-hmm. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, μας είχε κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας, και δεν είχε ξαναγίνει ποτέ ξανά στην ιστορία της Deutsche Welle κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο αντιδράσεων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ΕΣΥΕ, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ουσιαστικά έφερε το ζήτημα στην Ελλάδα σε επίπεδο συναδελφικής αλληλεγγύης, γιατί έχει και αυτό σημασία ότι κινητοποιήθηκε και ο δημοσιογραφικός κόσμος.
1: Το έφερε και νομίζω και σε όργανα ευρωπαϊκά και διεθνή.
2: Ακριβώς.
1: Δημοσιογραφικά. Δεν έμεινε εντός δηλαδή των τυχών.
2: Διεθνοποίησε το ζήτημα, το έφερε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Το θέμα έφτασε μέχρι και την Άγκυρα, το Παρίσι. Υπήρξε μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση. Και το θέμα βέβαια έφτασε μέχρι και την Γερμανική Βουλή, τον Γερμανό Καγκελάριο, με διαρκείς επιστολές και κυρίως με κοινοποίηση αυτής της μεγάλης καμπάνιας που έγινε στην Ελλάδα από δημοσιογράφους, προσωπικότητες, από τον πολιτικό και διπλωματικό κόσμο σε θεσμικό επίπεδο, και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Μια που είπατε καγκελάριος, πρώτα απ' όλα στείλτε να πείτε είναι ραδιοτηλεοπτικό, ποιο συμβούλιο είναι αυτό, το γερμανικό, να τους πείτε ένα μπράβο και από εμάς, αλήθεια το λέω, είμαστε... είναι γενναίο να παίρνεις πίσω μια απόφαση που φαίνεται ότι είναι λάθος. Δηλαδή είναι δείγμα ποιότητας και για τους ίδιους να το έχουν κατά νου. Αλλά επειδή μου είπατε για το καγκελάριο τώρα, και επειδή εσείς είστε μέσα στα πράγματα, πέρα από αυτή την συντριβή στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, στο Βερολίνο, που είναι νομίζω και ο χώρος που κινητοποιείστε δημοσιογραφικά, τι αντίκτυπο είχε αυτή η άνοδος του Die Linke? Να σας εκμεταλλευτούμε και λίγο, κυρία Κυρανούδη, αφού σας στηρίξαμε να σωθεί το τμήμα, να
2: έτσι,
1: μας δώσετε και το ρεπορτάζ.
2: Ούτως ή άλλως με την ΕΡΤ έχουμε ως Deutsche Welle εδώ και πολλά χρόνια έτσι, μια συνεργασία, και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι και στενότερη.
1: Και εμβάθυνση.
2: Και εμβάθυνση, ακριβώς. Είναι συντριπτική

0: με τους σοσιαλδημοκράτες και ενδεχομένως τους πράσινους.
1: Μπορεί και οι πράσινοι, γιατί οι πράσινοι ήταν επιφυλακτικοί. Είχαμε μιλήσει και με εκπροσώπους τους πριν τις εκλογές. Έχουν πάντα μια επιφύλαξη, ξέρετε, για τυχόν
0: είναι
1: καπέλωμα. Όχι
0: είναι
1: μόνο από τον Τιλίνκε.
0: Είναι επιφυλακτική, αλλά αυτή τη στιγμή αν λάβουμε υπόψη ότι στην τρίτη θέση καραδοκεί η ακροδεξιά με 16% στο Βερολίνο.
1: Α, δηλαδή, το ΑΕΦΔΕ πήρε τόσο.
0: Βεβαίως, ποσοστά. Αυτή τη στιγμή είναι αναγκαία η αναζήτηση συνενέσεων.
1: Αυτό για τη Γερμανία, ότι μην νομίζουν ότι λέμε για εδώ, γιατί εδώ έχουμε μια μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, σε αυτά τα θέματα με αριστερά, με σοσιαλδημοκρατία και με συνενέσεις. Διευκρινίζω ότι μιλάμε για το Βερολίνο με την κυρία Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, που θα παραμείνει ζωντανό και ακμαίο. Ολοκληρώστε, συγγνώμη που σας έκοψα.
0: Μόνο ότι οι συνενέσεις, η αναζήτηση συνενέσεων και δύσκολων συνενέσεων, περισσότερες φορές, είναι ο κανόνας.
1: Μάλιστα.
0: Η εξαίρεση είναι η μη έβρεση συνενετικών λύσεων για την επόμενη μέρα.
1: Εδώ είναι,
0: είναι μια διαφορά,
1: ναι, άλλα,
0: με το ελληνικό πολιτικό
1: άλλα
0: σύστημα.
1: Άρα
0: σίγουρα η επόμενη μέρα είναι δύσκολη για τον καγκελάριο και την κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστεί τις ήττες σε τρία κρατήδια μέσα σε λιγότερα από 20 μέρες.
1: Και το Βερολίνο είναι το Βερολίνο εδώ που τα λέμε, δεν είναι.
0: Ακριβώς. Έκαναν
1: είναι
0: όμως λάθη, έκαναν λάθη και η υποψήφια της αριστεράς εξελέγει τελικά με ένα πρόγραμμα που μίλησε στους νέους, στους ανέργους, στους μετανάστες, γιατί το Βερολίνο είναι μια πρωτεύουσα με έντονο, με μεγάλο μεταναστευτικό υπόβαθρο, και έθεσε το πιο καυτό ζήτημα,
1: ναι,
0: το στεγαστικό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε γι' αυτό και κέρδισε.
1: Πάλι στα ελληνικά μας φέρνετε εσείς, δεν το αφήνετε. Αστειεύομαι, αλλά επειδή φαίνεται ότι πολλά κοινά προβλήματα στην Ευρώπη, πρέπει να βρούμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κυρανούδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και
0: εγώ
1: καλή συνέχεια.
0: Για όλη τη στήριξη.
1: Και εσείς και το ελληνικό μας πρόγραμμα στην Deutsche Welle. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Take me back to my boat on the river.
1: I need to go down. Τέτοια μέρα που λέτε, το 1947 γεννήθηκε ο Τζον Πανότσο. Αν τον πούμε ιταλικά, μπορεί να τον λένε Πανόζο οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω. Πάντως γεννήθηκε στο Σικάγο. Ο περίφημος αυτός drummer είχε ενσωματωθεί στους Straight Winds. Όταν υπέγραψαν όμως συμβόλαιο με την Nickel Records, άλλαξαν το όνομά τους και το έκαναν Sticks. Και ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι μέχρι να έρθουν οι τίτλοι να μας φρεσκάρουν την επικαιρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη.

Αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17, 19, 20 και 21 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Φωτιά σε καφετέρια στο Εγάλεο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Donald Trump. Την ίδια ώρα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρόεδρο Trump στηρίζοντας το CNN. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Για τέτοια μέρα, 21η Σεπτεμβρίου 1934, γεννιέται αυτός ο σπουδαίος Καναδός ποιητής, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης, ο Λέοναρντ Κοέν.

και όπως προέβλεψε ο Μίτσο σε μήνυμα που έστειλε πριν, ότι από τα πολλά υπέροχα τραγούδια του Κοέν θα διαλέξω αυτό, δεν το προέβλεψε όμως για το σωστό λόγο. Όχι επειδή είναι το πιο προσιτό, είναι πασίγνωστο βέβαια, γιατί είναι ένα τραγούδι που πώς να το πω τώρα, συνδέεται ίσως με μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Θεωρείται ένα, και είναι ένα υπέροχο αισθαντικό τραγούδι, και το ευρύ κοινό το θεωρεί ότι είναι ένα ωραίο ερωτικό τραγούδι. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Κοέν, το τραγούδι γράφτηκε επειδή σε ορισμένα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως το Auschwitz, οι Γερμανοί ανάγκαζαν μια ομάδα κρατούμενων μουσικών να παίζει κλασική μουσική δίπλα στα κρεματόρια, ενώ οδηγούσαν τους Εβραίους για να τους κάψουν. Και αυτό το Dance Me to Your Beauty with a Burning Violin, με ένα φλεγόμενο βιολί, όλα αυτά είναι αλληγορίες και μεταφορές, περισσότερο περιγράφοντας την διαδρομή των ανθρώπων προς το θάνατο. Ένα ξόρκι, όπως είχε πει ο Κοέν, για το θάνατο, ένας ύμνος για την αγάπη που αντέχει μέχρι το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης.

Κωνσταντίνος από Κορυδαλό. Η Μακάμπι λέει πήρε απόφαση να παίξει στο γήπεδο της Κύπρου. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν στα γήπεδα της Ελλάδας και παίζουν στην Κύπρο? Είναι πιο κοντά, Κωνσταντίνε. Εδώ έχουμε, είναι γεμάτα τα δικά μας. Δεν προλαβαίνουν να παίζουν οι δικοί μας. Πριν πάμε και εμείς να παίξουμε μπάλες, ο Μίτσος, να, άντε να δούμε, λέει καλησπέρα που, καλή και καλή εβδομάδα από Δυτική Μακεδονία με πολύ συννεφιά. Ποιο θα διαλέξει από τα τόσα του Λέοναρτ που γεννήθηκε σαν σήμερα? Διάλεξα, έπεσες μέσα στα προγνωστικά, αλλά για άλλο λόγο. Κώστα, πολύ ωραία αυτά που λες και για τον Μπολάκη. Μην μου στέλνεις τέτοιες φωτογραφίες, τι είναι αυτά, κοκορέτσια? Και δεν είναι ώρα αυτή τώρα να μας ανοίγεις την όρεξη, Κώστα μου. Έχουμε να κάνουμε μια εργασία. Μόλις τελειώνει η εκπομπή, αλλά καλύτερα αντί να στέλνεις φωτογραφίες, τι λέγανε, delivery, κάνα πραγματικό. Η Πέπη, α, με γλυκάκι, με φραουλίτσες, με καφεδάκι και μόνο ΑΕΚ. Θα μας τα πει αυτά ο Επιτρόπου. Άμα μου βρεις, βρε Πέπη, ένα τρόπο η ΑΕΚ τα πρώτα 10 λεπτά να μην μπαίνει σαν υπνοτισμένη, μήπως να τους στείλουμε σε κάνα να τους ξεματιάζει κάτι και τα λοιπά. Άσε, και αυτά θα τα πούμε με τον Επιτρόπο. Ο Γιάννης μας ελημέρωσε και για τον Λέοναρντ Κοέν και για τον Ντόν Φίλντερ των Eagles. Α, μπράβο. Φιλ Τέιλορ των Motorhead, σαν σήμερα το 54, και Λίαμ Γκάλαχερ. Δεν θα τους προλάβω, έχω άλλες εκκρεμότητες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μάρθα, καλό απόγευμα φθινοπορεινό, με αγάπη και ειρήνη. Ο Μιχάλης, καλή έρευνα δημοσιογραφική με μουσικές ενημερώσεις σαν σήμερα. Ο Αλέξανδρος, όχι βρεσί. Και δεν νομίζω, Αλέξανδρε, σιγά μου έθιξε στα αγγλικά μου τώρα. Εδώ τσακωνόμουν με τη δασκάλα μου όταν έδινε εξετάσεις στο Cambridge. Μου λέγε, μην πας και τους μιλήσεις εσύ με μεξικάνικη προφορά. Γιατί έβλεπα τότε μια σειρά, το Simon Templar, που πήγαινε σε χώρες Μεξικό και αυτά και μιλούσαν κάτι φανταστικά, Mr. Templar. Και ξετρελαινόμουν εγώ ως πιτσιρικάς και πήγαινα μετά στο μάθημα και μίλαγα αγγλικά μεξικάνικα. Και η δασκάλα μου με παρακαλούσε, λέω, κυρία, όταν θα πάω εκεί θα μιλήσω. Αλλά που λες ότι η προσπάθεια του Τσίπρα να μιλήσει αγγλικά με Βρετανικά προφορά, δεν νομίζω ότι έκανε τέτοια προσπάθεια, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω κιόλας. Καλή εβδομάδα, τι λέει ο Κώστας. Βγήκαν οι κομμουνιστές στη Γερμανία, λέει, ξέρεις κάτι για τον Τιλίν? Και ξέρω, τα είπαμε πριν με την κυρία Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle, που μας έφερε και τα καλά νέα. Καλά νέα που άρεσαν και στη Χριστίνα. Επιτέλους ένα καλό νέο για το ελληνόφωνο της Deutsche Welle. Είναι από δύο για τον D-Link και στο Βερολίνο. Α, σε καταλάβαμε, Χριστίνα. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Χριστίνα από Μυτιλίνη και ο Γιώργος. Σαν σήμερα, α, ο ντράμερ των Motorhead, ο Phil Filthy Animal Taylor, πέθανε το 15 και χαρακτηριστικό κομμάτι το Ace of Spades. Ευχαριστούμε όντως, αγαπητέ Γιώργο. Δεν θα το προλάβω όμως σήμερα, γιατί εδώ δεν ξέρω αν θα προλάβω τον Επιτρόπου.

0: και να ανατρέπονται εκεί τα συναισθήματα, τα σκορ, τα πράγματα, τα θάματα, να έχει μετά και ο Επιτρόπου να κάνει και αναλύσει. Να ευχαριστιόμαστε. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Έμαθα ότι κουράστηκες λίγο και λες να κάνουμε μια διακοπή στο πρωτάθλημα, παιδιά, να ξεκουραστείτε και εσείς να ανασυγκροτηθείτε.
1: Ναι, αλλά δεν σταματάνε όλα. Δεν... Έχουμε εθνικές ομάδες.
0: Α, γι' αυτό έχουμε διακοπή. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οπότε και ξεκινάει η Ευρωλίγκα και αναφορά και Super Cup μπάσκετ.
0: Κάτσε. Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αφού παίζουν οι εθνικές να τρέχουν.
1: Όχι, τίποτα. Από ποδόσφαιρο μόνο εθνικές ομάδες, Nations League.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε 20 μέρες, 4 αγώνες θα δώσει η εθνική.
0: Εμείς πότε πρώτο παίζουμε, την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη. Στο Βελιγράδι απέναντι στην
0: Σερβία. Και μετά Κυριακή Γερμανία.
1: Κυριακή Γερμανία, 1η Οκτωβρίου υποδεχόμαστε την Ολλανδία και μετά πηγαίνουμε πάλι μάλλον υποδεχόμαστε τη Γερμανία στην Τούμπα.
0: Μάλιστα, πολύ πράγμα πάντως.
1: Έχει πολύ πράγμα. Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Σήμερα έχουμε κάτι...
1: Εντάξει, έχουμε κάποια αποτελέσματα Super League 2 και έχουμε και ένα Super Cup γυναικών στο handball που τα δω τα δίδυα.
0: Και κάνα να πω εγώ άμα θες από χθες εντάχει δεν μας...
1: Κοίταξε τώρα αυτό που έχει κάνει το γύρο και το διαδικτύο είναι το λογικό, είναι οι δηλώσεις του κύριου Μπέου, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπαιξαν πολλά λεφτά, λέει πέσανε πολλά λεφτά στο διπλό της ΑΕΚ.
0: Περίεργο, γιατί δεν κάνει τέτοιου τύπου δηλώσει ο κύριος Μπέος ποτέ, είναι πάντα ξέρεις, σόφραν και μετρημένος.
1: Δεν τα χρήματα στο διπλό της ΑΕΚ, ίσως εννοεί ότι είναι υπερβολική, γιατί η ΑΕΚ ήταν το φαβορί έτσι κι αλλιώς, αλλά γκρίνιαζε για τη διαιτησία και... διαμαρτυρόταν για το πέναλτι που κέρδισε.
0: Αυτό που κέρδισε. Το άλλο που δεν της δώσανε το είδε. Ότι ο παίχτης του είναι offside στον γκολ που μέτρησε του Βόλου. Δεν το λέω για άλλο λόγο. Θέλω να πω ότι όλο αυτό που ξαφνικά ξεσπάμε και αυτά και τα στοιχήματα. Θέλει και λίγο μέτρο, ρε παιδί μου, να μην το κάνουμε. Τέλος
1: το
0: πάνω.
1: Σημαντικό και αυτό που κρατάω είναι ότι 5 νίκες φιλεξενούμενων. Και 2 ισοπαλίες. Δεν νίκησε κανένας γηπεδούχος. 1. Νίκησε το Big 4.
0: Το έχεις παίξει στοίχημα αυτό, για να δω αν είσαι ύποπτος.
1: Δεν παίζω στοίχηματα. Όμως, επί της ουσίας πάνε όλοι οι ισχυροί και οι διεκδικητές του τίτλου. Πηγαίνουν πιο ήρεμα. Φαντάζομαι τώρα να υπήρχε μια γκέλα από κάποια ομάδα.
0: Σε καλή ψυχολογική κατάσταση 20 μέρες. Να μην βγάζουν καπνούς.
1: Ήδη και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν ότι θα δώσει και υπευθύνερη άδεια στους υπόλοιπους που δεν είναι διεθνείς. Δηλαδή, για να ξέρει.
0: Θα δώσει και δύο φιλικά, είπε ο προπονητής μας. Με 10 παίχτες που μείναν στα σπάτα, μήπως φωνάξει και εμάς να πάμε να ρίξουμε καμιά κλωτσιά.
1: Για να συμπληρώσει.
0: Να βοηθήσουμε λιγάκι. Από μερικούς μπορεί να είμαστε πιο ζωηροί στα πρώτα 10 λεπτά.
1: Το δυσάρεστο χθες ήταν για την εθνική βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό που έπαιξε με τη Φιλανδία. Ένα παιχνίδι στο Τωρίνο το οποίο είναι αυτό που λένε το είχε, γιατί είχε πάρει και φορά η εθνική. Στη φάση το 16 τελικά γνώρισε την ήττα στο tie break 15-13. 3-2 σετ δηλαδή από τη Φιλανδία. Εντάξει, είχε κάνει ήδη αρκετές υπερβάσεις η εθνική βόλεϊ των ανδρών και πλέον και τα κορίτσια και οι άντρες τερμάτισαν, ήταν στην 16άδα και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Στη Super League 2 μόνο να πω ότι η ΑΕΛ σήμερα νίκησε 4-0 τον Πύργο εκτός έδρας. Μάλλον στην Μπάτρα έγινε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο Παθρακικός νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή στο 80 κοντεύουμε είναι στο 0-0. Ενώ πριν λίγο ο ΠΑΟΚ Β' σημείωσε γκολ και προηγείται 2-1. Στο 24 λεπτό είμαστε του Νέστου Χρήσου Πόλης.
0: Μάλιστα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πάμε να απολαύσουμε εμείς τώρα μπλε βελούδο, παιδιά. Μπορούσε να είναι τα αγιοπελαγίτικα νερά αυτό, ας πούμε. Ίσως και του Ιωνίου, γιατί όχι. Σε λίγο θα κρυώσει και ο καιρός και όσοι όσες δεν είμαστε χειμερινοί, χειμερινές, κολυμβητές, κολυμβήτριες, θα χάσουμε αυτά τα ωραία αγκαλιάσματα με το μπλε του υδάτινου στοιχείου.

Βέβαια ο Μπόμπι Βίντον δεν τραγουδάει αυτό που σας περιέγραψα εγώ, το υγρό μπλε βελούδο. Το 1963, κοιτάξτε ωραία σύμπτωση τώρα, 21 Σεπτεμβρίου, αυτή η εκτέλεση του Blue Velvet από τον Bobby Vinton σκαρφάλωσε στην κορυφή του αμερικανικού chart με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, έμεινε και 3 εβδομάδες. 12 χρόνια πριν, ίδια ημερομηνία, 21 Σεπτεμβρίου, είχε κυκλοφορήσει η πρώτη αυθεντική εκτέλεση του Blue Velvet από τον Tony Bennett. Δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου του 51 κυκλοφορεί με Tony Bennett και 21 Σεπτεμβρίου του 63, 12 χρόνια μετά, κάνει το μεγάλο ανέβασμα στην κορυφή.

0: Αγαπητέ Μίτσο, αν μπορείς να μου το εξηγήσεις κάπως το μήνυμα, με τι σχετίζεται αυτό με τις ηλικιωμένες συμπολίτισσες που πρέπει να σεβόμαστε? Κάτι με μπερδεύει. Η Φωτεινή έστειλε μήνυμα επαφής από ό,τι καταλαβαίνω με την πλατφόρμα, γιατί δεν έχει γράψει κάτι. Νομίζω σε έχει εγκρίνει η πλατφόρμα Φωτεινή, μπορεί να γράψει ό,τι θέλεις. Και τώρα ένα θέμα που έχει μια εγγενή δυσκολία, γιατί είναι μεγάλο σε έκταση, έχει τεχνικά στοιχεία και θα ζητήσουμε πολλές φορές, ξέρετε, φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους πανεπιστημιακούς, κάποιους υψηλού επίπεδου και ακαδημαϊκούς, και τους ζητάμε κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο, και να συμπυκνώσουν ζητήματα που σε εμάς δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι, αλλά και να μας δώσουν και κάποια ξεκάθαρα στοιχεία. Ελπίζω ο καλεσμένος μας να το καταφέρει. Είναι ο κύριος Νάσος Στασινάκης, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και αφορμή να του ζητήσουμε να μιλήσει μαζί μας είναι ένα άρθρο που διαβάσαμε, που έχει να κάνει με τους βιολογικούς καθαρισμούς. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα, αλλά πάντα από την ωραία ιδέα μέχρι το διατάφτα υπάρχει μια διαδρομή, και που σχετίζονται και με το καλοκαίρι που φεύγει και με τους πολλούς τουρίστες που φεύγουν, γιατί θα μείνει αρκετός κόσμος, γιατί υπερφορτώνεται ένα δίκτυο που έχει να κάνει με τα νερά, που ακούτε όλο το καλοκαίρι, η λειψιδρία, το ένα τ' άλλο, και το πώς αντιμετωπίζουμε μετά τη διάρκεια μιας επένδυσης. Πολύπλοκο όλα αυτά. Εδώ, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Στασινάκη. Κύριε καθηγητά, κύριε Στασινάκη, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασταματίου, γεια σας.
0: Εγώ έβαλα 100, είδατε, εγώ κάνω την εύκολη δουλειά και λέω τώρα θα έρθει ο κύριος Στασινάκης να τα βάλει σε μια σειρά και εγώ θα παρακολουθώ.
1: Ναι, εντάξει, πέρα από το πολύ καλή ιδέα η επεξεργασία των λιμάτων, να πω ότι είναι και υποχρέωση της χώρας απέναντι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι. Mm. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία του 1991.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι οι οικισμοί που έχουν πάνω από 2.000 κατοίκους θα πρέπει να διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχουμε πάει σχετικά καλά. Έχουμε φτιάξει γύρω στις 300 μονάδες επεξεργασίας λιμάτων. Έχουμε όμως ακόμα εκκρεμότητα 150, και γι' αυτό έχουμε παραπεμφθεί και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Α, ούτε εδώ την γλιτώσαμε, γιατί μας πάνε και για άλλα θέματα καθυστερήσεων.
1: Ναι, έχουμε αυτή τη το προνόμιο.
0: Έχει και δουλειά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάθονται οι άνθρωποι. Μα λένε πάλι εσείς ήρθατε. Ωραία. Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει βρει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής, και να πούμε ότι αυτό σώνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, από τη μία, τα λίμματα δεν πάνε να ρυπαίνουν θάλασσες, ποτάμια κτλ. Απ' την άλλη, γλιτώνουμε κάποια νερά που θα μπορούσαμε, δεν ξέρω αν το κάνουμε, να τα χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο, αφού μιλάμε για λειψιδρία. Οπότε το ζήτημα είναι πώς θα καταφέρνουμε όλα αυτά, και με δεδομένο ότι κάποιες περιοχές θα έχουν, φαντάζομαι, μια μονάδα για 1.000-2.000 άτομα που μένουν εκεί, αλλά όταν γίνουν 20.000 άτομα, τι κάνει αυτή η μονάδα, δουλεύει?
1: Ναι. Μερικές φορές καταρχάς τα καταφέρνουμε ικανοποιητικά στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό συνήθως γίνεται στις μεγάλες πόλεις, όπου είναι καλά στελεχωμένες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης και διαθέτουν την εμπειρία να λειτουργήσουν σωστά τις μονάδες επεξεργασίας. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα στους μικρούς οικισμούς και στα νησιά, όπου συνήθως, ξέρετε, υπάρχουν δήμοι όπου καν δεν έχουν τεχνική υπηρεσία οργανωμένη, άρα δεν υπάρχει επιστημονικό προσωπικό και δεν υπάρχει επίσης και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Mm-hmm. Άρα εκεί πολλές φορές είναι στον αυτόματο πιλότο η μονάδα και δεν δουλεύει ικανοποιητικά.
0: Όταν δεν δουλεύει ικανοποιητικά, τι γίνεται? Γιατί αυτό ωραία το λέμε, έτσι, αλλά κάποιο αποτέλεσμα θα έχει?
1: Ναι, αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχουμε δαπανίσει πολλά χρήματα για να κατασκευάσουμε μια ακριβή μονάδα, η οποία είναι πεταμένα λεφτά στην πραγματικότητα, δεν λειτουργεί τίποτα. Τα λίμματα, όπως παράγονται στα σπίτια μας, ανεπεξέλεγκτα καταλήγουν στη θάλασσα.
0: Και άρα εγώ πάω παραδίπλα, γιατί λέω εδώ έχει βιολογικό καθαρισμό, όλα είναι ωραία. Και δεν είναι.
1: Όχι, καλύτερα να πηγαίνετε πιο μακριά από το εκβολή.
0: Ναι, καλά, δεν θα πάω και ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι αν αυτό δεν δουλεύει, η ρήπανση που θα γλιτώναμε. Δεν τη γλιτώνουμε.
1: Ναι. Βέβαια, έχουμε δαπανίσει χρήματα, είναι κυρίως ευρωπαϊκά τα χρήματα, κατά 80% ήταν η χρηματοδότηση και 20% εθνική πόρη, και στην πραγματικότητα δεν δουλεύει αυτό το οποίο έχουμε κατασκευάσει.
0: Και είχα διαβάσει και κάτι ειδής, νομίζω και μέσα στο καλοκαίρι σε συγκεκριμένο μέρος, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρω ή όχι αυτά, που χάλασε και τα λίμματα έκαναν πάρτι.
1: Συμβαίνει πολύ συχνά το καλοκαίρι και πέρυσι είχαμε την Πάτμο, δεν ξέρω φέτος είχαμε κάποια μέρη στη Χαλκιδική, πιο παλιά στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο. Και αυτά είναι τα μέρη που γίνονται γνωστά, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχουν και κάποια μέρη που, που δεν το μαθαίνουμε. Άρα είναι ένα βασικό θέμα στο μέλλον να λειτουργήσουμε σωστά τις μονάδες, να τις τελεχώσουμε σωστά, να τις παρακολουθούμε σωστά, να δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων, γιατί είναι πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα να βρεις τώρα αποτελέσματα των αναλύσεων που να είναι πρόσφατα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα του Υπουργείου. Ναι, υπάρχει μια ιστοσελίδα του Υπουργείου, τα αστικά λίμματα.gr.
0: Ποιο Υπουργείο είναι αυτό?
1: Είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπει κάποιος, θα δει ποιες μονάδες υπάρχουν στην Ελλάδα, σε ποια σημεία ακριβώς, με χάρτη του Google Map και μετρήσεις. Αλλά το κακό είναι ότι οι μετρήσεις είναι της προηγούμενης χρονιάς. Γιατί αυτή που
0: λέω να πάω να κολυμπήσω πέρυσι.
1: Ακριβώς, ναι, επιστροφή πίσω στο παρελθόν. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να βελτιώσουμε την κατάσταση και να δημοσιοποιούμε πρόσφατα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της επαναχρησιμοποίησης που μου είπατε, είναι κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να γίνει, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται στη χώρα. Δηλαδή το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης είναι κάτω από 5%.
0: Δηλαδή τα επεξεργασμένα αυτά νερά, τα οποία όταν γίνεται σωστά η δουλειά, είναι εντάξει, δεν έχουν κανένα ζήτημα.
1: Ναι, πιθανόν να έχουν ακούσει οι ακροατές ότι τώρα, για παράδειγμα, η ΕΙΔΑΠ ζητάει την επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων της Ψιτάλιας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Και γι' αυτό θα κάνει διάφορα έργα.
0: Πόσιμο.
1: Όχι για πόσιμο, είναι κυρίως για πότισμα, άρδευση αγροτικών εκτάσεων ή χώρων πρασίνη.
0: Αυτό θα γλίτωνε πάρα πολύ νερό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: τα εκμεταλλευόμαστε αυτά, πού πηγαίνουν των καλώς λειτουργούντων βιολογικών καθαρισμών?
1: Κάνουμε διάθεση στη θάλασσα και δεν κάνουμε επαναχρησιμοποίηση, οπότε πραγματικά είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη να έχουμε νησιά, ας πούμε, που έχουν πρόβλημα αντιψιδρίας, έχουν βάλει αφαλατώσεις, πολλές φορές ποτίζουμε κιόλας στον καζόν με αφαλατωμένο νερό και απ' την άλλη έχουμε μια μονάδα επεξεργασίας λιμάτων που πετάει απλώς τα επεξεργασμένα λίματα στη θάλασσα. Άρα έχουμε
0: όταν είναι
1: λιμότες,
0: σωστά επεξεργασμένα.
1: Όταν
0: αλλά
1: εμείς
0: το παίρνουμε αυτό ως δεδομένο.
1: Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα λειτουργεί σωστά, έτσι, μιλάω για τις καλές περιπτώσεις.
0: Ναι. Έχουμε κάνει ένα παράδειγμα, κάπου κάτι διάβαζα για τη Λέσβο, αλλά δεν το έχω τώρα.
1: Εντάξει, στη Λέσβο, αν αναφέρεστε σε αυτό το άρθρο στη Λάιφο της κυρίας Καράτζιου, αναφερόταν σε κάποια συστήματα που εφαρμόζουν διαφορετική τεχνολογία από την κλασική, έχουν χαμηλότερο κόστος και απαιτούν λιγότερο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Είναι συστήματα χαμηλού κόστους για μικρούς οικισμούς και τέτοια συστήματα έχουμε εφαρμόσει πιλωτικά σε κάποιους οικισμούς της Λέσβου και σε κάποια ξενοδοχεία.
0: Α, στην Άντισα, στις κυρίας Καράτζιου το άρθρο, από εκεί είδα ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Α, και αυτό είναι, το έχει συντονίσει το Εθνικό Μετσόβιο. Άρα έχουμε και τεχνογνωσία, υπάρχουν και τρόποι προσέγγισης. Τι είναι, θέμα συντονισμού, θέμα...
1: Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Τα πανεπιστήμια, δόξα τω Θεώ, τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια είναι καλά και έχουν
0: είναι
1: την τεχνογνωσία.
0: Είναι πολύ ψηλό επίπεδο από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν το λέω για να κολακέψω τώρα.
1: Όχι, όχι. Συμφωνώ. Ειδικά στο κείμενο αυτό της επεξεργασίας των λιμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Είμαστε πολλοί συνάδελφοι, ας πούμε, που γνωρίζουμε το αντικείμενο. Το πρόβλημα είναι, θα έλεγα, κυρίως οι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν είτε το νόμο επαρκώς, έχουν μια δυσκολία στη διαφάνεια, που σας είπα νωρίτερα, και στη δημοσιοποίηση των δεδομένων. Και γενικά, όπως και σε όλο το δημόσιο, υπάρχει μια υποστελέχωση κάποιων υπηρεσιών, είτε αφορούν αυτές τη λειτουργία των μονάδων είτε την παρακολούθησή τους. Εκεί λοιπόν είναι κάποια ζητήματα, κάποια σημεία που θέλουν βελτίωση.
0: Μάλιστα. Αυτό, αν θέλαμε να του βάλουμε τώρα ένα επιμύθιο, μια κατακλίδα και αυτά, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με υπηρεσίες, με στελέχωση υπηρεσιών, με τεχνικά ζητήματα, με. Πού θα ήταν καλό να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και εμείς οι πολίτες, αλλά και η αυτοδιοίκηση κυρίως είναι το θέμα, ή είναι πιο κεντρικό?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι και πιο κεντρικό, γιατί για παράδειγμα για αυτές τις 150 μονάδες που έχουμε υποχρέωση να κατασκευάσουμε και για τις οποίες έχουν πάει στο δικαστήριο, πρέπει να δοθούν χρήματα πια από εθνικούς πόρους. Δεν μπορούν να δοθούν χρήματα από
0: δεν
1: την
0: προλάβαμε τα ευρωπαϊκά.
1: Δεν προλάβαμε. Όχι, γιατί αυτό ήταν μια υποχρέωση του 1991 και είμαστε στο 2026.
0: Του πιανού?
1: Του 1991 είναι η δημιουργία.
0: Έτσι το λέτε τώρα, για αστείο αυτό, δεν μα...
1: Όχι, καθόλου, σοβαρό λόγο.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Η οδηγία που έβαλε αυτή την υποχρέωση ήταν το 1991, μάλιστα. Αλλά εμείς πάμε πάρα πολύ αργά ως συνήθως.
0: Εντάξει, είναι για να κάνουμε καλή δουλειά τώρα, κύριε καθηγητά. Τώρα δεν τσατραπάτρα βγάλανε οι άλλοι μια οδηγία. Άσε πάμε το κάνουμε τώρα, το κάνουμε με τα υπερμοντέρνα συστήματα. Όχι τα παλιά του 90.
1: Εντάξει, και αυτό όμως τα υπερμοντέρνα συστήματα, και εδώ χρειάζεται λίγο μια σκέψη και μια σωστή απόφαση από την πολιτεία. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι σωστό να εφαρμόζουμε υπερμοντέρνα και πανάκριβα συστήματα σε μικρούς οικισμούς που δεν μπορούν να τα λειτουργήσουν.
0: Πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα.
1: Ναι, μάλιστα. Είναι το παράδειγμα που λέω καμιά φορά, ότι δεν έχει νόημα να αγοράσεις ένα πανάκριβο αυτοκίνητο αν ζεις σε ένα μικρό νησί
0: και απομονωμένο. Και ένα χωμοτόδρομο έτσι 100 μέτρα όλα κιόλα.
1: Δεν έχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο, είναι πανάκριβα τα ανταλλακτικά. Έτσι, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Στασινάκη, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό
0: γεια σας.
1: Πολύ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Νάσος Στασινάκης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ολοκληρώνουμε με αυτόν τον αγαπημένο το Λογαρίδη. Σαν σήμερα, ναι, γεννήθηκε το 1953 ο Σταύρος Λογαρίδης, στην Κωνσταντινούπολη παρακαλώ. Όταν έφυγε από τους Πολ πια, κυκλοφόρησε αυτό που έχει σχέση με ένα παλιότερο των Πολ, αλλά από στίχος έχει αυτό το νοσταλγικό χαρακτήρα της αναδρομής. Οπότε είναι χαρισμένο σε κάθε Μαρή Μαρία. Τώρα κατάλαβα, Μίτσο, ηλικιωμένη συμπολίτης, επειδή κοροϊδεύεται τους Ηρακλειδείς που τους λέτε γριές. Εντάξει, η Φωτεινή έστειλε ένα ωραίο ok. Η Χριστίνα, ωφέλιμη ενεργή μικροοργανισμή. Θα το κοιτάξουμε και αυτό. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ποιος είναι, παιδιά, στην παρουσίαση? Είναι ο Θάνος. Ωραία, Θάνος και Αφάκας. Θα σας ξεναγήσω όλη την επικαιρότητα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων. Αμόλυβδη και πετρέλαιο, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Για διπλή ασπίδα προστασίας με δύο άξονες κάνει λόγο ο Κυριάκος Πιερακάκης, στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια ως προς το επίδομα. Θα αυξηθεί το ποσό, δεν αλλάζει ο αριθμός των δικαιούχων, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το πρωί της Τρίτης με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, που αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Το Σαν Φρανσίσκο, ο πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού στη ΗΠΑ, συναντήσεις με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών, αλλά και με τους Έλληνες στη Silicon Valley. Σύμβαση συνεργασίας με τη γιατρό ισχυρίζεται ότι είχε ο υπνοθεραπευτής. Θα μάθατε γιατί έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη, δήλωσε ο ίδιος. Συνάντησε μία φορά τον δημοφιλή καλλιτέχνη δύο μέρες πριν από το θάνατό του. Και νέο περιστατικό γυναικοκτονίας, 27χρονος στην Ιγουμενίτσα, δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του και μετά έστησε σκηνικό ληστείας. Η ιστορική ήττα των χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αλλά και η ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Αν και παραδέχεται την καταστροφή ο κύριος Μέρτς, δεν παρετείται. Στο Μεκλεμβούργο το CDU δεν έπιασε ούτε το όριο του 5%. Από το 1949 δεν έχει ξανασυμβεί. Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Πώς προστατεύεται η πρώτη κατοικία? Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορούνται ο 76χρονος και 20χρονη μετά τον καυγά για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη. Η κυβέρνηση της Ιταλίας προωθεί ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών ανατάξει και απαγόρευση της μπούρκας. Τα Ιταλάκια δεν θα πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δηλώνει η Τζόρτζια Μελόνι. Με την ενεργειακή κρίση να ξεκινήσουμε που πλήττει τη χώρα μας και ολόκληρη την Ευρώπη. Οι τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το οικονομικό επιτελείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Μπιερακάκης, αναζητά το κατάλληλο πλαίσιο παρεμβάσεων για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για συγκράτηση τιμών και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Πινελόπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες έχουμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου, η οποία όμως ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στην ελληνική αγορά. Να πούμε ότι το Brent είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 95,2 και το φυσικό αέριο της Ευρώπης με σημαντική πτώση 7,8% είναι στα 73,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι είναι φτηνό, αλλά τουλάχιστον τουλάχιστον υπάρχει μια αποκλιμάκωση της τιμής. Παρόλα αυτά, στην εγχώρια αγορά το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τη βενζίνη και είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2 ευρώ και 19,5 λεπτά το λίτρο, άρα προσεγγίζει τα 2,20. Τώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση έχει θέσει ως βάση σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα και κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ο κύριος Πιερακάκης, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, ξεκαθάρισε καταρχήν ότι θα είναι δύο οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση. Καταρχήν σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, όπου όπως είπε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι υπολογίζεται πως είναι 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές που παίρνουν το επίδομα θέρμανσης, ενώ θα αυξηθεί το ποσό που διατίθεται.
2: Αύξηση λοιπόν του ποσού, αλλά δεν διευρύνεται η βάση των δικαιούχων, έτσι.
3: Ακριβώς. Τώρα, πόσο είναι η αύξηση του ποσού δεν το γνωρίζουμε. Θα το μάθουμε πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα, όπου θα υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας. Πέρα από αυτό, θα έχουμε συνέχιση προφανώς της επιδότησης που δίνει η κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον επόμενο μήνα, δηλαδή και για τον Οκτώβριο. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε παράταση και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, ενώ ενδεχομένως ασκούνται πιέσεις στα δηληστήρια να προχωρήσουν σε εκπτώσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά όλα θα τα δούμε περί τα τέλη του μήνα, όταν θα ανακοινωθούν ακριβώς ποια θα είναι η επιδότηση και ποιες θα είναι οι εκπτώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η επιδότηση μαζί με την έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης είναι 15 λεπτά το λίτρο και στην αμόλυβδη η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων είναι 10 λεπτά το λίτρο. Και οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, δηλαδή το 2,20, είναι με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις.
2: Και όλα αυτά βέβαια με την αίρεση των γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι.
3: Πράγματι, και φαίνεται ότι τα πράγματα στριμώχνουν πάρα πολύ και στο κομμάτι του ηλεκτρισμού, Θάνο, γιατί για αύριο η εγχώρια αγορά η επόμενη ημέρα έκλεισε πάρα πολύ ψηλά, ξεπέρασε τα 200 ευρώ, είναι στα 211,76, ενώ όπως φαίνεται πάρα πολύ ψηλά είναι και οι υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Φαίνεται ότι όχι μόνο η επίδραση των δύο πολέμων που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και των κλιματολογικών συνθήκων, δηλαδή η μεγάλη ξηρασία του προηγούμενου διαστήματος έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, περιμένουμε να δούμε σταδιακά τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Η τελευταία πληροφορία είναι ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υπάρξει μια ενημέρωση κατά πάσα πιθανότητα Τετάρτη, πιθανότατα για το αν θα υπάρξουν μέτρα σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα, να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
2: Η ενεργειακή επιβάρυνση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με αιχμή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που ζητάει η αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για λαϊκισμό και τόνισε ότι η χώρα μας είναι στις τρεις πρώτες ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ σε μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
5: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
2: Η ανησυχία και ο προβληματισμός είναι διάχυτη σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, και την ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, το ενεργειακό ζήτημα κυριαρχεί. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανείς σε όλα τα συμβούλια. Άτυπα και μη τα οποία λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες, αλλά και στις άλλες πρωτεύουσες. Θα σας πω χαρακτηριστικά, Σάνο, και με αυτό θα ξεκινήσω. Mm-hmm. Σήμερα στο Δουβλίνο. Με συγχωρείτε που λαχανιάζω, αλλά περπατούσα. Σήμερα στο Δουβλίνο έλαβε χώρα το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα άτυπο συμβούλιο, δεν είναι ένα συμβούλιο το οποίο εξάγονται συμπεράσματα. Φυσικά κυριάρχησε το ενεργειακό ζήτημα ως προς την πτυχή των καυσίμων.
2: Και νομίζω ότι είναι δύο θέματα για να πάρεις και μία ανάσα. Το ένα αφορά το ενεργειακό απόθεμα και εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα, τα νέα είναι καλά. Υπάρχει αισιοδοξία για την επάρκεια. Το άλλο όμως αφορά τις τιμές. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα αν θα μπορέσει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική ενεργειακής ρήτρας διαφυγής.
6: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό που ζητούν πάρα πολλά κράτη, ανάμεσα τους και η χώρα μας. Στοχευμένα ενεργειακά μέτρα και μάλιστα μέχρι τώρα, όπως λένε και πολλοί δημοσιογράφοι σε ερωτήσεις τους, τις επίμονες, λέγανε για περιορισμένη χρονική διάρκεια. Όμως βλέπουμε ότι η χρονική διάρκεια στις κρίσεις της Μέσης Ανατολής όλο ένα και μεγενθύνεται, όλο ένα και μεγαλώνει. Θα σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στο τραπέζι. Το βασικότερο που σπέβδει, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, να το φέρει και πιο κοντά η Κομισιόν στην ημερομηνία της κρίσης, τις τωρινές μέρες δηλαδή, ενώ το έχει προγραμματίσει για το τέλος του χρόνου, είναι να αλλάξει ουσιαστικά τους νόμους που διέπουν το απόθεμα, το ενεργειακό, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Εν μέσω κρίσης. Είναι η κρίση αυτή που το γεννά, αλλά από την άλλη πλευρά είχε σκοπό να το κάνει ούτως ή άλλως με τα νέα δεδομένα, με την έναρξη δηλαδή του πολέμου στην Ουκρανία. Το ένα είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται, αυτό αναμένεται να γίνει πιο γρήγορα και το κρατάμε γιατί είναι σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι το 80% των δεξαμενών θα πρέπει να είναι γεμάτες, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, που σημαίνει ενεργειακό απόθεμα. Αυτό αναμένεται να αλλάξει και να γίνει πολύ χαμηλότερο το ποσοστό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα διακινδυνεύουν σε κάτι, δεν θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει ότι θα αυξάνεται η τιμή. Αφού θα υπάρχουν λιγότερα αποθέματα, γιατί βλέπουμε τώρα σε περίοδους κρίσης, αυτό που συζητάμε και στην Ευρώπη, είναι να απελευθερώσουν αποθέματα. Το ένα που κρατάμε είναι αυτό. Το δεύτερο πρέπει να σας πω ότι είναι διάχυτη η ανησυχία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω ότι στη χώρα στην οποία ζω, στο Βέλγιο, ο Υπουργός Ενέργειας σήμερα έδωσε μια συνέντευξη και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρκεια των καυσίμων, γιατί ουσιαστικά το Βέλγιο έχει άμεσες συνδέσεις με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό γιατί έχει τις δεξαμενές του ΝΑΤΟ εδώ. Mm-hmm. Από εδώ προμηθεύεται το ΝΑΤΟ, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει επάρκεια ακόμα και αν χρειαστεί έκτακτη ανάγκη. Από την άλλη όμως λέει ότι οι τιμές είναι ψηλές και ότι το πρόβλημα αυτό είναι κυρίως η διεθνής κρίση και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο επάνω τους. Ακριβώς δηλαδή στην κατεύθυνση των δηλώσεων που έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν θέλουν αυτόν τον περιορισμό στον έλεγχο. Θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να συγκλίνει τις απόψεις. Δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των κρατών.
2: Και το Δουβλίνο δεν έδωσε ένα στίγμα αισιόδοξο ό,τι αφορά την πρόταση του Πρωθυπουργού για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν φαίνεται επί του παρόντος κάτι τέτοιο.
6: Ναι, γιατί δεν μπορεί να. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορούν και δεν μπορούν κάποιοι να το περάσουν στο εσωτερικό τους αυτή τη στιγμή. Είναι τελείως διαφορετικές προτεραιότητες. Θα σας πω ότι έτσι, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση σε όλη αυτή την κρίση, την ενεργειακή που έχει όλη η χώρα, όλοι οι δημοσιογράφοι επίμονα ρωτούσαν γι' αυτό σήμερα στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Οι δημοσιογράφοι, επειδή φιλοξενήθηκε στην Ιρλανδία που έχει την εξάμηνη προεδρία, ρωτούσαν για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί ήταν η πρώτη είδηση για εκείνους. Άρα, αντιλαμβάνεται, αυτό είναι ενδεικτικά για να σας πω ότι είναι οι τιμές των καυσίμων, αλλά από την άλλη ο καθένας έχει να διαχειριστεί την εσωτερική επικαιρότητά του και τα εσωτερικά του προβλήματα.
2: Και
6: άρα όλα αυτά πρέπει να γεφυρωθούν.
2: Ότι πάρα πολλές χώρες βρίσκονται σε προεκλογική διαδικασία, έτσι.
6: Ακριβώς. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζητούμενο για όλα τα θέματα που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι σήμερα είναι ότι ζούμε σε μια εποχή τεράστιων αλλαγών. Αν με επιτρέπετε έτσι να κάνω ένα σχόλιο, τεράστια αλλαγών και νέων δεδομένων που έρχονται στη ζωή μας και έρχονται με τεράστια, ναι, τεράστια ταχύτητα. Ας πούμε, σήμερα η Επιτροπή ανακοίνωσε μια αλλαγή την οποία στις ζωές μας δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά. είναι για το πώς όλα αυτά τα data center θα φιλοξενούνται και τι σημαίνει για την ενέργεια αυτό. Δηλαδή αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια. Ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα αλλάζει. Ο εξηλεκτρισμός είναι μπροστά μας από ό,τι φαίνεται και θα είναι η νέα σελίδα στις ζωές όλων μας. Και τέλος να σας πω, επειδή με αυτό ξεκίνησα, είναι καθησυχαστική στο κομμάτι που αφορά την επάρκεια.
2: Την επάρκεια.
6: Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να δώσουν στις αγορές. Από την άλλη, ο επίτροπος μεταφορών δεν απέκλεισε μια επίουσα, όπως είπε, σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών το επόμενο διάστημα. Είπε ότι υπάρχει στο τραπέζι, δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είναι αισιόδοξα. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Μην περιμένουμε συγκεκριμένες δηλώσεις. Όταν έχουμε την αγορά απέναντί μας και όταν έχουμε και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, μην περιμένετε να ακούσουμε την πραγματικότητα σε αριθμούς. Αλλά νομίζω ότι σαν με την εμπειρία σου μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει ότι υπάρχει στο τραπέζι
2: η μόνη σταθερή είναι η αλλαγή, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Ρευστότητα, όσο μπορούν να είναι σταθερές αυτές, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα, για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα βρίσκονται στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, πολλοί εφόσον μπορούν επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ. Πού κινούνται όμως οι τιμές αυτή την αγορά? Ο Χρήστος Μπάτας, πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
7: Προσπαθούμε να τις συγκρατήσουμε και θα τις συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τη μέσα στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 140 ευρώ έως 145 το χίδιρ. Έτσι λέγεται η κατεντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
8: Ναι.
7: Το χύμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκληση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
9: Δηλαδή?
7: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
9: Δηλαδή?
7: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Mm. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία. Mm. Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω. Mm-hmm. Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
2: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαλάει και ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Όλγα Παπαυγούλη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη των φαινομένων και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλησπέρα, Όλγα. Από αύριο φθινόπωρο οριστικά και αμετάκλητα.
10: Καλησπέρα, ναι, και όντως θα μπούμε απότομα κιόλας στο φθινόπωρο, αφού σήμερα είχαμε ιδιαίτερα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Στην Καρδίτσα αγγίξαμε ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια φαινόμενα προς την Ανατολική Μακεδονία και κάποιες διάσπαρτες καταιγίδες στη χώρα μας και θα ενταθούν από το βράδυ και ιδιαίτερα τα ξημερώματα της Τρίτης, αρχικά από τα βόρεια. Και στη συνέχεια θα κινηθούν και ανατολικά και νότια. Γενικότερα αύριο θα είναι μια άστατη μέρα για όλη τη χώρα. Θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά, στο βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, πιο ισχυρές, που εκεί χρειάζεται προσοχή, γιατί αναμένουμε και μεγάλο όγκο νερού να πέσει και ισχυρές καταιγίδες που πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Και αυτές οι περιοχές είναι οι εξής: η Χαλκιδική, οι Σποράδες, το ανατολικό κομμάτι κυρίως της Θεσσαλίας προς την Μαγνησία, καθώς επίσης και η κεντρική και βόρεια Εύβοια. Μάλιστα εκεί προς τη Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, σε αυτό εκεί το σημείο, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα από καταιγίδες και έτσι να έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμική αυτές τις καταιγίδες. Θεωρώ πιο πολύ οι Σποράδες, εκεί θα πέσει και πιο μεγάλος όγκος νερού. Όμως από το μεσημέρι, καθώς εκεί τα φαινόμενα θα αρχίσουν λίγο να αποκλιμακώνονται, αναμένουμε μπόρες και ισχυρές καταιγίδες και στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Θεωρώ ότι και αυτές οι περιοχές εκεί χρειάζονται προσοχή αύριο. Επίσης θα ενισχυθούν οι άνεμοι, θα φτάσουμε 7 Μποφόρ μέχρι και τις Κυκλάδες, με έμφαση εκεί στο Θερμαϊκό Κόλπο θα φτάσουμε 7 Μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. και στο Βόρειο Ιόνιο. Θα πούμε ότι και στο νομό Αττικής θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας, αφού σήμερα από τους 32 βαθμούς Κελσίου αύριο θα βρεθούμε στους 25, αλλά θα είναι και μια άστατη μέρα. Το πρωί θα ξεκινήσει με λίγα φαινόμενα στα βόρεια, από το μεσημέρι και το απόγευμα οι μπόρες και οι καταιγίδες θα γενικευτούν και θα μείνουν και τη νύχτα αύριο, αλλά και μέχρι περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης. Την Τετάρτη θα βελτιωθεί σταδιακά ο καιρός, από το μεσημέρι όμως και μετά, γιατί κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν στα ανατολικά με έμφαση τη Θεσσαλία. Αλλά αυτό που θα μείνει, παρά τη βελτίωση των καιρικών φαινομένων, θα είναι η πτώση θερμοκρασίας. Όντως θα μπούμε στο φθινόπωρο και αυτό θα γίνει αισθητό και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και μάλιστα θα επικρατεί ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα κεντρικά ορεινά και μειωρινά τμήματα, όπου εκεί θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Οι μέγιστες θα είναι γενικά κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Μελαγχολικό ακούγεται, αλλά αποχαιρετούμε το καλοκαίρι.
10: Ναι, νομίζω ότι το αποχαιρετούμε πλέον. Δεν θα ξαναδούμε θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Πάντως θα ξαναδούμε ηλιοφάνεια, γιατί όντως θα βελτιωθεί ο καιρός από το μεσημέρι της Τετάρτης και έπειτα.
2: Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινάει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, να σημειώσουμε πως είναι στην Αμερική για την 28η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και βέβαια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι θα πει κυρίως για την Τουρκία ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να σημειώσουμε πως νωρίτερα, την ίδια μέρα, ο Πρωθυπουργός θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο επίκεντρο της οποίας αναμένεται να βρεθεί το Κυπριακό, αν και οι απόπειρες για συνομιλίες νέες δεν φαίνεται να έχουν αποτελέσματα αυτό το διάστημα. Πάντως, στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αυτές τις ώρες κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός ξεκινά την επίσκεψή του, όπως είπε, επίσκεψη από το Σαν Φρανσίσκο, για επαφές με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο κοινό τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση την Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Ενώ θα έχει επαφές και με τις επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Πάντα στα θέματα της ατζέντα είναι οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, την άμυνα, την τεχνολογία αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Συνολικά, όπως λένε οι κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει στην Αμερική την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά και την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ θα τονίσει, όπως αναμένεται, πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη τους. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα έχει και συναντήσει με ομογενείς και αμερικανικο-ευρωπαϊκές οργανώσεις. Το πρωί της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε νυχτήρια εκδήλωσης Παγκόσμιας Συμμαχίας OCEAN-A με την συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ την ίδια μέρα θα προστείνει και χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, μεταξύ άλλων η εκπρόσωπη της ΑΧΕΠΑ και της HIA.
2: Ωραία. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
9: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
2: Το πρόσωπο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι περιμένουν την ομιλία του και όλοι θέλουν να τον συναντήσουν. Ακούμε την ανταπόκριση της Γεωργίας Γαρατζιώτη από τη Νέα Υόρκη για τον Αμερικανό Πρόεδρο.
11: Τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη, τον Αμερικανό Πρόεδρο, με μια σειρά με μεγάλα ανοιχτά μέτωπα από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι την Ιρλανδία και τη σχέση με την Κίνα. Θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει αυτή τη συγκέντρωση ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για να πάρει απαντήσεις και να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις του. Οι επαφές του Αμερικανού Προέδρου ξεκινούν απόψε κιόλας με τον Εμμανουέλ Μακρόν και αύριο με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν και πότε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Ενώ άπαντες έχουν το βλέμμα του στραμμένο στην αυριανή ομιλία του, μιλάει δεύτερος αμέσως μετά τη Βραζιλία, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και κυρίως ο ίδιος ο ΟΗΕ, γιατί θεωρείται σχεδόν βέβαιη η αναφορά του στην ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού. Το πάζλ όμως αμερικανικής στρατηγικής θα συμπληρωθεί ουσιαστικά στην Ουάσιγκτον, όταν ο Τραμπ θα καθίσει απέναντι από τον Κινέζο Σι Τζιπίνγκ για να συζητήσουν για το εμπόριο, δασμού, την Ταϊβάν και την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία προκειμένου να χυθεί άπλετο φως για τις συνθήκες κάτω.

0: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
1: Η περιβόητη φωτογραφία, γιατί έσταλει η φωτογραφία, γιατί έσταλει.
2: Οτιδήποτε άλλο,
3: ότι το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
0: Μία φορά μόνο. Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας.
4: Το
0: διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
5: Λοιπόν, αυτά. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Για 3 ώρες παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής. Είναι ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας μετά την προφυλάκηση των 2 γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή βρείται κομβική, καθώς είναι το πρόσωπο στο οποίο 56χρονη κατηγορούμενη ιατρός απέστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Απάντησε σε πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα στον ανακριτή, όπως γιατί έλαβε τη φωτογραφία του τραγουδιστή, ποια είναι η σχέση του με τον γιατρό. Ο υπνοθεραπευτής, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, συναντήθηκε με τον Γιώργο Μαζονάκη την περασμένη Δευτέρα, 2 ημέρες πριν δηλαδή το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη που έκανε την θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσω μιας μάναζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Να πούμε ότι η ανακριτική έρευνα είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται να κληθούν και άλλοι μάρτυρες τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καταθέσουν. Ενώ να πούμε ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των 2 προφυλακισμένων ιατρών για να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότητα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις την έρευνα του ανακριτή.
5: Mm-hmm. Πολύ σημαντική αυτή η τελευταία εξέλιξη που μας περιέγραψες. Δεν απάντησε πάντως ο συγκεκριμένος στο ερώτημα, το επίμονο ερώτημα, γιατί εστάλει αυτή η φωτογραφία.
6: Τις τηλεοπτικές κάμερες, το μόνο που απάντησε ο υπνοθεραπευτής είναι ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα και ότι δεν θέλει να πει περισσότερα. Ωστόσο, ο ανακριτής φυσικά και του έκανε ερωτήσεις για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση και φυσικά ποια είναι η σχέση του με τον γιατρό. Και το μόνο που έκανε γνωστό ο υπνοθεραπευτής στις δηλώσεις του είναι ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού ο Γιώργος Μαζονάκης μαζί του όταν θα ολοκλήρωνε την θεραπεία πλασμα.
5: Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και εμείς συνεχίζουμε. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολωνακίου, καθώς φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωγόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρός, φέρεται να πραγματοποιούσε εκπαιδευτικά σεμινάρια, να έδινε το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την τεχνογνωσία του σε άλλους γιατρούς. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Ορφανού.
7: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το ΕΡΤ News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυττάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με

0: την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
1: Θύματα απάτης φαίνεται να έχουν πέσει όλο ένα και περισσότεροι πολίτες σε κέντρα αισθητικής και ιατρία που υπόσχονται επεμβατικές θεραπείες ομορφιάς και αντιγύρασης. Το Art News φέρνει στο φως μια νέα καταγγελία για ανεπανόρθωτες βλάβες έπειτα από ανέμακτη βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα MedWatch εντόπισε εκατοντάδες ύποπτες δομές και παράνομες διαφημίσεις, με το Υπουργείο Υγείας να ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση.
2: Η γυναίκα τον Ιούνιο του 2024 επισκέφθηκε κέντρο αισθητικής, το οποίο υποβλήθηκε σε ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Όπως λέει στο Earth News, υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες.
3: Με κάλεσαν για ένα δωρεάν καθαρισμό, ρώτησα πώς βρέθηκε το τηλέφωνο, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα επισκέφτηκα και εγώ το χώρο για αυτό το δωρεάν καθαρισμό. Με συμβούλευση για τους μαύρους κύκλους να κάνω μια ανέμακτη βλαφεροπλαστική, η οποία γίνεται με ένα μηχάνημα που σε καίει κάτω από τα μάτια. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Με έκαψε. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι ο κύριος ήταν ένας απλός ειδικευόμενος γιατρός που την περίοδο εκείνη τον Ιούνιο του 24 δεν είχε καν ορκιστεί ως γιατρός.
2: Από την έρευνα στο χώρο προέκυψε ότι τα άτομα που τον διήφθηναν δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα, παρόλα αυτά συστήνονταν ως γιατροί.
4: Η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών κλινική διέκοψε τη λειτουργία της, έκλεισε, αλλά τα ίδια ακριβώς πρόσωπα μετακινήθηκαν σε άλλη διεύθυνση όπου συνέστησαν νέα κλινική εντός εισαγωγικών με άλλη επωνυμία. Η δε δραστηριότητά τους συνεχίζεται παράνομα μέχρι και σήμερα.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το Earth News από την εφαρμογή MedWatch, από τις 18 Σεπτεμβρίου έχουν γίνει 6.111 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Οι κόκκινες δομές, δηλαδή τα κέντρα που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν, είναι 142. Με κίτρινο χρώμα είναι 589 δομές και με περιεχόμενα 12.496. Στις 17 Σεπτεμβρίου υπήρχε διαφήμιση που παρουσίαζε τον Botox ως έπαθλο διαγωνισμού. Σε άλλη διαφήμιση έδιναν την λιποαναρρόφηση ως δώρο σε τρεις νικητές, ενώ άλλο κέντρο ομορφιάς διαφήμιζε αιμολυψία με έκπτωση από 210 στα 69 ευρώ και νέσιμες θεραπείες και πλάσμα αίματος σε εκπτωτικό πακέτο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται το app που θα κατεβάζουν οι πολίτες στο κινητό τους τηλέφωνο για να ελέγχουν οι ίδιοι τα ιατρία, ινστιτούτα και σπα που επισκέπτονται χωρίς να απαιτείται QR code.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέα στοιχεία για την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα έρχονται στο φως, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχτηκε η 25χρονη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Η νεαρή γυναίκα φέρει πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Χρήστο. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά αυτής της τραγικής υπόθεσης?
6: Ακριβώς, Θάνο, πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν και σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η άτυχη 25χρονη φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές συνολικά στο λαιμό και στην πλάτη. Βεβαίως, αυτό στο λαιμό ήταν αποστάθηκε μοιραίο για να της αφαιρέσει τη ζωή. Τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις αφορούν το νομικό, το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης. Αν αύριο λάβει εξιτήριο ο 27χρονος, ο καθομολογίαν δράστης, ο οποίος έχει ομολογήσει σε προφορικό επίπεδο την αποτρόπαια πράξη του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην εισαγγελία.
1: Έχει αυτοτραυματιστεί, είναι στο νοσοκομείο δηλαδή.
6: Ακριβώς. Νοσηλεύεται φρορούμενος και φέρει τυπικά τραύματα απόπειρας αυτοκτονίας. Έτσι χαρακτηρίζονται από τον προϊστάμενο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Ηπείρου, τον κύριο Γιάννη Αϊβαΐτη. το οποίο τον εξέτασε αμέσως μετά αφού ειδοποιήθηκε για το τραγικό συμβάν. Τώρα, σε περίπτωση που δεν λάβει αύριο το εξιτήριο διότι φέρει ένα βαθύ τραύμα στο θώρακα 27χρονος, τότε αναμένεται να μεταβεί ο ανακριτής στο νοσοκομείο προκειμένου στα πλαίσια του αυτοφόρου να του απαγγείλει τις κατηγορίες. Σύμφωνα με νομικούς μας κύκλους, Θάνο, ο 27χρονος αναμένεται να ζητήσει τριήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία. Βεβαίως, ο ισχυρισμός του, αρχικός ισχυρισμός του, ότι τέσσερις κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στον ίδιο αλλά και στην άτυχη 25χρονη, κατέπεσε σαν χάρτινος πύργος. Χρειάστηκε μόνο τρεις ώρες περίπου οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ιγουμενίτσας για να καταφέρουν να καταρρύψουν τους ισχυρισμούς του. Μάλιστα, τέλος Θάνο, ο 27χρονος υπέδειξε και το σημείο το οποίο πέταξε το αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι είναι κάποιος σουγιάς εν πάση περιπτώσει, με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της πρώην συντρόφου του, για την οποία τέλος να σου αναφέρω, Θάνο, με στις συνομιλίες που είχαμε τόσο από τη γειτονιά στην οποία διέμενε αλλά και από το εργασιακό της περιβάλλον, όλοι κάνουν λόγο για ένα υπέροχο πλάσμα, έναν άγγελο τη χαρακτήρισαν, βιολόγο ήταν είχε σπουδάσει και η αγάπη της για τα ψάρια ήταν αυτό που την είχαν φέρει στην Ιγουμενίτσα το τελευταίο 1,5 χρόνο προκειμένου να εργαστεί σε ιχθυοκαλλιέργειες. Τέλος επίσης Θάνο να σου αναφέρω ότι η 25χρονη πριν ένα μήνα είχε ζητήσει στον 27χρονο να χωρίσουν. Αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στον καθομολογία δράστη. Μετέβει πριν από δύο μέρες εδώ στην Ιγουμενίτσα, συναντήθηκε με την 25χρονη και δυστυχώς είχαμε την τραγική αυτή κατάληξη, Θάνο.
1: Όντως τραγική κατάληξη. Σε ευχαριστώ θερμά, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σοκ και πολλαπλά μηνύματα προκαλούν τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στα κρατήδια της Πομερανίας, Μεκλεμβούργου και του Βερολίνου, με την κυβέρνηση Μέρτς να δέχεται ισχυρό πλήγμα. Ειδικότερα η ΑΦΔ επεκράτησε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με πάνω από 38%, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες για πρώτη φορά μεταπολεμικά έμειναν εκτός τοπικού κοινοβουλίου. Συνδεόμαστε αμέσως με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Ερτ Νιούς, Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει όλο το σχετικό ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Ο κύριος Μέρτς καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη συνθήκη και διερωτάται κανείς αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θα ήθελε να το διαχειριστεί όλο αυτό που εξελίσσεται σε μια ίσως πολιτική κρίση.
7: Απάντηση κατευθείαν στο τελευταίο ερώτημά σου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο Φρίντριχ Μέρτς προσπαθεί με δραματικά λόγια να περιγράψει το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Καταστροφή, βαθιά τομή, δραματικό αποτέλεσμα ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε και σήμερα σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση του Προεδρείου του Κομματόρχη που ασχολήθηκε με το χθεσινό αποτέλεσμα. Γιατί είναι μια ιστορική ήττα για τους Χριστιανοδημοκράτες. Βρίσκονται για πρώτη φορά μεταπολεμικά χωρίς εκπροσώπηση σε Βουλή Ομόσπονδου Κρατηδίου της Γερμανίας, ένα από τα 15 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας.
1: Μια διπλή πίεση και από τα αριστερά και από τα ακραδεξιά, έτσι.
7: Και από τα δεξιά και από τα ακραδεξιά, γιατί οι εκλογές οι χθεσινές είχαν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχαν την διόγκωση των άκρων της ακροδεξιάς στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και της αριστεράς στο Βερολίνο και τη συρρήκνωση του πολιτικού κέντρου, διότι και οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες είδαν χθες τα ποσοστά τους να μειώνονται σημαντικά για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ξαναλέω, πρόκειται για ιστορική ήττα το γεγονός ότι δεν εκπροσωπείται σε μία από τις 15 τοπικές βουλές της Γερμανίας. Βεβαίως τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει με τον Μέρτς, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος από τους επίδοξους διαδρομικούς.
1: Ακούγεται ο Χέντρικ Βίστα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μάρκους Ζέντερ, ο Βαβαρός. Ακούγονται διάφοροι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα ήθελαν οι ίδιοι και είναι πρόθυμοι να διαχειριστούν όλο αυτό το πολιτικό, την πολιτική κατάσταση που εξελίσσεται σε πολιτική κρίση.
7: Αυτή τη στιγμή όχι, διότι κανένας από αυτούς δεν τολμά να θέσει ευθέως και ανοιχτά θέμα αντικατάστασης του Μέρτς. Και χθες το βράδυ ο Μέρτς, ένα τέταρτο από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε με μια δήλωση που είχε τη σύμφωνη γνώμη και του Προεδρείου του κόμματός του, που έλεγε ότι θα συνεχίσει και θα παραμείνει και καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος για να προχωρήσει τη γραμμή των μεταρρυθμίσεων, την οποία θεωρεί ότι είναι η απάντηση στην ακροδεξιά. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερος από τον Μέρτς δεν είναι σώνει και καλά η καλύτερη αποτίμηση για τον ίδιο, διότι στην ουσία πήρε μία ανάσα μέχρι την άνοιξη του 2027, την ερχόμενη άνοιξη. Τότε θα έρθουν νέες εκλογές, αυτή τη φορά σε δυτικογερμανικά κρατήδια, στη Βόρεια Ρινανία Βεσταλία, όπου είναι πρωθυπουργός ο Χέντρικ Βίστ, όπως ανέφερες, αλλά και στο Σλέσβικ-Χολστάιν, που επίσης έχει χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργό τον Γκίντα. Αυτοί θα διεκδικήσουν
1: εκεί
7: την
1: επανεκλογή
7: τους.
1: Πολύ καλύτερα.
7: Εκεί θα είναι διαφορετικά και θα είναι καλύτερα για, για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, φυσικά. Δεν υπάρχει αναγωγή των χθεσινών αποτελεσμάτων ούτως ή άλλως σε παγερμανικό επίπεδο, αλλά από εκείνες τις εκλογές και μετά ενδεχομένως να αναδειχθεί και ο πιθανός διάδοχος του Μέρτς. Σε κάθε περίπτωση, ο Μέρτς δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για την καγκελαρία. Αυτό το προεξοφλούν όλοι σήμερα. Το ζητούμενο είναι εάν θα εξαντλήσει την τετραετία μέχρι το 2029.
1: Να πούμε επίσης για το AfD, ότι, αλλά και για την αριστερά, κυρίως για την αριστερά, γιατί για το AfD το είχαμε πει και για τη Σαξονία, ότι έχει δώσει έμφαση στην ακρίβεια, τι άλλο, πολύ στο στεγαστικό, απορρίπτει εντελώς την ελεύθερη αγορά, το κράτος πρόκειται να παλωτριώσει περισσότερα από 200.000 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Νομίζω ότι έχει πιάσει το παλμό της κοινωνίας, ουσιαστικά δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχει την πρόθεση να τα υλοποιήσει όλα αυτά που λέει, όμως είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα ακροατήριο, έτσι, σημαντικό.
7: Βεβαίως, και αυτές οι χθεσινές εκλογές έδειξαν ακριβώς αυτό το δίπολο, αν θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει. Για παράδειγμα, στο Μεκλεμβούργο η μάχη κρίθηκε στο ενεργειακό. Η ενεργειακή κρίση πλήττει τους Γερμανούς όταν οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει τα 2,5 ευρώ συμπλήν και η κυβέρνηση υπόσχεται 17 λεπτά μείωση στο λίτρο. Δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό. Ειδικά στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους, και όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει πρόνοια από την κυβέρνηση, τότε προφανώς η ψήφος τους είναι τιμωρητική και ήταν τιμωρητική. Στο Βερολίνο έχουμε το γεγονός ότι είναι μια πόλη, μια μεγαλούπολη που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την αύξηση των ενοικίων. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε μία δεκαετία, αυξήθηκαν πάνω από 50% τα ενοίκια. Υπάρχει ένα δημοψήφισμα, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, αλλά είναι ένα δημοψήφισμα όπου η πλειοψηφία των Βερολινέζων τάχθηκε υπέρ της κρατικοποίησης μεγάλων εταιριών ακινήτων. Βεβαίως δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν και νομικά προβλήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν, αν θέλεις, το θέμα το οποίο έβαλε μπροστά η υποψήφια της αριστεράς, η Έλι Φέραλπ, και με αυτό το θέμα στην ουσία κέρδισε τις εκλογές για πρώτη φορά υποψήφιος της αριστεράς. Μάλιστα. Και πρώτος, και ενδέχεται να είναι και η επόμενη τοπική πρωθυπουργός στο Βερολίνο.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Από την Γερμανία στην Ιταλία, η οποία ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις μπούρκες στα σχολεία και να θέσει ανώτατο όριο στον αριθμό των ξένων μαθητών ανά τάξη, δήλωσε χθες η Τζόρτζια Μελόνι σε μια εκδήλωση νεολαίας που διοργάνωσε το κόμμα της. Αναλυτικά για τις δηλώσεις της Ιταλίδας Πρωθυπουργού μας ενημερώνει τώρα ο ανταποκριτής του Earth News στο Μιλάνο, Κρίστιαν Μαυρής. Κρίστιαν, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Σάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, με μια ευνηδιαστική κίνηση στη χθεσινή συγκέντρωση της νεολαίας της κεντροδεξιάς των αδελφών της Ιταλίας, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την εισαγωγή πλαφών ξένων μαθητών, αλλά και την απαγόρευση χρήσης μπούρκα και νικάμπ στις σχολικές τάξης. Στην πραγματικότητα, Θάνο, πρόκειται για νομοθετική επιβολή εγκυκλίου του 2010, η οποία προβλέπει την εισήγηση πλαφών ύψους 30% στην παρουσία ξένων μαθητών στις τάξεις των Ιταλικών σχολείων, κάτι που όμως δύσκολα εφαρμοστήκε μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, Μελώνη τόνισε πως δεν είναι δυνατόν σε μια ιταλική τάξη να νιώθουν παραμελημένα τα ιταλικά παιδιά επειδή έχουν γίνει μειονότητα και πως το νομοδιάταγμα θα συζητηθεί στο Ιταλικό Υπουργικό Συμβούλιο. Κάτι το οποίο φαίνεται πως κορυφώθηκε στον απόϊχο της πρόσφατης είδησης της περίπτωσης σχολείου του Μέστρε στη Βενετία, όπου το 90% των εγγεγραμμένων στην πρώτη τάξη του δημοτικού μαθητών προέρχεται από τον Μπαγκλαντές. Οπότε υπάρχουν και δυσκολίες στα μαθήματα εφόσον οι περισσότεροι δεν μιλούν καν Ιταλικά. Όπως σημειώνει ο Ιταλικός τύπος, Θάνο, προβλέπεται το μέτρο να εφαρμοστεί μόνο στους μη Ευρωπαίους υπήκους μαθητές και σε αυτούς που γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου τα Ιταλικά. Συγκεκριμένα στην Ιταλία υπάρχουν 930.000 παιδιά και φίβους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, των οποίων οι 323.000 γεννημένοι στο εξωτερικό. Και η συγκέντρωση των ξένων μαθητών αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, με τα μεγάλα ποσοστά να βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα και τα μεγαλύτερα, παρακαλώ, το 1/4 δηλαδή, να βρίσκεται στην περιφέρεια Λομβαρδία και το 65% γενικότερα στις περιφέρειες του παραγωγικού Βορρά. Τι σημαίνει αυτό, Θάνο? Σημαίνει ουσιαστικά πως ενώ οι λεπτομέρειες του μέτρου θα μαθευτούν προσεχώς, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της Τζόρτζια Μελόνι. Γιατί αν και δεν έχουμε ακόμη μια επίσημη ημερομηνία, οι επερχόμενες εκλογές του 2027 πλησιάζουν. Και πίσω από τη γωνία παραμονεύει και ένα μεγάλο κίνδυνο για την Τζόρτζια Μελόνι. Την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος του πρώην στρατηγού Βανάτσι, το οποίο απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι με διάβρωση των ποσοστών της, εφόσον σε λίγους μόλις μήνες ήδη έφτασε το 7,7%. Θάνο.
1: Λοιπόν, και εκλογές από τη μία και μια προσπάθεια από την κυρία Μελόνι να συνδέσει την γλώσσα, όπως βλέπουμε και από το ρεπορτάζ, να συνδέσει τη γλώσσα με την πολιτική της ενσωμάτωσης. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και να συνδεθούμε με τον, είναι εδώ κοντά μας μάλλον, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις στο μεγάλο κάδρο. Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Υόρκη. Δημήτρη, αν δεν έχεις αντίρρηση, καλησπέρα.
9: Ναι, Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεταβαίνει αύριο λοιπόν στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσί, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την επίσκεψη ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ιρανικής Προεδρίας, Χαμπιλολά Χαμπασί, με δήλωσή του στο ΙΡΝΑ. Ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Τεχεράνης από το βήμα του ΟΗΕ σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και εντυνόμενων διπλωματικών διεργασιών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πάντως απείλησαν σήμερα να θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πω ακόμη ότι ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι οι Ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία τους μέσα στο επόμενο ημέρο υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων. Και μια και μιλάμε για αεροπορικές εταιρείες, να πούμε ότι νέα προβλήματα στις πτήσεις καταγράφηκαν σήμερα στη Σκωτία, τη Βόρεια και Κεντρική Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο κέντρο ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Prestwick της Σκωτίας, ενώ καθυστερήσεις αναφέρθηκαν στα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, της Γλασκόβης και του Μπέλφαστ, ενώ ορισμένες πτήσεις δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν. Και να κλείσουμε με τα τρία εθνικά ειδησιογραφικά μέσα που ο πρόεδρος Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, δηλαδή το CNN, το MS Now και το Politico, κατέθεσαν μια κρίσιμη αγωγή βάσει της πρώτης τροπολογίας για να επανακτήσουν την πρόσβασή τους. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα τον είπα ανέστηλαν Δευτέρα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου CNN, του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Αυτά είναι το ABC, το CBS, το CNN, το Fox και το NBC, Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη θα πάμε τώρα σε εφαρμογή από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η νέα διαδικασία δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να ζητούν ρύθμιση χρεών με διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, διασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και ποιους αφορά, θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από σήμερα λοιπόν οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα κατά την υποβολή της θέτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κυρίας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία.
1: Να το πούμε απλά, δίνεις εξοχικό, παίρνεις κυρία κατοικία, κάπως έτσι χοντρικά.
10: Ναι, δίνεις εξοχικό και ό,τι άλλο έχεις για να σου μείνει η πρώτη κατοικία. Με τη νέα ταχεία, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, διαδικασία ρύθμισης, εξασφαλίζουν οι δανειολήπτες μεγαλύτερη διαγραφή οφειλέτες, μεγαλύτερη διαγραφή χρεών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας, όχι η υπόλοιπη περιουσία. Mm-hmm. Ως αντιστάθμισμα βέβαια, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Πρέπει να πει ναι ότι συμφωνώ να πουληθούν τα άλλα περιουσιακά μου στοιχεία. Για την κατηγορία τώρα των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, μάλιστα οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κυρίας κατοικίας και τη ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται, εννοείται, να κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κυρία κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί και αυτός την ρύθμιση. Τη ρύθμιση που θα κάνει. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια ξεκάθαρη και απόλυτα συνενετική διαδικασία για όλα τα μέρη. Παράδειγμα, για να κλείσουμε, θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει συνολικές οφειλές 300 εκατομμύρια και έχει μια κυρία κατοικία που αξίζει...
1: Πολλά δεν είπες, κοστί πολλά.
10: Συγγνώμη, 300.000. Συγγνώμη. Και έχει μια κυρία κατοικία που αξίζει 150.000 ευρώ. Υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κυρία κατοικία του και συνενεί παράλληλα στη ρευστοποίηση των υπολείπων ακινήτων του συνολικής αξίας, για παράδειγμα 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Και υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα από εκεί και πέρα. Όλα γίνονται πλέον με βάση την αξία της κατοικίας, της κυρίας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Ουσιαστικά κερδίζει το υπόλοιπο ποσό από τα δάνεια, από τα χρέη που έχει Θάνο. Mm-hmm. Και στο τέλος, για να καταλήξουμε, να πούμε ότι η αρχική οφειλή των 300.000 ευρώ διαγράφεται, προκύπτει...
1: Ακόμα και αν δεν ικανοποιηθεί το σύνολο των πιστωτών.
10: Ναι, αλλά πρέπει να τηρεί, οι πιστωτές θα μοιράσουν ό,τι ρευστοποιείται.
1: Ό,τι υπάρχει.
10: 50-100.000 ό,τι ρευστοποιείται θα το μοιράσουν. Και βέβαια, απ' την άλλη, στα τελευταία βήματα που είναι και τα πιο σημαντικά, ο οφειλέτης προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση και ο οφειλέτης ως το σπίτι του μειώνεται η οφειλή του στο μισό σχεδόν της αρχικής, από τα 300 χιλιάρικα στα 150, οι δόσεις γίνονται βιώσιμες, μέχρι 35 χρόνια μπορεί να αποπληρώνει και φυσικά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά πρέπει να είναι συνενετικά.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε. Όντως είναι μια σημαντική εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάβαλο για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
11: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός να πω είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας όταν ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε περιμένοντας για 45 λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ίσορος του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ώστε να γίνει νεκροψία, νεκροτομή και να αποσαφινιστούν τα αίτια του θανάτου του παιδιού. Η Μάνια Γκουσιάρη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Μάνια.
12: Καλησπέρα. Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται. Υπάρχουν έτσι αρκετές εξετάσεις που μένει ακόμα να γίνουν. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, από την οποία φαίνεται να έπασχε ο άτυχος 15χρονος. Μια ασθένεια που, όπως μαθαίνουμε, είναι κληρονομική, αλλά δεν είχε εντοπιστεί και δεν είχε δώσει κανένα σύμπτωμα μέχρι σήμερα. Έτσι, η οικογένεια αγνοούσε ότι το παιδί είχε κάποιο θέμα υγείας. Βέβαια, εκκρεμούν και άλλες εξετάσεις, προκειμένου να υπάρξει το τελικό έτσι και επίσημο πόρισμα. Αυτές είναι οι πληροφορίες πρώτες που έχουμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Τώρα, το περιστατικό αυτό προκάλεσε και μια συζήτηση για το πόσο αργά ή γρήγορα φτάνουν τα ασθενοφόρα σε κοινότητες ορεινές όπως είναι η Καρίτσα, στην προκειμένη περίπτωση. Οι γονείς και τα αδέρφια του μαθητή, του 15χρονου που έχασε τη ζωή του, θεωρούν ότι αν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας γόνων που βρίσκεται γεωγραφικά πιο κοντά από τη Λάρισα, στο συγκεκριμένο χωριό, θα είχε φτάσει πιο νωρίς και ενδεχομένως να είχε και μια άλλη τροπή το περιστατικό, ή αν υπήρχε ακόμα περισσότερο ασθενοφόρο ακόμα πιο κοντά στην ορεινή κοινότητα, έτσι ώστε σε τέτοια αντίστοιχα περιστατικά να φτάνουν γρήγορα οι κινητές μονάδες στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Η ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια κάνει λόγο για αποστάσεις οι οποίες θα καλύπτονταν από οπουδήποτε και αν ξεκινούσαν τα περιστατικά, είτε στο κέντρο υγείας Αγιάς, είτε Τεμπών, είτε από τη Λάρισα, ότι περίπου θα είναι η ίδια απόσταση χρονικά από 47 μέχρι 55 λεπτά και ότι το ασθενοφόρο από τη Λάρισα έκανε αυτό το χρόνο ακριβώς. Και ότι όταν πήγαν εκεί οι διασώστες μαζί με γιατρό, το παιδί ήδη δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνε.
1: Σημασία έχει ότι χάθηκε το παιδί. Σε ευχαριστώ.
12: Αυτό, ναι.
1: Σε ευχαριστώ, Μάνια. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21 ετών που εμπλέκονται στη χθεσινή άγρια συμπλοκή για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, κατά την οποία κατέληξε ένας 82χρονος. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21 ετών αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απλής συνέργειας, της απειλής και της εξύβρισης. Κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του 82χρονου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Ακούμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου εδώ.
13: Σε βάρος του οικειωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψη ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας κατέληξε. Η υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
10: Δεν είχε στο φιλοξενούμενο δύο ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε και η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης Άρης και Ηρακλής έμεινε στο 0-0, ενώ και η Φυσιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο Περοζεστέρι. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με το απόλυτο 5 στα 5 και 15 βαθμούς, στην κορυφή δηλαδή, στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε εδώ ότι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος 10-11 Οκτωβρίου θα είναι πλέον, θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και για να κλείσουμε και να δώσουμε και μια εικόνα για ποιο λόγο υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, είναι λόγω των εθνικών ομάδων για το Lessons League. Την Πέμπτη με τη Σερβία πρώτους αγώνες για την Εθνική, μετά την Κυριακή με τη Γερμανία, 1 Οκτωβρίου με την Ολλανδία και μετά ξανά με τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συντάξη ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στην σταδιοδιεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
14: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουγκαλός. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κοινή στήριξη προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, NBC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους τα 5 δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και οι αιτίες για αυτά εντείνονται πολύ πέρα από εμένα προσωπικά και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στο κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυχάνεται. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν την ακρίβεια, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός πενθήμερης επίσκεψής του, όπου δέχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη τεχνητή νοημοσύνη και στην διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα στην ακτή της Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απλής συνέργειας, απειλής και της εξύβρισης. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Τετάρτη στις 9.30 το πρωί.
14: Ο καιρός.
15: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας. Η άνεμη θα πνίγουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσει ως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο nnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Ευάγγελος Σαρής και Θάνος Κεφάκας.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί περιμένατε να λείψω λίγο για να μου κάνετε την έκπληξη να κάνετε τη μουσική επιλογή της έναρξης.
0: Δεν έχουμε τούρτα, ευχαριστώ. Βέβαια, αλλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Προσεχώς,
2: την τούρτα περίμενα με το μοντέλο να βγαίνει από μέσα.
0: Α, θες και μοντέλο.
2: Κάτι εντυπωσιακό.
0: Πολύ Playboy έχει διαβάσει μικρός.
1: Έφερε πάντως λουκούμια, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Μας κέρασε πολύ ωραία.
2: Λουκουμάκια Συριανά, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Όλος ο σταθμός.
2: Σας ευχαριστώ. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά.
0: Πες μου, ποια είναι η καλύτερη ευχή που έχεις ακούσει, όχι σήμερα, ever.
2: Οι περισσότεροι, επειδή γνωρίζουν ότι αγαπώ τα ταξίδια, οι περισσότεροι με στρέφουν στις ευχές τους προς τα εκεί. Δηλαδή το να χαίρομαι ξεχωριστά ταξίδια στη ζωή μου και να κάνω πολλά ακόμη όσο μπορώ κλπ. Αλλά νομίζω ότι μεγαλώνοντας αρχίζουμε και προτάσουμε τα ζητήματα της υγείας.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι το βασικότερο όλο.
1: Υγεία.
0: Εγώ τι σου έστειλα το πρωί.
2: Βεβαίως.
0: Το τρίπτυχο. Υγεία, υγεία, υγεία.
2: Και γιατί το λέμε πάντα, η υγεία πάνω απ' όλα, αλλά όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε πόσο πραγματικά σημαντικό.
0: Εγώ μικρός το έλεγα για πλάκα.
2: Ναι, μα έτσι. Από συνήθεια το λέγαμε, χωρίς να το νιώθουμε.
0: Έλεγα εντάξει, χρόνια πολλά με υγεία, έτσι το τυπικό.
1: Όταν ήσουν νέος, πολύ σκεφτόσουν την υγεία σου. Εγώ δεν είχα την παραμικρή ανησυχία.
0: Μα γι' αυτό κάναμε και όλες αυτές τις καταχρήσεις, γιατί πιστεύεις ότι είσαι αθάνατος, ότι είσαι άτρωτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
0: εγώ στα 20 μου νόμιζα ότι θα έρθει το τρένο, θα συγκρουστώ με το τρένο και έλεγα τι θα πάθει το τρένο.
1: Έτσι.
0: Πες το και τώρα.
1: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε, είμαστε Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
2: Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Με μένα τον Βαγγέλη Σάρη.
2: Τον μπέρδεψα.
1: Με μπέρδεψα τώρα. Θέλω να πασάρω τον γενεθλιάζοντα, τον Βαγγέλη Σάρη και τον Θάνο Σιαφάκα.
0: Πάμε και χειρότερα. Έχει υπάρξει πρωθυπουργός που λέει ο Τάδε, δηλαδή εγώ.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν θέλω να πω ποιος ήταν, αλλά. Γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι εν ζωή. Αλλά το έχει πει και πρωθυπουργός αυτό.
2: Συνέχισε, Δημήτρη μου, σε διαλύσαμε.
1: Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της μέρας. Του οίκου ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα.
2: Και η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Βεβαίως. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9
2: και
1: μαζί
2: να πω ότι σήμερα, εκτός από εμένα, γενέθλια έχει και ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Σιδέρης. Ναι. Έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, οπότε να ευχηθούμε και σε εκείνον τα χρόνια πολλά.
0: Αν μπορούσες, θα ξαναγύρναγες πίσω το χρόνο.
2: Βεβαίως.
1: Καλά, στιέβεσαι. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν θα το έκανε.
0: Έχω πάρει και αρνητικές απαντήσεις τώρα.
2: Όχι, θα το γυρνούσα και
0: όχι με την εμπειρία και τη σοφία.
2: Θα έκανα και περίπου τις ίδιες επιλογές. Δεν θα γυρνούσα το χρόνο για να ανακαλέσω πράξεις και επιλογές του παρελθόντος. Αλλά θα γυρνούσα, θα ήθελα να υπήρχε ο τρόπος αυτός για να ξαναζήσω όσα έζησα. Καλά και λιγότερο καλά.
0: Σε ποια ηλικία θα γυρναγες, για να πάμε λίγο στο Φάουστ?
2: Νομίζω γύρω στα 25.
0: Στα 25.
2: Γύρω στα 25.
1: Ακριβώς το ίδιο.
2: Να έρθω εκεί, δηλαδή τέλη του 90, αρχές του 2000.
0: Εγώ λίγο μετά τα 30 θα πήγαινα. Mm-hmm. 32, 33.
1: 20 με 30 εκεί. Δεν πέρασες καλά, δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά πέρασα. Αλλά 30 με 40 πέρασα καλύτερα.
1: Εντάξει, ναι. Εκεί έχεις και την εμπειρία, την πείρα της ζωής. Έχεις αρχίσει να την αποκτάς.
0: Ο Βαγγέλης όμως είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα επέστρεφα και θα έκανα τα ίδια ακριβώς πράγματα.
1: Ναι, δεν πρέπει να σημαίνει ότι για αυτά που έκανες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά που σημαίνει ότι θα έκανε και τα ίδια σωστά, αλλά και τα ίδια λάθη.
2: Τα ίδια λάθη. Έτσι, ναι, γιατί ήταν επιλογές του τότε, οπότε νομίζω ότι δεν θα τις άλλαζε.
0: Δεν υπάρχει κάτι που θα άλλαζες. Όχι να έχεις μετανιώσει για αυτό που έγινε, αλλά που θα άλλαζες, ρε παιδί.
2: Ναι, ενδεχομένως κάποιες γνωριμίες κατά τη διάρκεια του βίου, οι οποίες δεν είχαν την κατάληξη που περίμενα ή που ήταν απογοητευτικές εν συνεχεία. Ναι, εκεί λίγο ίσως θα έμπαινα στην απαλυφή τους, ας πούμε.
0: Εσύ, Δημήτρη?
1: Εγώ θα έκανα μια διαφορετική οικονομική διαχείριση, δηλαδή θα αποταμίευα περισσότερα χρήματα. Όχι ότι πέρασα άσχημα, γιατί ήταν εποχές όπου ήμασταν μόνοι, χωρίς οικογένεια, δεν είχαμε παντρευτεί, δεν είχαμε παιδιά και δουλεύαμε σε δύο ή και τρεις δουλειές, οπότε είχα μια οικονομική άνεση και εντάξει, θα μάζευα περισσότερα, να το πω έτσι πιο απλά.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πέρασες καλά, Δημήτρη.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: αυτό,
0: οπότε ναι. Ισορροπεί αυτό. Έρχεται η ανάμνηση και ισορροπεί λίγο αυτό που μου λες.
1: Το κακό είναι ότι μετά τα 45-50 όλοι ζούνε, οι περισσότεροι ζούνε με τις αναμνήσεις τους. Και το θέμα είναι να αναπολύς για το μέλλον, αλλά να ζεις και για το παρόν.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό, να ζεις μόνο με τις αναμνήσεις σου.
1: Αν έχεις ωραίες αναμνήσεις, μπορείς να γράψεις και ένα βιβλιαράκι.
0: Μπορεί.
1: Το έχω ξεκινήσει.
0: Καμία αντίρρηση, αλλά να ζεις μόνο με τις αναμνήσεις.
2: Την δηλαδή, είδηση την έριξε.
0: Την αίσθηση.
2: Εγώ το έχω
0: παρόντος.
2: Ξεκινήσει ήδη, είπε.
0: Ναι, μακάρι.
2: Γράψει βιβλίο.
0: Μακάρι. Και μπράβο. Απλά προσπαθώ να φανταστώ έναν άνθρωπο που ζει μόνο με τις αναμνήσεις του.
1: Όχι,
0: μου φαίνεται λίγο καταθλιπτικό.
2: Το μόνο είναι, ναι, είναι υπερβολή.
1: Μόνο ναι, είναι υπερβολή, ναι, είναι γεγονός.
2: Αλλά το να έχεις όμορφες αναμνήσεις και να σε γεμίζουν.
0: Και γιατί... να είναι καταφύγιο, να είναι νησίδα, έτσι.
1: Ναι, όταν δεν περνάς καλά.
0: Ηρεμίας.
1: Ναι, ή πιέζεσαι, να θυμάσαι.
2: Και άντλησης δύναμης στα δύσκολα, έτσι. Mm. Μέσα από αυτά που έχει ζήσει, τις όμορφες στιγμές που έχει ζήσει, νομίζω ότι αντλείς δύναμη. Αντλεί ο καθένας μας.
0: Αρκεί να μην, το είπατε πάρα πολύ σωστά, να μην είναι μόνο οι αναμνήσεις, ναι, αυτό το όπλο, αυτό το εφόδιο για να μπορέσεις να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα. Εγώ για το μόνο, παιδιά, που έχω μετανιώσει είναι γιατί δεν έφυγα έξω όταν μπορούσα.
2: Δηλαδή μου δόθηκαν,
0: μου δόθηκαν δύο ευκαιρίες πολύ σημαντικές, η μία για Γαλλία και η άλλη για Ηνωμένες Πολιτείες, και δυστυχώς τις κλώτσισα πολύ άσχημα και είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει σε όλη μου τη ζωή. Τι θα συνέβαινε αν και εφόσον.
2: Αυτό το αν και εφόσον είναι παγίδα όμως.
0: Αν είναι, λέει.
2: Γιατί
0: είναι,
2: πρέπει,
0: λέει,
2: να σκεφτείς ότι η ζωή σου θα γύρναγε τούμπα. Δεν θα ήσουν όπως είσαι τώρα, με τους ίδιους ανθρώπους που είσαι τώρα.
1: Καλώς,
2: και αυτό
1: σίγουρα
2: λιγάκι σε βάζει σε περίεργα μονοπάτια.
0: Μπορεί
2: σκέψεις,
0: ναι,
2: όπα,
0: μπορεί και όχι.
2: Μήπως δεν θα είχα, για παράδειγμα, αυτούς που έχω τώρα κοντά μου.
0: Αλλά,
2: και θα μου έλειπαν.
0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Και πάντα όταν έχουμε έναν τοίχο μπροστά μας, πιστεύουμε ότι αυτό που θα συναντήσουμε περνώντας αυτόν τον τοίχο θα είναι καλύτερο. Και πολλές φορές είναι χειρότερο.
2: Mm-hmm.
0: Απλά το σκέφτομαι και πολλές φορές γυρνάει στο μυαλό μου ότι θα το ήθελα να το είχα κάνει.
1: Εγώ πάντως να σας πω, επαγγελματικά θα μπορούσα να είχα μείνει στις Βρυξέλλες που δούλευα ανταποκριτής 4 χρόνια. Θα μπορούσα να είχα συνεχίσει εκεί την καριέρα μου με πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι στην Ελλάδα. Όμως τότε δεν υπήρχε κλιματική κρίση και ενώ η Ελλάδα είχε 300 μέρες ηλιοφάνεια και 60 βροχή, το Βέλγιο είχε 300 μέρες βροχή και 60 ηλιοφάνεια και μετά
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Το
1: και
2: μεγάλο το
1: δεν το άντεχα. Δεν το άντεχα και προσπαθούσα να καταλάβω στην αρχή όταν πήγα, γιατί οι περισσότεροι συμφοιτητές μου ήταν στα όρια του αλκοολισμού. Πίνανε 10-15 μπύρες την ημέρα. Και ήταν ακριβώς επειδή το λέγανε και οι ίδιοι, δεν αντέχουμε άλλο να ξυπνάμε και να βρέχει και να κοιμόμαστε και να βρέχει. Έχουν περάσει και 4 μήνες συνεχούς βροχόπτωσης. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Η Ελλάδα είναι μαγική χώρα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομμάτι. Τι λέτε.

0: πολύ Γερμανία.
1: Και δεν είναι τυχαίο τώρα, έτσι, το γερμανικό τραγούδι που επέλεξε ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσολάκης, γιατί θα μας πάει κατευθείαν στο επόμενό μας θέμα. Θα μας πάει εκτός συνόρων στην Γερμανία και στις εξελίξεις που είχαμε μετά τις τελευταίες κάλπες, Δημήτρη.
2: Ναι, είχαμε αυτό το οποίο επισήμανε μιλώντας και με τον Γιώργο τον Παπά, τον ανταποκριτή του Ορκίνου στο Βερολίνο, ο Θάνος ο Σιαφάκας, ότι ήταν μια νίκη των άκρων. Οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και αυτές του Βερολίνου. Στο Βερολίνο είχαμε μία υποψήφια τουρκικής καταγωγής, η οποία ανέβασε την αριστερά στο 27,5% από 13 που ήταν, δηλαδή σχεδόν υπερδιπλασία στα ποσοστά της. Ενώ στο Μεκλεμβούργο για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το CDU έμεινε εκτός νυμφώνος. Ήταν δηλαδή μια χαρακτηριστική περίπτωση ανόδου των
0: δεν μπήκε άκρων. Δηλαδή στο κρατηδιακό κοινοβούλιο, να
2: ακριβώς,
0: το πούμε απλά, με 1949.
2: Ακριβώς.
0: Θα έλεγες, Δημήτρη, ότι ήταν μια ήττα, μια συρρήκνωση του κέντρου,
2: ναι,
0: όλο αυτό που συνέβη.
2: Ναι, ξεκάθαρα ήταν μια συρρήκνωση του κέντρου. Απ' την άλλη υπάρχουν πολλά ζητήματα. Το Βερολίνο, ας πούμε, άκουγα και τον Γιώργο τον Παπά, το πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό. Η μέλουσα πρωθυπουργός του κρατηδίου κατά πάσα πιθανότητα, η κυρία Αρπέλ, φαίνεται ότι πραγματικά κατάφερε να συγκινήσει τους Βερολινέζους και να τους κινητοποιήσει, για την ακρίβεια, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα
0: της στέγης.
2: Ναι.
0: Μιλάει για μια τεράστια εθνικοποίηση.
2: 200.000 ακίνητα.
0: Νοικιαζόμενα διαμερίσματα. Μιλάμε για ένα κόστος από 10 έως 40 δις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό να το υλοποιήσει, αλλά προφανώς βρήκε ακροατήριο. Είναι, απορρίπτει εντελώς την ελεύθερη αγορά. Να πω επίσης, τώρα για να φύγω λίγο από την αριστερά, να πάω στην άκρα δεξιά, η AFD στη Σαξονία συγκέντρωσε 52%, που λέτε, σε ποιες ηλικίες? 35-44. Σε αυτή την γκάμα, την ηλικιακή, συγκέντρωσε 52% η AFD.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Τεράστιο ποσοστό είναι, Βαγγέλη, και μόλις το 10% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένο από το έργο του Merz, προσέξτε, μόλις το 10%, ενώ το 88% θεωρεί ανεπαρκής τις επιδόσεις του.
1: Να. Αυτό λέει πολλά τώρα για το πολιτικό σκηνικό στην χώρα, έτσι.
0: Και ίσως όχι μόνο στη χώρα.
1: Ίσως μόνο, γιατί βλέπουμε πόσο πλέον ξεπερνά τα σύνορα της Γερμανίας το συγκεκριμένο φαινόμενο. Οπότε θα πρέπει ίσως να μας ανησυχεί όλους για το τι είναι αυτό που οδηγεί τελικώς προς τα άκρα.
2: Ναι. Και ειδικά στο Βερολίνο ήταν εντυπωσιακό ότι η CDU και S5, τα δύο συστημικά κόμματα, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες, υπέστησαν σοβαρές απώλειες. Το CDU έπεσε στο 18,8% από 28% που βρισκόταν, το S5 στο 12%. Έπεσε στο 12 από το 18,4 όπου βρισκόταν. Τώρα, αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά ο Merz έχει βρεθεί σε μια δεινή θέση. Δεν φαίνεται όμως, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τα εγκαταλείψει.
0: Δεν υπάρχει και κάποιος πρόθυμος όμως που να θέλει να μπει σε αυτό το κάδρο των μεγάλων ευθυνών
1: και να διεκδικήσει, έτσι,
0: ναι,
1: την καγκελάρια.
0: Θα μπορούσε, είναι δύο ισχυρά πρόσωπα στο χώρο του CDU. Είναι ο Χέντρικ Βίστ, από την πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, και ο Μάρκους Ζέντερ είναι Βαβαρός. Ο πρώτος
2: CSU, ανοίξει το CSU ο Μάρκους Ζέντερ, χριστιανοκοινωνιστές.
0: Σωστά, ο πρώτος καταλαμβάνει το πολιτικό κέντρο και έχει και μια διάθεση απαγόρευσης του AFD. Τώρα δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν σε αυτή τη συγκυρία να διεκδικήσουν ή να θέσουν θέμα ηγεσίας στο CDU. Έχω την εντύπωση πως όχι, πάντως.
2: Πάντως
0: και αυτοί κάναν και μια δήλωση στήριξης Υπήρξε μια δήλωση στήριξης από 8 τοπικούς πρωθυπουργούς της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στο CDU όμως, όχι στο πρόσωπο του κυρίου Μέρτς.
2: Ναι. Ο ίδιος ο Μέρτς πάντως μπορεί να αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι το ένα σενάριο, είναι η παραίτηση. Το άλλο είναι ότι αν σχηματιζόταν μια νέα πλειοψηφία μέσω συμμάχων στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, ένας καγκελέαρος έχανε τόσο πολύ την εμπιστοσύνη του λαού, ώστε και ήδη οι υποστηρικτές να πιστεύουν σε αυτόν, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή το μέσο της αποκαλούμενης επικοδομητικής ψήφου μη εμπιστοσύνης. Παρά τα αυτά, έχουμε να δούμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Μην ξεχνάμε ότι το 27 έχουμε και εκλογές, και όχι μόνο εκεί, έχουμε και προεδρικές στη Γαλλία, έχουμε και στην Ιταλία βουλευτικές εκλογές. Είναι
0: και
2: μια
0: στην
2: χρονιά εκλογών και στην Ελλάδα.
0: Νομίζω
2: φυσικά.
0: Και στην Πολωνία.
2: Και στην Πολωνία. Εντάξει, μικρότερη σημασία, αν θες.
1: Πυκνή εκλογικά η επόμενη χρονιά. Έτσι.
2: Αυτή η άνοιξη θα
0: το
2: είναι.
0: Το θέμα είναι αν η Ελλάδα εκλογών θα μείνει εκτός αυτής της μεγάλης καταιγίδας που συμβαίνει στην Ευρώπη σε σχέση με τα άκρα.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ Θανός Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σάρης και βέβαια

0: την κιθάρα και με το ένα πόδι να φεύγει από τη μία άκρη στην άλλη, παίζοντας κιθάρα. Βέβαια. Το θυμάσαι αυτό,
1: Δημήτρη? Φυσικά, και μπορώ να σου πω και το κομμάτι που ήταν αυτό που το έκανε ο Γκάλαχερ. Εντάξει, ήταν φοβερό στη σκηνή ο Γκάλαχερ και μάλιστα ενώ λαχάνιαζε συνέχισε να τραγουδάει και δεν έχανε το τέμπο του. Αυτό ήταν το καταπληκτικό, ναι.
2: Δεν το έχω, δυστυχώς.
0: Είσαι μετά,
2: δεν το ξέρω.
1: Το Γκάλαχερ το ξέρει σίγουρα.
2: Το Γκάλαχερ το ξέρω, αλλά δεν τα θυμάμαι. Αυτά όλα που λέτε δεν τα θυμάμαι.
1: Πάλι αποκαλυφθήκαμε, Θάνο.
0: Έβλεπες τη μάχη μικρός, τη μάχη Vic Morrow. Την έβλεπες?
1: Σάρτζεντ, έλα, πώς τον λέγανε, Λοχία Σόντερς. Αν την έβλεπα.
0: Είδες πως τσίπησα, ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Να υποθέσω ότι διάβαζες Μπλεκ,
1: Ζαγκόρ, Όμπραξ.
0: Όμπραξ, Τυραμόλα, Σεραφίνο.
1: Τα πάντα. Και Μίκη Μάους φυσικά.
0: Πού πάει?
1: Όχι τόσο πολύ.
2: Πάει είναι μεταγενέστερο. Έρχεται σε μένα μετά ο Ποπάι.
0: Παιδιά, δεν είναι μεταγενέστερο ο Ποπάι. Ποπάι είναι πολλά χρόνια.
1: Αυτό το οποίο διάβαζα και πρέπει να το θυμάστε και οι δυο σα.
2: Και Sport Bill.
1: Και Sport Bill.
2: Επίση μεταγενέστερο.
1: Ήταν.
0: Χάιντι.
1: Δεν ήταν κορίτσι ο άνθρωπο. Τι να διαβάζετε, Χάιντι?
2: Όχι. Ήταν στην τηλεόραση πλέον.
1: Α, τη σειρά λέει.
0: Ήταν πριν το αστροφάκι, το Σάββατο.
2: Εγώ είμαι τη εποχή τη Candy Candy.
0: Α, Candy Candy, ναι.
2: Που έχει και ρομάντζο πολύ και κοινωνική διάσταση.
0: Πάντως ο αγαπημένος μου παιδιά ήταν ο Μπλεκ. Αλήθεια το λέω τώρα.
1: Και... Μα τα χίλια κουτσά ελάφια.
0: Ο καθηγητής Μυστήριο.
1: Ο καθηγητής Μυστήριο.
0: Και ο Ρόντι. Επίσης από τις ταινίες.
1: Βλέπω εξαιρετικά διαβασμένο.
0: Μα τα βλέπω, αρέσει. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ο Ζωρό. Δεν ξέρω αν έβλεπες όχι τη μάσκα του Ζωρό με τον πατέρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά έτσι ως σοσιαλιστικό οικοδόμημα μου άρεσε αυτό.
2: Και με αυτή τη μικρή αναδρομή στα
1: σοσιαλιστικό οικοδόμημα
2: στις κινουμένων σχεδίων και στα κινουμένα σχέδια της εποχής, έτσι. Θα πάμε σιγά σιγά.
0: Μας κυνηγάει εδώ ο Γιώργος.
2: Στον Γιώργο Τσούκαλο για τους τίτλους ειδήσεων στις 8.30 και επανερχόμαστε στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μόνο ως σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει ανταγωνιστική διεθνώς στο τομέα του φαρμάκου, τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια, κοντά στη λίμνη Ηλίκη στη Βιωτία. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Την άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από πρωτοβουλία της Γαλλίας. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την απόφαση η Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: μου δώσετε 10 δεύτερα να σας πω κάτι. Διάβαζα στην Καθημερινή Εμιλία Υψηλάδη. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Συνέντευξη. Και την ρώτησε ο δημοσιογράφος για τα περασμένα και τα λοιπά. Και λέει, περίεργο πράγμα η μνήμη. Μπορούμε άραγε ποτέ να θυμηθούμε το παρελθόν όπως πραγματικά συνέβη, ή κάθε ανάμνησή μας είναι μία επινόηση? Το να ανατρέξεις το παρελθόν είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι, κρύβει πόνο αλλά και πλάνη. Επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα για το παρελθόν,
1: σωστά.
0: Έτσι, καμιά φορά πρέπει να διαρωτάται κανείς πόσο έντιμος είσαι με τις αναμνήσεις σου.
1: Να φέρω ένα παράδειγμα, το στρατό. Όταν είμαστε στο στρατό, νιώθουμε ότι περνάμε πάρα πολύ άσχημα. Συμφωνούμε? Απομονωμένοι από τους γονείς μας, από τους αγαπημένους μας, σε κάποια μακρινή τοποθεσία, γεωγραφικά μακριά δηλαδή, και λοιπά, και μέσα σε κακουχίες, σε κρύο, σε
2: ζέστη, χωρίς κινητό.
1: Ενδεχομένως χωρίς κινητό κλπ. Όταν λοιπόν τελειώνεις με το στρατό, σου μένουν μόνο οι καλές αναμνήσεις. Yeah. Και έχεις να θυμάσαι από το στρατό μόνο τα θετικά. Δεν λες πω τι είχα πάθει τότε και αυτό. Έλεγες τι ωραία που περνάγαμε και αυτό και εκείνο. Και μόνο θετικά.
2: Και εμένα μου λέγανε.
1: Ομοίως και το σχολείο, νομίζω.
2: Ναι, ότι ήταν οι τελευταίες αληθινές διακοπές ο στρατός. Και όταν το είπανε κάτι φίλοι τους, κοίταζα παράξενα. Αλλά ήταν όντως οι τελευταίες διακοπές.
1: Εγώ στο μυαλό αυτό που είπες. Μου το έφερε στο μυαλό, Θάνο.
0: Ωραιοποιούμε το παρελθόν. Γιατί σιγά σιγά σβήνουμε τα αρνητικά και δίνουμε έμφαση στα θετικά. Όμως αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί επί της ουσίας δεν ωραιοποιούμε το παρελθόν, λέω εγώ, αλλά ωραιοποιούμε τα νιάτα μας. Εκεί που ουσιαστικά υπάρχει η νοσταλγία δεν είναι στο παρελθόν, αλλά της εποχής της νιώτης, τότε που αισθανόμασταν διαφορετικά, ότι ήμασταν πιο νέοι, ότι ήταν πιο εύκολο για μας να ερωτευτούμε, να βγούμε, να γλεντήσουμε, να τα σπάσουμε, που λέει ο λόγος. Και εκεί γίνεται και το κοντράστ, εκεί γίνεται και η σύγκριση. Δηλαδή είναι αυτή η τάση, δεν είναι η δική μας τάση μόνο, είναι, αφορά σε όλους τους ανθρώπους, ότι ωραιοποιούμε το παρελθόν. Συνήθως το κάνουμε γιατί ωραιοποιούμε τα νιάτα μας. Είναι τα νιάτα μας που μας κάνουν να θέλουμε το παρελθόν.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Okay. Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή. Είναι, και με βρίσκει και εμένα, νομίζω, σύμφωνο.
0: Είναι μια επινόηση το παρελθόν, το οποίο το χτίζεις. Δηλαδή, επί της ουσίας, το παρελθόν δεν είναι ακριβώς παρελθόν, είναι παρόν και παρελθόν.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για τον καιρό που χαλάει, παιδιά. Γιατί χαλάει από αύριο, έτσι.
2: Χαλάει, έχουμε ανατροπές. Ευτυχώς όχι στην Αττική, βέβαια. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αρχίζουν βροχές.
0: Ευτυχώς όχι για την Αττική, γιατί το λες. Οι άλλοι φουκαράδες.
2: Διότι στην Αττική διαμένει το μισός πληθυσμός της Ελλάδας.
0: Οπότε οι άλλοι να χαθούν, να πνιγούν.
2: Είπα εγώ κάτι τέτοιο?
0: Όχι, ρε εσύ, αλλά συνάγεται αυτό.
2: Δεν συνάγεται. Εσύ το συνάγεις αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ αναφέρθηκα στην Αττική που ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Ευτυχώς, λέω λοιπόν, εκεί που ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας δεν θα έχει κακοκαιρία.
1: Εκεί που ζει ο άλλος μισός.
2: Εκεί θα έχει κακοκαιρία και θα αντιμετωπιστεί.
0: Θα βάλει ο Νόε τη μεγάλη.
1: Το ποτήρι το μισογεμάτο και το μισοάδιο. Έτσι.
2: Ναι,
0: θα βάλει ο Νόε τη μεγάλη κυβωτό εκεί και θα ψάχνετε.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά είχαμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε προειδοποιήσεις λοιπόν για βροχές, καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Θα συνοδεύονται και από μεγάλη συχνότητα κεραυνών αναπεριπτώσεις οι καταιγίδες αυτές, και μπορεί να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, και στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές από τις πρώτες ώρες της ημέρας, στις Ποράδες και τη Χαλκιδική επίσης από τις πρώτες ώρες μέχρι και το απόγευμα, και στην Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια, από τις πρωινές ώρες έως και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα συνεχίζονται και την Τετάρτη.
0: Το θέμα είναι ότι σταματάει και το καλοκαίρι, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη.
1: Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας εδώ. Αυτό σου έλεγε. Ότι ξεχνάμε το καλοκαίρι πλέον οριστικά.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
1: όχι, δεν το είπε.
2: Σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάμε το καλοκαίρι. Μπες να δεις τις πρόγνωση, τη μετεωρολογική.
0: Εγώ σου λέω τι μας είπε. Ότι πλέον μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινή διαδικασία.
2: Εάν θεωρείς το 29 φθινοπορεινό.
0: Όχι, θεωρώ καλοκαίρι.
2: Και δύο μποφόρ. Αυτό έβλεπα εγώ τώρα.
0: Καλοκαιράκι είναι
2: για τα παράλια της Αττικής. Άμα δεν έχει και αέρα, 29 βαθμοί, μια χαρά ζεσταίνεσαι και κάνεις και τον μπανάκι σου.
1: 29 βαθμούς, άμα έχεις και ακριβώς, άμα έχεις και τον ήλιο και χωρίς αέρα, κάνεις μπανάκι ανετότατα. Λοιπόν, Δημήτρη, ήθελες να μας πεις κάτι για τις εκλογές στη Ρωσία.
2: Ναι.
1: Τη συζητάγαμε και μοιάζαν την προηγούμενη
2: ανέκδοτο, λέγαμε, διερωτώμεθα εάν θα έβγαινε η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν. Όχι απλώς βγήκε, αλλά με 95% των ψήφων καταμετρημένο, η Ενωμένη Ρωσία απέσπασε 57,83%, σημειώνοντας άνοδο από το 49% που είχε στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές το 2021. Και βεβαίως, αν διαρωτάστε αν πήρανε την πλειοψηφία των εδρών, αναμένεται να καταλάβει τις 355 από τις 450 έδρες της Δούμας, δηλαδή σχεδόν το 80%, χωρίς αντίπαλο Βλαντιμίρ Πούτιν, το κόμμα το οποίο τον στηρίζει σάρωσε κυριολεκτικά στις εκλογές. Τέσσερα άλλα κόμματα μπήκαν στο κοινοβούλιο, οι κομμουνιστές με 13,81, το ακροεθνιστικό LDPR με 8,98, το κόμμα Νέοι Άνθρωποι με 7,96 και το κόμμα Δίκαιη Ρωσία πέρασε ελάχιστα το όριο του 5%.
0: Πάντως, Δημήτρη, το 57% δεν είναι τίποτα. Τα σοβιετικά ποσοστά ήταν της τάξης του 99,5% και του 99,9%.
2: Όπως και στο Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν, όπως και με τον Κιμ Γιονγκούν.
0: Κάτι δεν κάνει καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως, αυτό που διαβάζω είναι ότι έχει σταματήσει η επεξεργασία αργού πετρελαίου στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα. Μετά από πυρκαγιές, εκδηλώθηκαν έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones και σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, ο δήμαρχος ανέφερε ότι η βιομηχανική μονάδα εντός των εγκαταστάσεων υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drones, και μιλάμε για τη ρωσική πρωτεύουσα. Ναι. Έτσι.
2: Μπαίνουν πολύ βαθιά τα ουκρανικά drones πλέον. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες θυμάμαι αυτή τη μεγάλη επίθεση που εξαπολύθηκε στη Μόσχα, κάπου 400-500 drones, και εκεί ακριβώς είναι το πάρα πολύ δύσκολο να τα αναχαιτήσεις. Μπορεί να αναχαιτήσεις τα μισά, αλλά τα υπόλοιπα θα φτάσουν. Και οι Ουκρανοί έχουν κατά πληροφορίες πάνω από 1 εκατομμύριο drones, και οι Ιρανοί έχουν δεκάδες χιλιάδες drones. Είναι φτηνά τα drones, παιδιά, και είναι καταστροφικά.
1: Και όσα και να μπορέσουν να αναχαιτήσουν, να καταρρύψουν, έτσι, οι αεράμινες, δεν
2: κάτι
1: μπορούν,
2: θα περάσει.
1: Κάτι θα περάσει.
2: Και, όπως φάνηκε.
1: Και είναι επιτυχία προφανώς από τα 100, τα 5 να καταφέρουν να περάσουν, είναι επιτυχία για τον επιτιθέμενο. Αυτό. Τα είδαμε και στο Ισραήλ.
2: Βέβαια. Κατάφεραν να διαπεράσουν το Iron Dome. Ναι, και εκεί είναι το ερχόμαστε στο άλλο θέμα. Τελειώνουν οι πύραυλοι. Τελειώνουν τα πυρομαχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο 1/3 των πυρομαχικών που διέθεταν πριν από τον πόλεμο. Σε βαλιστικούς πυράβλους εννοώ, Τόμαχο και Κρούζ κτλ. Συνεπώς, τα drones θα παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους πολέμους, αλλά και για τις υβριδικές επιθέσεις, παιδιά, να θυμηθούμε πόσες φορές δεν έχουν φτάσει drones πολύ κοντά σε αεροδρόμια, σε πυρηνικούς σταθμούς.
0: Εγώ ξέρω και στη Λευκάδα.
2: Απεύχομαι. Ναι, μπράβο, μπράβο, πολύ σωστά. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα γινόταν εάν κάποιος, μάλλον παρανοϊκός, δεν νομίζω ότι θα το έκανε κάποια χώρα αυτό, πήγαινε να πλήξει, για παράδειγμα, τους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας. Άντε να τα αναχαιτήσεις εκεί πέρα. Δεν είναι. Είναι πολύ επικίνδυνα τα drones, και είναι, και όπως είπαμε, και ένας φθηνός τρόπος να σκοτώσεις κόσμο.

0: Έρκνιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θανός Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Και Βαγγέλης Σαρής γενεθλιάζων.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Νομίζω ότι και τα τραγούδια είναι στο κλίμα αυτό. Τη επιστροφή στο παρελθόν.
2: Καλά, αυτό ήταν πολύ επιστροφή όμως.
0: Ναι, όντως.
2: Νομίζω δεν είχαμε γεννηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν όμως ένα πολύ ωραίο.
2: Είσαι σίγουρος το υπογράφεις εσύ?
1: Εντελώς. Εσύ?
2: Εγώ το υπογράφω.
0: Το 65 ήταν.
2: Το καραϋπογράφω.
1: Οκ. Ομοίως.
0: Λοιπόν, να μοιραστώ μια εμπειρία που είχα χθες μαζί σας.
2: Ναι.
0: Εσένα το είπα, Θάνο, Δημήτρης δεν ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ επέστρεψα ακτοπλοϊκό στο λιμάνι του Πειραιά, ξημερώματα. 3 η ώρα τα ξημερώματα έφτασε το καράβι και με μια καθυστέρηση που είχε δεν υπήρχαν ταξί απ' έξω. Οπότε σκέφτηκα τι γίνεται, τι κάνουμε. Υπήρχε ένα λεωφορείο εκεί, το οποίο ήταν νυχτερινό του Πειραιά, έφευγε και πήγαινε προς το κέντρο. Μπήκαν λοιπόν μέσα, γιατί έτυχε να φεύγει εκείνη την ώρα. Έκανε μεγάλη βόλτα. Κάποια στιγμή, σε κάποια στάση, σταματάει ένας νεαρός, ο οποίος έχει ένα σπαστό ποδήλατο. Πάει στην μπροστινή πόρτα λοιπόν, πάει να μπει, του λέει ο οδηγός πολύ ευγενικά: με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να μπείτε, απαγορεύεται. Μα λέει: είναι σπαστό, μπαίνω πάντα μέσα. Του λέει: δυστυχώς, απαγορεύεται από τον κανονισμό, δεν μπορείτε να μπείτε με το ποδήλατο μέσα, ακόμη και αν είναι έτσι όπως είναι σπαστό. Τέλος πάντων, αρχίζει, προσπαθεί να τον πείσει ο νεαρός, η ώρα περνάει, αρχίζουν λίγο να δυσανασχετούν οι περίπου 25 επιβάτες που ήμασταν εκείνη την ώρα μέσα. Θα με αφήσεις, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Στον πληθυντικό πάντα ο οδηγός. Κάποια στιγμή, μία επιβάτης παίρνει ουσιαστικά το μέρος του ανθρώπου που προσπαθούσε να μπει, του νεαρού που προσπαθούσε να μπει μέσα με το ποδήλατο, λέγοντας άσε τώρα τον άνθρωπο να μπει μέσα, πάρ' τον τέτοια ώρα που είναι μαζί κλπ. Και εκείνη την ώρα εξαγριώνεται ακόμη πιο πολύ, βλέποντας ότι έχει μια υποστήριξη από μέσα ο συγκεκριμένος, ο οποίος αρχίζει και φωνάζει πολύ έντονα στον οδηγό. Ο οδηγός του απαντάει πάντα στον πληθυντικό, του λέει ότι δεν θα ξεκινήσω αν δεν κατεβείτε κάτω, ή θα μείνουμε έτσι, ή θα πρέπει να δώσω μου τον κανονισμό κλπ. Και σε κάποια φάση κάνει ένα τράβηγμα στο προστατευτικό αυτό που έχει μπροστά του ο οδηγός. Κάνει ο νεαρός ένα τράβηγμα και το ξυλώνει όλο και το κάνει θρύψαλα. Επικράτησε. Ήτανε θρηματίστηκε πάντως. Ήτανε κάτι, ήτανε σαν τζάμι ασφαλείας το οποίο θρηματίζεται. Και γέμισε όλο το ταμπλό του λεωφορείου, τα πάντα όλα. Και βέβαια αυτό έφυγε κατευθείαν. Έτσι. Ναι. Έφυγε, καβάλισε το ποδήλατο και έφυγε.
1: Βανδαλισμούλη δηλαδή.
0: Ήταν κανονικός βανδαλισμός. Και εκλήθη η αστυνομία κατευθείαν, η οποία σε 2 λεπτά ήταν ομάδα ζήτα εκεί, οι οποίοι άρχισαν, δικυκλιστές, οι οποίοι άρχισαν να αναζητούν τον άνθρωπο που έκανε το συγκεκριμένο βανδαλισμό. Και ξεκίνησε και μια κουβέντα γενικότερα μέσα στο λεωφορείο, ότι να είδες εσύ που τον υποστήριξες, ξέρω εγώ, στην κυρία που είπε άστο, πάρ' τον μαζί τώρα σιγά.
2: Μετά έγινε λαϊκό δικαστήριο
0: και έγινε ένα λαϊκό δικαστήριο μέσα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά, δηλαδή, και εγώ είχα καιρό να πάρω λεωφορείο και μου συνέβη αυτό έτσι, και αλήθεια είναι ότι λίγο σοκαρίστηκα εκείνη την ώρα με το σπάσιμο το μεγάλο, δηλαδή, γιατί υπήρξε βία, έτσι.
1: Ναι, και να πω ότι δεν είναι απολύτως καλυμμένοι οι οδηγοί, όχι οι οδηγοί των λεωφορείων, έχω μία άποψη, δεν έχουν και την καλύτερη συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, μην το λέμε γενικά όμως τώρα, ναι, όντως.
1: Ναι.
0: Μην τα τσουβαλιάζουμε.
1: Έχω δει και εγώ πράγματα τα οποία
0: όλοι έχουμε
1: δεν το
0: δει,
1: λέω
0: απλά
1: τυχαία.
0: Δεν
1: έχω λόγο
0: είναι τώρα. Ναι, έχεις λόγο
2: αυτό
0: που το λες, αλλά τώρα μην το λέμε.
2: Για
0: ανθρώπους που δουλεύουν τη νύχτα και που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, περνώντας από δύσκολες συνοικίες κλπ. Τώρα λίγο μην το αποπροσανατολίζουμε λέγοντας ότι δεν είναι.
1: Δεν το αποπροσανατολίζω. Έχω συγκεκριμένα περιστατικά στο μυαλό μου. Δεν πειράζει, ας μην τα αναφέρω τώρα. Άλλο θέλω να πω. Στην Ευρώπη, ειδικά στο Στρασβούργο που πηγαίνω αρκετά συχνά, και στο Παρίσι φυσικά, τόσο τα τραμ, παιδιά, όσο και τα λεωφορεία έχουν. Γιατί γελάς, Θανούλη μου?
2: Όχι, λέω για αυτά που λέω.
1: Έχουν τζάμια τα οποία είναι άθραυστα. ό,τι βανδαλισμό και να κάνει ο άλλος, δεν μπορεί να το σπάσει το τζάμι με τίποτα.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι άφρος, γιατί ήταν ένα σύγχρονο ηλεκτρικό λεωφορείο αυτό που ήμουν χθες.
2: Να πω κάτι. Βασικά χαμογέλασα, δεν γέλασα.
1: Γιατί αλλά, το έχω δει αυτό δηλαδή αλλά, στο Στρασβούργο. Αλλά, άνθρωπο να κάνει, να επιχειρεί να σπάσει το τζάμι, να το χτυπάει με κλειδιά, με μπουνιές.
0: Στην ελληνική πραγματικότητα σπάνε. Ναι. Αυτό ας κρατήσουμε.
1: Ας κρατήσουμε φοβάμαι, λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε τα τζάμια.
2: Φοβάμαι ότι δεν είναι θέμα να αλλάξουμε τα τζάμια. Είναι
1: έχει σημασία να διασφαλίσει τον οδηγό.
2: Να αλλάξουμε βασικά την κοινωνία σε πρώτη φάση.
1: Καλά, επειδή αυτό θα ρίξει εσύ, ας αλλάξουν τα τζάμια πρώτα.
2: Είναι
1: αυτό,
2: σημαντικό να αλλάξουμε και τα τζάμια, αλλά να αλλάξουμε λίγο και τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα. Γιατί όλο αυτό που περιέγραψε ο Βαγγέλης είναι μια γενικότερη αίσθηση που έχουν κάποιοι ανομίας, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους καπνίσει, χωρίς κόστος, χωρίς να υπάρχει κάποια ποινή. Και εν πάση περιπτώσει να
1: την κάνουν και φεύγουν, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Να πουλήσουν τη μαγιά τους με τον τρόπο που εκείνοι νομίζουν, στον οποιονδήποτε, ο οποίος εκείνη την ώρα είναι επαγγελματίας και στην κυριολεξία δεν μπορεί ούτε καν να αμυνθεί. Εγώ εκεί θα εστίαζα στο περιστατικό του Βαγγέλη και όχι μόνο στο λεωφορείο, σε κάθε περίπτωση που έχει να κάνει με κοινωνικές συμπεριφορές αυτού του τύπου, από την πλατεία, από το δρόμο, από το αυτοκίνητο που οδηγούμε, από το τρένο.
0: Και δεν ξέρω και η παρέμβαση ημών ποια θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, τι θα έκανες, είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο και βλέπεις δύο ανθρώπους να τσακώνονται, τι θα έκανες?
2: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολη πολύ η απάντηση στο ερώτημα αυτό.
1: Εγώ δεν θα έπαιρνα το μέρος
2: κανένας. Ελπίζω, πολλές φορές λέμε ότι τώρα που μιλάμε, που είμαστε ψυχραιμοί, ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην γίνουμε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελίες. Αυτό που είπε ο Δημήτρης. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εύκολο στην πράξη να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Και εγώ που το λέω, έχω συλλάβει τον εαυτό μου να μην έχω κρατήσει την ψυχραιμία μου. Δηλαδή, καλές είναι οι συμβουλές και οι ασκήσεις ψυχραιμίας, αλλά στην πράξη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να τις τηρήσεις. Δεν έχω άλλη λύση, ούτε να πάρω τάρματα, ούτε να αυτοδικήσω αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη σε άλλη εκπομπή. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι είμαστε σε μια γενικευμένη συγκυρία, να το πω, αίσθηση ανομίας που έχουν πάρα πολλοί από εμάς και αισθάνονται πραγματικά ότι ο νόμος είναι αυτή, το δίκαιο είναι αυτή και ότι εν πάση περιπτώσει είναι άτρωτοι και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε τους αρέσει και τους καπνίζει, ακόμα και αν ενοχλείς σφόδρα το διπλανό σου.
1: Και καλύτερη αστυνόμευση θα είναι, έτσι, δηλαδή τώρα λεωφορεία τα οποία, όπως λέει ο Βαγγέλης, κάνουν διαδρομές στις 3, στις 4 και στις 5 ώρα το πρωί.
0: Μέσα από δύσκολες και όλες
1: μέσα από δύσκολες γειτονιές και ξέρουμε. Να σου μπει μια συμμοριούλα εντός πολλών εισαγωγικών μέσα, που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Δεν μπορούμε όμως να έχουμε έναν αστυνομικό σε κάθε λεωφορείο.
1: Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
2: Εγώ είμαι της άποψης του Βαγγέλη, αλλά συνερίζομαι και αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι χρειάζεται μια ασφάλεια και στον ηλεκτρικό και στο λεωφορείο και γενικά όταν είσαι στον δρόμο. Χρειάζεται μια ασφάλεια. Δυστυχώς στην εποχή που είμαστε το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα και ζητούμενο. Και στον ηλεκτρικό, ας πούμε, όταν έχουμε μεγάλα γεγονότα αθλητικά, ποδοσφαιρικά γεγονότα, υπάρχει θέμα.
1: Που κλείνουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό. Υπάρχει. Βέβαια, παρένθεση να πω ότι στο μετρό επιτρέπεται στο τελευταίο βαγόνι να μπουν ποδήλατα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Όντως.
1: Και καλώς επιτρέπεται.
0: Μόνο στο τελευταίο βαγόνι επιτρέπεται. Και πατίνια και ποδήλατα.
2: Το ζήτημα της ασφάλειας πάντως είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ένα από τα χιλιάδες περιστατικά
1: πραγματικά
2: που δημιουργούν αυτή την γενικευμένη αίσθηση.
0: Και νομίζω
2: ανασφάλειας.
0: Ότι είναι αυτό που βλέπουμε λίγο πολύ, παιδιά, στην καθημερινότητά μας κινούμενη στους δρόμους. Αυτή την επιθετικότητα που τόσο εύκολα μπορεί δύο άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωρίζονται και συναντήθηκαν σε μία διασταύρωση για ασήμαντη, πραγματικά ασήμαντη όμως αφορμή, να κατέβουν κάτω και να παίξουν ξύλο. Δύο άνθρωποι που μπορεί να, αν τους δεις μετά από δύο ώρες πριν, έτσι σαν να ήταν ταινία, ή δύο ώρες μετά, να είναι με την οικογένειά τους ησυχή, να είναι στον επαγγελματικό τους χώρο και να λειτουργούν καθόλου φυσιολογικά, και εκεί έξω στο δρόμο να γινόμαστε άγρια ζώα.
1: Και μπορεί να εκτυλιχθεί και ένα δράμα του τύπου αυτού που εκτυλήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα με την Ξαπλώστρα, όπου πέθανε ένας 82χρονος
0: από ένα διαπληκτισμό,
1: με έναν 76χρονο. Υποτίθεται ότι όταν έχει μεγαλώσει μεγαλώσει, ηλικιωμένο, έχει αποκτήσει μια ωριμότητα. Και κάθισαν και τσακωθήκαν σαν μικρά παιδιά. Και πέθανε
0: ο ένας. Για μια ξαπλώστρα.
1: Για μια ξαπλώστρα. Και από ό,τι άκουσα και από τη μαρτυρία τη γυναίκα αυτού που τέλος πάντων τον χτύπησε τον 82χρονο και απεβίωσε.
0: Ο ίδιος είπε ότι δεν τον χτύπησε, ότι υπήρχε μόνο λεκτική.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Υπήρξε μόνο λεκτική.
1: Η γυναίκα του η ίδια είπε ότι ήταν όλες ξαπλώστρες άδειες. Δηλαδή το τζαμπουκά τον έκανε για τη συγκεκριμένη ξαπλώστρα. Δεν υπήρχαν ξαπλώστρες και γι' αυτό έγινε.
0: Είναι η ασήμαντη αφορμή.
1: Είναι αυτό το διασήμαντο αφορμή.
0: Εγώ
1: έχω δει στον δρόμο, παιδιά, στη ζωή μου σας το λέω, πριν από χρόνια, έχω δει άνθρωπο σε φανάρι να κατεβαίνει, να βγάζει πιστόλι και να το κολλάει στο κεφάλι του άλλου. Δηλαδή δεν ξέρεις και που θα πέσεις, έτσι. Τόσα όπλα κυκλοφορούν. Δεν ξέρεις σε ποιον θα πέσεις. Θα πέσεις στον παλαβό, θα σου ρίξει δύο σφαίρες και πάει. Τελείωσε η ζωή σου διασήμαντον αφορμήν, όπως λέτε πολύ σωστά.
2: Μία λέξη. Η ασήμαντη αφορμή πάντοτε υπήρχε στη ζωή μας.
1: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι η οικονομική κρίση και ο εγκλεισμός της πανδημίας. Άλλαξε πάρα πολύ τη δομή και την αντίληψη της κοινωνίας για τον εαυτό της, αλλά και για το πώς βλέπουμε εμείς οι ίδιοι τους άλλους, τον εαυτό μας και τους άλλους. Νομίζω ότι είναι δύο συγκλονιστικά γεγονότα, και η πανδημία και η οικονομική κρίση, που άλλαξε συλλήβδιν, θα έλεγα, τις δομές της κοινωνίας.
1: Ναι. Και ξέρεις, επ' αυτού που λες, για να μην μπλέκεις, στον Φλάσ που δούλεγα παλιά, είχαν έναν υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος ήταν αστυνομικός αποσπασμένος, και κάτι έγινε εκεί απ' έξω και τον έβρισε εσχρά ο άλλος και έμεινε ακίνητος, αδιάφορος, στο αυτοκίνητό του συνέχισε. Και του λέω, φίλε, πώς δεν αντέδρασες? Μου λέει, σιγά μην αντιδράσω στον κάθε τρελό. Ξέρεις, λέει, πόσες χιλιάδες τρελοί κυκλοφορούν. Απλώς αδιαφορείς, συνεχίζεις, άστον να σε βρίζει, να φτάσει σπίτι σου, μου λέει. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι αυτό, λοιπόν, του φευγά του η μάνα που έλεγαν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους από μένα.
0: Καλό βράδυ στο Θάνο Σιαφάκα.
2: Χρόνια πολλά στο Βαγγέλη που γιορτάζει.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσω.
2: Εννοείται.
0: Μέχρι και τις 10, όπου θα κόψουμε και την τούρτα στις 10.
2: Ναι. Τούρτα. Και το μοντέλο.
0: Τα μηνύς.
2: Μαζί.
0: Με το μοντέλο.
2: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν όψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους τα πέντε δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και οι αιτίες γι' αυτά εκτείνονται πολύ πέρα από εμένα προσωπικά και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενος στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας, και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και το Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψής του, όπου θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 29χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία εξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη στις 9.30 το πρωί.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρθιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Αρής, γενεθλιάζουν σήμερα, μην τα ξεχνάμε.
0: Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Και πάμε, Δημήτρη, λίγο να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντοτε τέτοια αυτήν την περίοδο του χρόνου η καρδιά των γεγονότων χτυπά στη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι και μια σημαντική ευκαιρία για επαφές. Έτσι. Βρίσκεται εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στο Σαν Φραντσίσκο, όπου έχει σειρά επαφών και
1: με στελέχη της εταιριών τεχνολογίας. Τεράστια συζήτηση το τελευταίο διάστημα για την τεχνολογία και για τους κίνδυνους της τεχνητής νοημοσύνης, της πολύ εξελιγμένης. Βέβαια, αυτό το οποίο θα κυριαρχήσει, Ευαγγέλη, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, είναι η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
0: Και στο επίκεντρο βέβαια είναι ο Τραμπ, έτσι.
1: Ο Τραμπ
0: και οι επαφές και συναντήσεις που θα έχει. Γιατί πολλοί θέλουν να συναντηθούν μαζί του, αν όχι όλοι. Όλοι θέλουν να έχουν ένα τέτα τέτ με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα που έχει.
1: Πολλά. Και οδεύει πια, έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο, στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, και οι εκλογές δεν απέχουν καθόλου. Έχουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο καταλαβαίνεις ότι θα είναι, αν συνεχιστούν τα πράγματα όπως είναι τώρα, θα είναι ένας κόλαφος για τον Τραμπ. Θα χάσει το Κογκρέσο, θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Διότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, κυρίως, όχι μόνο για τα αγαθά, κυρίως για τα καύσιμα. Διότι όταν ξεπερνάει τα 6 δολάρια το ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταρρύπτεται ένα τεράστιο ταμπού, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν πάρα πολύ για την τσέπη όσων κινούνται με αυτοκίνητα ντίζελ, τα φορτηγά αυτά τεράστια των μεταφορών, τα αμερικάνικα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι απόψε αναμένεται να συναντηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και αύριο με τον κύριο Ζελένσκι. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει, και αυτό είναι το κέριο, συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος επίσης έχει κληθεί να παραστεί σε αυτή τη σύνοδο. Θα είναι και ο Αμπάς Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Τώρα, το τι θα γίνει και αν ενδεχομένως θα μπορούσαν να καταλήξουν κάπου, αυτό μένει να φανεί. Η άλλη πολύ σημαντική συνάντηση είναι με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ.
0: Άλλο μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε και τον οικονομικό πόλεμο, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμπόριο, δασμούς, πόλεμος Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, την οποία συχνά πυκνά γύρω-γύρω εκεί στα θαλάσσια ύδατα τα διεθνή και κοντά στην Ταϊβάν κάνει Κίνα γυμνάσια, προσπαθώντας βεβαίως να την τρομοκρατήσει σε ένα βαθμό. Και βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, θα είναι ένα θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει πραγματικά στην σύνοδο αυτή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει ενδιαφέρον και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, φυσικά. Θα δούμε πολλά, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι προς το παρόν. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα.
0: Όπου υπάρχουν πάντως ζυμώσεις, είναι καλό να υφίστανται, έτσι.
1: Έχεις
0: και η διαβλή επικοινωνίας να είναι ανοιχτή.
1: Βέβαια.
0: Και οι ζυμώσεις αυτές σίγουρα μπορεί, έχουμε κάτι να ελπίζουμε. Ναι. Κάτι, έστω.
1: Κοίτα, αν υπάρξει έστω μία απαρχή διπλωματικής λύσης, θα θυμάσαι το μνημόνιο συνεργασίας, όπου όλοι χαρήκαμε και λέμε άντε επιτέλους θα τα βρούνε το Ιράν με την Ουάσιγκτον. Δεν κατέστη δυνατό αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι πολίτες έχουν πραγματικά εξοργιστεί με όλη αυτή την ακρίβεια η οποία υπάρχει, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, η ενέργεια συμπαρασύρει τα πάντα. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν το μείγμα των μέτρων στήριξης, το οποίο ποικίλει από χώρα σε χώρα. Δηλαδή τώρα νωρίτερα έβλεπα ότι η Τσεχία θα βάλει πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και θα φορολογήσει τα δηληστήρια.
0: Αρχίζουν σιγά σιγά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να δραστηριοποιούνται απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε και είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Ναι. γιατί ανάλογα με τη σύνθεση των εθνικών φόρων, η μέση τιμή καυσίμων στην Ευρώπη, ειδικότερα για την αμόλυβδη, φτάνει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Ελλάδα είναι κατά 12% ακριβότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Τώρα διάβαζα ότι στην Πολωνία πολλές μικρές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο καθώς δεν μπορούν να απορροφήσουν το υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, ενώ στη Γαλλία οι πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια και ζητούν μέτρα. Να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά επανεμφανίζονται και τα κίτρινα γυλαίκα, έχουν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου. Να θυμηθούμε ότι πριν από το, εκεί γύρω στο 18 που είχαν γίνει οι διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων, είχε παραλύσει την κυριολεξία όλη η Γαλλία. Το μόνο θετικό νέο σήμερα είναι ότι οριακά στα 99,50 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent.
0: Μικρή αποκλιμάκωση, αλλά βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς στα χειρότερα επίπεδα, τα έχουμε φτάσει, του τιμών από την έναρξη του πολέμου.
1: Ναι, και αποκλιμακώσεις συνήθως δεν φτάνουν στην Αγγλία, δυστυχώς, ενώ οι αυξήσεις περνάνε. Τώρα γι' αυτό το λόγο ο Μανουέλ Μακρόν θα συγκαλέσει συνάντηση στη G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Έχουμε και τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας East West, ο οποίος έχει καταστραφεί από το βομβαρδισμό των Χούθη. Να δούμε πότε θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, γιατί από εκεί χάνονται 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Και να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκεται, με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος στη Νέα Υόρκη συμμετείχε σήμερα στο ετήσιο Υπουργικό Δείπνο Εργασίας για την Μέση Ανατολή. Συνδιοργανώθηκε από το International Peace Institute, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κατάρ, έγινε στο πλαίσιο των επαφών που προηγούνται της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Προκειμένου, είναι αυτές οι ζυμώσεις που λέγαμε που γίνονται στο περιθώριο, προκειμένου στη συνέλευση να έχουμε τα πρώτα βήματα ήδη κάνει. Μήπως πάμε λίγο παραπέρα.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα... και να πούμε.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Δημήτρη, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Λοιπόν, τι μου έλεγες?
1: Σου έλεγα πριν ότι Ιράν, τελικά όλα αυτός ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ, συμβαίνει το εξής ευτράπελο. Να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η στόχη του κυρίου Τραμπ ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν, το θεοκρατικό, και να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτό το λέει σε κάθε ευκαιρία ο κύριος Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν χρησιμοποίησε ένα, αν θέλεις, οικονομικό μέτρο για να μπλοκάρει τα πάντα και απεδείχθη πολύ πιο αποτελεσματικό από τους πυράβλους. Και αναφέρομαι στην οικονομική κρίση που έχει βυθιστεί το Ιράν λόγω και των κυρώσεων του κύριου Τραμπ. Είναι το τελευταίο όπλο, το οποίο φαίνεται να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, Βαγγέλη, από τα πραγματικά όπλα. Και όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, με τα επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή, το ΑΕΠ του Ιράν συρρυκνώθηκε πολύ την περίοδο από τον Μάρτιο ως τα τέλη Ιουνίου, ειδικότερα κατά 10% σε ετήσια βάση, και βεβαίως αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο πετρελαϊκός τομέας, αφού η οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές υδρογονάρθρακων. Στην καρδιά της σύγκρουσης εξακολουθούν να παραμένουν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν προπολεμικά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Τώρα διάβαζα σήμερα ότι έχουν περάσει 7 με 8 πλοία, περίπου περνάνε 7 με 8 έως 10 πλοία την ημέρα, όταν πριν από τη σύγκρουση περνούσαν 150 πλοία. Η οικονομία του Ιράν δοκιμάζεται βέβαια επί σειρά ετών από το χρόνιο υπερπληθωρισμό, τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος του Ριάλ εξαιτίας των κυρώσεων, και εξαιτίας αυτής της κατάστασης ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 70% σε ετήσια βάση, με το ΔΝΤ να προβλέπει συρρήκνωση κατά 5,4% του ΑΕΠ του Ιράν φέτος. Είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η στάση που ακολουθεί η Ουάσιγκτον.
0: Αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Επειδή σε άκουγα με προσοχή να μεταδίδεις την είδηση αυτή με τον αποκλεισμό των δημοσιογραφικών μέσων από τον Λευκό Οίκο, από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί φαίνεται ότι ανέστειλε τα...
1: Παραβίασε καταρχάς τη συνταγματική κατοχυρωμένη ελευθερία του τύπου, αυτό που έκανε ο κύριος Τραμπ. Είναι γνωστό ότι ειδικά με το CNN έχει πολύ παλιά κόντρα, δηλαδή
0: εδώ όμως μπαίνει και το Πολιτικό και το MS Now, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, απλώς το λέω με το CNN γιατί πάρα πολλές φορές έχει πει ότι οι δημοσιογράφοι του είναι απατεγονές, ότι δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί,
0: και τους το λέει στα μούτρα,
1: και δηλαδή, χήμα, ακριβώς, ναι, στα μούτρα όπως το λες. Όμως η δημοσιογραφία στην Αμερική είναι, θα πω, ένας από τους τομείς που λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να πάω πίσω στην Washington Post και την αποκάλυψη του Watergate. Έτσι, αυτό ήταν ίσως, νομίζω, η κορυφαία στιγμή
0: τώρα της αμερικανικής
1: δημοσιογραφίας. Αλλά είχαμε άμεση συνδρομή από το CBS, το NBC και το ABC, αλλά ακόμα και το συντηρητικό Fox News, το οποίο είναι υπέρ του Τραμπ και γενικά υπέρ των Ρεπουμπλικανών. Ανακοίνωσαν ότι σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, εφόσον απαγόρευσε τα άλλα τρία μεγάλα μέσα.
0: Στηρίζοντας τους συναδέλφους τους. Και την ελευθεροτυπία.
1: Ναι. Και
0: είναι το αυτονόητο.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό, ξέρεις, θα επηρεάσει την τηλεοπτική κάλυψη των επαφών Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βέβαια, έτσι, γιατί είναι μεγάλα δίκτυα.
0: Είναι κρίσιμη η περίοδος αυτή τώρα για να έχει τέτοιου είδους αποκλεισμός.
1: Βέβαια. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ, γιατί διαβάζω πάρα πολλά χρόνια και αμερικανικό τύπο, ότι η δημοσιογραφία, παρά τον κύριο Τραμπ, ο οποίος, έτσι, είναι λίγο ειδικά με τους δημοσιογράφους που δεν πάνε με τα νερά του, είναι από επικριτικός έως πολύ σκληρός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται, γιατί δείχνει ότι η ελευθερία του τύπου στην Αμερική εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ ψηλά.
0: Ο Τραμπ πάντως αυτό που λέει είναι ότι δεν έχω να κάνω, δεν τα έχω βάλει με την δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία, αλλά με τις ψευδείς ειδήσεις. Ναι. Και ο αντιπρόεδρος Βαν στο ίδιο μοτίβο είπε ότι δεν θα δώσουμε ειδική πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, αν ασχολείστε με προπαγάνδα. Και είπε χαρακτηριστικά ο J.D. Vance ότι το 92% των ρεπορτάζ αυτών των τριών μέσων ενημέρωσης για την κυβέρνηση του Προέδρου είναι αρνητικές. Άρα έχουν μετρήσει έτσι στο παραμικρό το τι κάνουν τα συγκεκριμένα μέσα, και για το λόγο αυτό τα απέκλεισα.
1: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, ο κύριος Τραμπ τους τελευταίους μήνες δεν τα πάει καθόλου καλά. Καταρχάς με τον πόλεμο, έτσι. Κατά δεύτερον, στο εσωτερικό της χώρας.
0: Στη δημοτικότητά του.
1: Στη δημοτικότητά του, η οποία έχει πέσει από το 47 που ήταν, έχει πέσει κάτω από το 40. Κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν ακόμα και 36-37. Συνεπώς, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει κριτική, μπορεί να υπάρχει παραπάνω κριτική από όσο θα ήθελε ο κύριος Τραμπ, αλλά γι' αυτό είναι η δημοσιογραφία και γι' αυτό είναι λειτουργήμα η δημοσιογραφία και όχι επάγγελμα, για να μπορεί να ελέγχει την κάθε μορφή εξουσίας, δημοκρατική και μη. Στη δεύτερη περίπτωση δεν περνά καλά δημοσιογράφη.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συνδεδεμένοι, συντονισμένοι, και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί
1: με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Bob Dylan, ο οποίος μας συνοδεύει.
0: Ακριβώς. Βλέπαμε νωρίτερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Earth 3 για τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες πλέον με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτοξευθεί, έχουν περάσει

0: προσώπων τα οποία και παριστάνουν. Έτσι.
1: Αρκεί δηλαδή να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει εμπρός, ναι, ποιος είναι, και να
0: μπορεί
1: το
0: να
1: πάρουν,
0: σου πάρουν
1: αυτό.
0: Λίγο, ναι, ας πούμε, ή και να σου πιάσουν τη συζήτηση για λίγο και να καταγράψει η τεχνητή νοημοσύνη την φωνή σου και μετά να βάλουν τη φωνή αυτή να κάνει αναπαραγωγή σε ό,τι κείμενο θέλουν. Oh. Και τι γίνεται, παίρνει ο γιος τη μάνα. Mm-hmm. Και λέει, μάνα, είμαι στο λογιστή και χρειάζομαι χρήματα, για πάλε στην κάρτα σου εκεί το αυτό και βγες έξω, αν είναι να μου τα δώσεις θα στείλω κάποιον να τα πάρει. Και η μάνα ακούει το παιδί της, το οποίο χρειάζεται λεφτά για κάποιο λόγο, ναι, λογιστικό για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Ξέρεις... Και είναι πολύ εύκολο και αυτό το οποίο, ναι, ναι.
1: Γιατί βασίζεται πάνω στην αγωνία των ανθρώπων. Προσωπικό μου παράδειγμα, πριν χρησιμοποιηθεί το AI, πέρυσι πριν από ένα χρόνο, γύρω στη 1-2 η ώρα το πρωί βγαίνει στο τηλέφωνο και ακούω μια φωνή εφήβου να μου λέει, αλλά ξέρεις, ακούγονταν λίγο θολή, μπαμπά, τράκαρα, και εγώ αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για αυτό, και επειδή ο γιος μου ο μικρός δεν οδηγάει, του λέω, με το δικό σου αυτοκίνητο τράκαρες? Ναι, μου λέει ο άλλος, και του λέω, εντάξει, είσαι απατεώνας, αντεγεία, και το κλείσα, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν κάποιος έχει, ας πούμε, το παιδί του το οποίο έχει βγει για βράδυ, mm-hmm, και σε πάρει ο άλλος τηλέφωνο και σου πει ότι τράκαρα, η πρώτη σου αντίδραση είναι να φρικάρεις, έτσι?
0: Βεβαίως.
1: Η πρώτη αντίδραση. Mm-hmm. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επαναρχόμαστε, Ευαγγέλη μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων επέβαλε η Τσεχία. Παράλληλα φορολογεί τα δηληστήρια. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Paramount Skydance κατέληξε σήμερα σε συμφωνία με αρκετές Αμερικανικές πολιτείες προκειμένου να μπει τέλος στη δικαστική διαμάχη για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery. Μετέδωσαν πολλά Αμερικανικά μέσα, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον τομέα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Κατασχέθηκε κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. 5 συλλήψεις. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Kings Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη,
1: τον Βαγγέλη Σαρή και τον Pink Floyd.
0: Και Pink Floyd, έτσι, και τι τραγούδι. Πόσο
1: ταινία,
0: διαχρονικό,
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, η ταινία ήταν καταπληκτική.
0: Όσες φορές και να τα ακούς στο πέρασμα των ετών, έτσι, πάντα, ναι, ναι, πάντα ναι, είναι η ίδια η αίσθηση, ναι, που σου προκαλεί.
1: Είναι εμβληματικό τραγούδι.
0: Είναι εμβληματικό. Πολύ Λίγος. Σωστό. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα πριν τους τίτλους ειδήσεων για τις τηλεφωνικές απάτες με τη χρήση μάλιστα της τεχνητής νοημοσύνης και με την χρήση φωνής οικείου προσώπου μας. Άρα είναι ό,τι πιο εύκολο να πέσουμε
1: μέσω AI.
0: Αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί λοιπόν είναι όταν δεχόμαστε τέτοιου είδους ύποπτες κλήσεις, δηλαδή δεν συνηθίζει φαντάζομαι ο άνθρωπός μας, το παιδί μας, ο σύντροφός μας, η γυναίκα, ο άντρας κλπ. Να μας ζητούν χρήματα με έναν περίεργο τρόπο, στείλτα μου, βάλτα μου σε ένα λογαριασμό που θα σου δώσω, γιατί δεν έχω το...
1: Δώσε μου και το e-banking, ναι, δώσ' μου το pin σου.
0: Να σας λένε περίεργα πράγματα, ακόμη και αν ακούτε τη φωνή οικείου προσώπου, αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί είναι να διακόπτουμε τη συνομιλία και να επικοινωνούμε εμείς στο τηλέφωνο του παιδιού μας που υποτίθεται ότι μας παίρνει, ναι, τηλέφωνο, ναι, της συζύγου, του μπαμπά, της μαμάς, όποιου κι αν είναι. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να καταλάβουμε την απάτη εφόσον υφίσταται, έτσι.
1: Και επίσης ποτέ να μην κάνουμε το κλασικό που έχουν ληστέψει τόσο κόσμο και κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν έτσι ιδιαίτερα οξυμένη αντίληψη. Αυτό που σου λένε, βγάλε, λέει, τα χρήματα και τα χρυσαφικά, γιατί μπορεί να τα πλήξει η ραδιενέργεια. Ο χρυσός είναι μέταλλο, αλλά τα χαρτονομίσματα πώς θα τα πλήξει η ραδιενέργεια? Δηλαδή είναι τόσο γελίες οι δικαιολογίες, κι όμως, Βαγγέλη, με αυτές τις δικαιολογίες έχουν καταφέρει και έχουν εκδύσει κόσμο πραγματικά. Και ξέρεις, εξοργίζομαι γιατί το κάνουν στον αδύναμο, στον μεγάλο άνθρωπο ο οποίος έχει τις αγωνίες του, ή του λένε, ξέρω εγώ, βγάλε μου έξω τα κοσμήματά σου, αλλιώς θα έρθουν να σε σκοτώσουν. Τι να κάνει ο άλλος, ο φουκαράς τρομάζει, έτσι. Εκεί είναι το αδιανόητο.
0: Εκεί πατάνε και πηγαίνουν, σου λέει, κάτι θα έχει, κάποια καβάντζα θα έχει με κοσμήματα ή χρήματα κλπ. Και θέλουν ουσιαστικά να ξετρυπώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα αυτά, το μικρό θησαυρό που μπορεί ο καθένας κάπου να έχει στο σπίτι του. Βάζοντας λοιπόν στον ηλικιωμένο το φόβο ότι αυτό που έχει το πολύτιμο μπορεί να καταστραφεί, τον οδηγεί καταρχάς στην κρυψώνα του,
1: ναι,
0: πρωτίστως, και δευτερευόντως, γιατί πολλές φορές παρουσιάζονται ως τεχνικοί από τη ΔΕΗ,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δευτερευόντως μετά προσπαθούν να τα αποσπάσουν.
1: Και το άλλο που θα έλεγα είναι ότι όταν είσαι πονηρεμένος, σου έρχεται κάποιος, σου λέει, είμαι από τον ΑΔΜΙΕ, είμαι από τη ΔΕΗ, είμαι από μια δημόσια υπηρεσία. Πολύ ωραία, φίλε. Όπως είναι η κάμερα, βγάλε μου την ταυτότητα και δείξτε μου.
0: Και άμα σου δείξει μια ταυτότητα, τι θα καταλάβεις?
1: Όχι, λέω.
0: Αν είναι ψηλιασμένος και έχει φτιάξει μια
1: ταυτότητα.
0: Που, εντάξει, όχι εκεί, ταυτότητα. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι αστυνομική ταυτότητα,
1: καλά,
0: θα είναι
1: προφανώς,
0: μια ταυτότητα,
1: ναι,
0: επαγγελματική. Ναι. Ξέρω εγώ πώς είναι αυτή η επαγγελματική ταυτότητα για να κρίνω αν είναι νόμιμη ή όχι. Αυθεντική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι δυστυχώς, είναι, ξέρουν πώς λειτουργούν και πόσο δύσκολο είναι. Έχεις ζητήσει ποτέ σε κάποιον άνθρωπο που μπαίνει στο σπίτι να σου δείξει ταυτότητα, αν σου πει ότι είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει τον ανελκυστήρα στην πολυκατοικία σου? Ανοίξε, ναι, μου παρακαλώ, γιατί να φτιάξω, είμαι ο άνθρωπος, ναι, για το ασανσέρ.
1: Ευτυχώς αυτό δεν το ξέρω φατσικά, αλλά αν ήταν κάποιος που δεν ήξερα.
0: Κάπως έτσι λειτουργούμε.
1: Ναι,
0: το ξέρω φατσικά.
1: Και με την τζαντούλα του, με τα εργαλεία, ξέρεις. Με όλο το ντεκόρ, ας πούμε, για να μπορέσει να σε πείσει. Παρά τα αυτά, καλό είναι να είστε πολύ, πολύ καχύποπτοι για να μην την πατήσετε. Γιατί άμα την πατήσετε, θα μετανιώσετε που δεν αντιμετωπίσατε με καχυποψία τον οποιοδήποτε, ο οποίος μπορεί να ήταν στα αλήθεια μάστορα, στα αλήθεια ο συντηρητής. Αλλά καλό είναι να το αντιμετωπίζεις με καχυποψία, ώστε να μην πληρώσεις το μάρμαρο και χάσεις τις οικονομίες μιας ζωής.
0: Δεν νομίζω ότι θα μας κακολογήσει κάποιος σωστός επαγγελματίας αν ζητήσουμε έτσι με κάποιο τρόπο έτσι την ταυτοπροσωπία να εξακριβώσουμε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ότι όντως είναι αυτός που μας λέει.
1: Πάντων,
0: γιατί σου λέει, ξέρει λίγο πολύ, ξέρουν και εκείνοι το τι συμβαίνει γύρω τους και ξέρουν ότι ο κόσμος είναι καχύποπτος κάποιες φορές, και εν μέρει αυτή η καχυποψία είναι και δικαιολογημένη, έτσι. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά σε μια τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε απόψε.
1: Θα δούμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις.
0: Παρουσιάστηκε βέβαια. Θα δούμε σε συνέχεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε σειρά δημοσκοπήσεων και σήμερα η τελευταία είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του Αλφα. Πραγματοποιήθηκε από 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει λοιπόν στην πρόθεση ψήφου πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 24,3%. Έχει ελαφρώς τσιμπήσει συγκριτικά κατά 0,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελληνική Λύση 6,4%, ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5, η Ελπίδα 3,1, Μέρα 25 2,6, Φωνή Λογικής 2,2%, 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη στο 1,3%. Mm-hmm. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν δημοσκόπηση της εταιρείας Alco που παρουσίασε το δελτίο του Αλφα λίγη ώρα νωρίτερα.
1: Πάντως παρατηρώντας τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, θα πω μιας εβδομάδας, 10 ημερών μετά τη ΔΕΘ εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω κάποια πολύ σημαντική αλλαγή στα ποσοστά των κομμάτων. Θα μου πεις, βέβαια, η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Okay. Αλλά δεν βλέπω πολύ σημαντικές αλλαγές στα κόμματα.
0: Δεν έγινε κάποιο μπαμ. Ναι. Στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που να δούμε ένα μεγάλο σκαμπανέβασμα σε κάποιο κόμμα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Είδαμε ελαφρώς να τσιμπά το κυβερνών κόμμα, να χάνει λίγο η δεύτερη Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ να τσιμπά στα ποσοστά του ελαφρώς. Αλλά μιλούμε για πολύ μικρές αλλαγές.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν πάντως μικρά κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της δεξιάς, ας μην τα χαρακτηρίσω ακροδεξιά, όπως η κυρία Λατινοπούλο, ο κύριος Βελόπουλος, οι οποίοι μαζεύουν το ποσοστό τους. Δηλαδή, ήθελα να το πω σε σύγκριση με την Ευρώπη, όπου βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Εκεί όμως είναι μεγάλα τα κόμματα της ακροδεξιάς, δηλαδή έχει τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, έχει το AFD στη Γερμανία, έχει τους Fratelli d'Italia στην Ιταλία, έχει μεγάλα κόμματα. Εμείς έχουμε και εδώ δεξιά, παύλα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία όμως είναι σπασμένα σε μικρά-μικρά τεμάχια, έτσι.
0: Mm-hmm. Και πάντοτε αυτό που λέμε, ότι σε περιόδους που έχουμε ζητήματα, σοβαρά προβλήματα οικονομικά, τα άκρα εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές και τσιμπούν στα ποσοστά τους. Τα άκρα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Τώρα τι, έχουμε αναστολή πτήσεων σε αρκετά αεροδρόμια στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, Δημήτρη.
1: Ναι, είχαμε προβλήματα.
0: Είναι τεχνικό το πρόβλημα.
1: Είναι τεχνικό. Το πρόβλημα υπήρχε και στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως για παράδειγμα.
0: Τις προηγούμενες μέρες,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, και στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία είχαμε προβλήματα με τις πτήσεις. Λόγω προβλήματος, τεχνικού προβλήματος, το ίδιο είναι και το αίτιο για την αναστολή πτήσεων που ανακοινώθηκε σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής, όπως το JFK, το LaGuardia στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασαν τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και επηρεάστηκαν και αεροδρόμια στο New Jersey αλλά και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας.
0: Μιλάμε για πάνω από 600 πτήσεις, έτσι,
1: ναι,
0: και καθυστερήσεις περίπου 2 ώρες.
1: Ναι, και ήταν ένα ποσοστό πάνω από 20%, δηλαδή μία στις 5 πτήσεις. Μέσος όρος καθυστέρησης στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, ένα εξαιρετικά πολύ συχνά στο αεροδρόμιο, κατά μέσο όρο 112 λεπτά, ένα 2 ώρο δηλαδή. Γιατί είναι, το Newark είναι σημαντικός κόμβος για τη United Airlines, ενώ της Φιλαδέλφειας κόμβος για την American Airlines, mm-hmm, δύο από τις μεγαλύτερες,
0: τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και καταλαβαίνεις τι προβλήματα μπορεί να έχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ανταποκρίσεις και να τις χάσουν.
1: Ναι.
0: Εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών, γιατί δεν μιλάμε για καθυστέρηση 15 λεπτών, μισής ώρας, 3/4 που ενδεχομένως θα καλύπτονταν και θα καθυστερούσε και η ανταπόκρισή σου. Εδώ όταν μιλάμε για 2 ώρες καθυστέρηση, μάλλον την ανταπόκριση την έχεις χάσει.
1: Πάντως πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος γιατί προσφάτως πέταξα αεροπλάνο, πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, η εταιρεία οφείλει να σε αποζημιώσει, να σου δώσει το εισιτήριο.

0: Στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ στο Art News Radio 105,8, Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Αρής, και να πάμε να δούμε, Βαγγέλη, τι γίνεται με τον υπερτουρισμό στην Ισπανία. Θα θυμάσαι φυσικά.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερο τις περιοχές και βλέπουμε κυρίως εδώ πέρα του Νότου, έτσι. Ναι. Ισπανία, Ιταλία,
1: Σαντορίνη.
0: Μην τυχόν. Σαντορίνη, αυτό ήθελα να σου πω. Μην τυχόν και φτάσουμε να απασχολεί και εμάς πλέον τους ίδιους το ζήτημα του υπερτουρισμού, έτσι.
1: Εγώ πάντως έβλεπα πλάνα φέτος το καλοκαίρι, στο TikTok νομίζω, από Σαντορίνη και Μύκονο, όπου για να μπορέσεις να προχωρήσεις έπρεπε να σπρώξεις το πλήθος, ήταν απροσπέλαστα τα σοκάκια, είναι και μικρά τα σοκάκια στενά, ήταν απροσπέλαστα από τις χιλιάδες των τουριστών, έτσι. Και βεβαίως μπορεί τα νησιά αυτά να βγάζουν ένα πολύ σημαντικό εισόδημα από τον τουρισμό. Από την άλλη έχεις και τους μόνιμους κατοίκους, έτσι, οι οποίοι δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένοι. Παράδειγμα στην Ισπανία, θα θυμάσαι ότι και στη Βαρκελόνη και σε άλλες τουριστικούς προορισμούς ξεκίνησαν με νερομπίστολα, δηλαδή καθότισαν οι τουρίστες και τους καταβρέχαν με νερομπίστολα. Εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι καμία φοβερή διαμαρτυρία να σε βρέξουν λίγο με το νερομπίστολο, αντίθετα θα δροσιστείς. Αλλά στην Πορτογαλία για παράδειγμα, όπου υπάρχει και πρόβλημα στέγασης, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι τα κάνουν όλοι Airbnb.
0: Και το, μετά... το έχουμε ζήσει και εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ ψάχνουμε, αναζητούμε τρόπους να το λύσουμε. Ακριβώς. Αυτό, να το αντιστρέψουμε.
1: Ακριβώς. Πας εσύ, ας πούμε, να θες να νοικιάσεις ένα σπίτι. Και αυτό το σπιτάκι από 400 ευρώ το διαμέρισμα έχει 800 ευρώ, γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω εγώ, ή κοντά στην Ακρόπολη, ή κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Και δεν σταματάει αυτό στην Ισπανία. Χτες η Ισπανία βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με μαζικές διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε Βαρκελόνη, Μαγιόρκα και Ίμπιζα διαμαρτυρόμενοι όχι για τα ξενοδοχεία, αλλά για τα σχέδια επέκτασης και αναβάθμισης αεροδρομίων, ώστε να έρχονται πιο πολλά τσάρτερ να φέρουν ακόμα περισσότερους τουρίστες. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ τα ξενοδοχεία στη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα πώς είναι. Είναι η απόλυτη παράνοια. Είναι η θάλασσα, πώς έχουμε εμείς μια ωραία παραλία, και μπροστά έχεις κάτι τέρατα, ουρανοξύστες, 10-όροφα, 15-όροφα μπλοκ τσιμεντένια, τα οποία πραγματικά μόνο με προορισμό διακοπών δεν έχει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, οι διαδηλωτές είπαν να σταματήσει η επέκταση του αεροδρομίου El Prat, και στην Πάλμα της Μαγιόρκα οι διαδηλωτές συναντιόθηκαν στην αύξηση της δυναμικότητας του αεροδρομίου Son San Juan. Ζητούν λιγότερες πτήσεις, τερματισμό των νυχτερινών δρομολογίων, αφού λένε ότι οι Βαλεαρίδες έχουν φτάσει στα όρια τους. Στη ΔΕ Ίμπιζα εστιάστηκε στα σχέδια για αύξηση των πυλών επιβίβασης και επέκταση των VIP χώρων. Εκεί κι αν είναι η Ίμπιζα, είναι κάτι το ασύλληπτο, δηλαδή η Μύκονος είναι ένα τίποτα μπροστά της σε ό,τι αφορά την συσσόρευση μαζικά των τουρισμών. Παρά τα αυτά, συνολικά οι συμμετέχοντες αυτές τις διοργανώσεις ήταν σε κάθε πόλη από 10 έως 30.000. Ήταν ειρηνικές, δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις, αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να το δουν με πολύ πιο ζεστά οι αρχές, γιατί οι πολίτες έχουν αρχίσει να εξοργίζονται, και αν και σένα στη γειτονιά σου, εκεί που μένεις ή εκεί που μένω εγώ, ξαφνικά επειδή ήταν σε τουριστικό μέρος ήθελες να κατέβεις στο δρόμο και δεν μπορούσες από το πλήθος, νομίζω ότι και εγώ θα αντιδρούσα εξίσου, έτσι, δυναμικά.
0: Βέβαια, οι άνθρωποι οι οποίοι από αυτόν τον τουρισμό ζουν και βιοπορίζονται, σίγουρα δεν θέλουν να αλλάξει. Να αλλάξουν
1: όσο
0: τα δεδομένα,
1: πιο πολύ,
0: έτσι.
1: Τόσο πιο πολύ χρήμα, εντάξει.
0: Αλλά όντως φαίνεται ότι το πρόβλημα του υπερτουρισμού απασχολεί όλο και περισσότερες περιοχές εδώ στον Νότο. Ναι. Και είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε ότι στο δικό μας, το ελληνικό μικρό κόσμο, η πολιτεία προσπαθεί να ρυθμίσει με πρωτοβουλίες και κίνητρα για αυτούς οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα ή τα έχουν για χρήση Airbnb, να τα ρίξουν, να τα μισθώσουν πλέον, ναι, και μάλιστα μακροπρόθεσμα, όχι για ένα χρόνο,
1: όχι πρόθεσμα,
0: να τα μισθώσουν και να γλιτώσουν και φορολογικά, να έχουν και φορολογικά κίνητρα για να το πράξουν.
1: Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για τα charter τώρα. Πες ότι έρχονται δύο κρουαζιερόπλοια. Τα κρουαζιερόπλοια παίρνουν 4.000-5.000 επιβάτες, οι οποίοι κατεβαίνουν όλοι μαζί με τη μία στο νησί. 5.000 ή 10.000 να αγοράσουν ένα σουβενίρ, να φάνε ένα παγωτό, να πιούν ένα ποτό. Εντάξει, πολύ καλός ο τουρισμός και είναι η βαριά μας βιομηχανία. Από την άλλη, όμως, πρέπει να γίνουν σεβαστά και τα δικαιώματα των ντόπιων, οι οποίοι όσοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν εξοργιστεί με αυτήν την κατάσταση.
0: Και φαντάζω ότι σε κάθε περιοχή που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια παίρνουν πάρα πολύ, παίρνουν και λεωφορεία, πούλμαν, είτε αυτοκίνητα, ταξί, προκειμένου να πάνε σε κοντινούς προορισμούς, να εκδράμουν, να δουν αξιοθέατα κλπ. Δηλαδή δεν μένουν
1: μόνο οδικό πεζί. Δίκτυο να το σηκώσει αυτό τώρα.
0: Μπράβο, άρα υπάρχει επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο.
1: 100%.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν κινηθείς στο κέντρο της πόλης και εδώ το βλέπεις, για πήγαινε να περάσεις μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο το πρωί σε ώρα αιχμής, γίνεται χαμός από πούλμαν και τουριστικά βανάκια, ναι, αυτά τα μαύρα τα βανάκια, τα γνωστά που βλέπουμε και στο αεροδρόμιο.
1: Τι πάνε να δουν το Παναθηναϊκό στάδιο.
0: Βεβαίως, τα οποία πηγαίνουν τουρίστες στο Παναθηναϊκό στάδιο και βλέπεις να είναι δύο και τρεις σειρές. Να πιάνουν δύο και τρεις λωρίδες μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο τα πούλμαν και τα βανάκια τα τουριστικά.
1: Και πού να δεις την Διονυσία Αεροπαγίτου.
0: Βεβαίως, ομοίως.
1: Που εκεί έχει και ένα πολύ γνωστό καφέ, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα, είναι πασίγνωστο, όπου έχει ένα πάρκινγκ το οποίο είναι για τους δημότες και για όσους θέλουν να πάνε για βραχυχρόνια στάθμευση. Δεν μπορείς να βρεις να παρκάρεις. Έχει καμιά σαρδαριά πούλμαν, 50. Όλοι αυτοί που θέλουν τα λεφούσια, που θέλουν να ανέβουν στην Ακρόπολη ή να πάνε δεξιά στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης, βλέπεις ότι δεν μπορείς πια να κινηθείς στην ίδια σου την πόλη. Είναι ωραία η Αθήνα τον Αύγουστο, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι εξίσου ωραία και το φθινόπωρο, που δεν υπάρχουν αυτά τα στήφη των τουριστών.
0: Να σου πω κάτι, έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο.
1: Η Αττική πλέον, ναι.
0: Στην Αθήνα έχουμε χρονισμό. Είναι και προορισμό Σαββατοκύριακου η Αθήνα. Δηλαδή, εκτός από αυτούς, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αποτελούν προορισμό για Σαββατοκύριακο. Κάνει ο άλλος δύο διανυκτερεύσεις και έρχεται και βλέπει την πόλη. Δεν θα μεταβεί σε κάποιο λιμάνι, σε κάποιο νησί.
1: Νησί, ναι,
0: έτσι όπως κάνουν όταν έχουν περισσότερες μέρες. Mm-hmm. Έρχονται στην Αθήνα, μένουν μία-δύο μέρες, φεύγουν μετά για κάποιο νησάκι και επιστρέφουν μετά. Μπορεί να κάνουν άλλη μία-δύο διανυκτερεύσεις εδώ πέρα. Και θεωρούν ότι έχουν δει την Ελλάδα, έχουν πάρει μια γεύση και από την πρωτεύουσα και από τα νησιά.
1: Πάντως, ένας από τους τουριστικούς προορισμούς όπου πραγματικά βουλιάζει η πόλη, ήδη αυτή βουλιάζει βέβαια από μόνη της, 3-4 πόντους κάθε χρόνο, η Βενετία ακριβώς. Βουλιάζει την κυριολεκτικά. Κάποια στιγμή θεωρητικά θα εξαφανιστεί η Βενετία μετά από πολλά χρόνια.
0: Όπου και δεν έχω πάει, πρέπει να προλάβω.
1: Μυρίζει. Πάρα πολύ. Ξέρω. Αυτό είναι το μόνο κακό. Αλλιώς τα παλάτια των Δόγιδων πανέμορφα. Η τωρινή επιβάρυνση λοιπόν είναι από 5 έως 10 ευρώ.
0: Για τους τουρίστες.
1: Για τους τουρίστες. Για να μπορέσει να μπει κανείς μέσα στη Βενετία. Ναι, η είσοδος για να μπει μέσα. Για να μπεις και όποτε θες να βγεις το βράδυ, την επόμενη μέρα.
0: Okay.
1: Τώρα λοιπόν ο δήμαρχος σχεδιάζει να το πάει στα 30 ευρώ. Ώστε να καταστεί ο λίγον τι πιο τσουχτερό και να αποτρέψει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε στην πόλη των Δόγιδων και να απολαύσουν τα λιμάνια, τις γέφυρες, λέω, τη γέφυρα των στεναγμών, τα κτίρια. Πολύ όμορφη Βενετία, πραγματικά το κάτι άλλο.
0: Και στη Ρώμη είχαν αντίστοιχα ζητήματα και είχαν βάλει στη Φοντάνα αντιτρέβη η είσοδο, θυμάμαι, Δημήτρη.
1: Τα λιράκια για την ευχή, νομίζω ότι είναι 5 ευρώ ή 3 ήταν, δεν θυμάμαι τώρα,
0: νομίζω,
1: θα σε
0: ότι
1: γελάσω.
0: Ήταν 2. Δεν είναι κάτι αποτρεπτικό, αλλά
1: όχι.
0: Από την άλλη αναζητούν τρόπους, δεν νομίζω όμως ότι ήταν και κάτι για να σωθούν οικονομικά, ας πούμε, οι τοπικές αρχές εκεί.
1: Ναι, να τα πάρουν, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λογικό. Απλώς βλέπεις ότι ειδικά σε κάποιες περιοχές Το έχουμε και εμείς αυτό. Υπάρχει καφέ στη Σαντορίνη, το οποίο βάζει και κλασική μουσική και βλέπεις το ηφαίστειο και τη θάλασσα και όλα, όπου ο καπουτσίνο έχει 15 ευρώ. Στην Ιταλία όμως, παρότι είναι τουριστικές περιοχές, ας πούμε εκεί στην Πιάτσα της Σπάνια, στη Ρώμη, σε άλλες περιοχές, δεν έχουν αυτές τις παρανοϊκές τιμές. Ο καφές είναι λελογισμένες τιμές, δηλαδή για μια τουριστική πόλη.
0: Ναι, αλλά θα σου πω ότι και στην Αθήνα δεν θα βρεις εύκολα καφέ με 15 ευρώ.
1: Όχι.
0: Αλλά άμα πας στη Λίμνη Κόμο, ας πούμε.
1: Άμα πας στη Λίμνη Κόμο, εξαρτάται και πού θα πας.
0: Πήγες στη Σαντορίνη.
1: Τεράστερα, απίστευτα.
0: Ναι, στη Σαντορίνη, ναι, γι' αυτό.
1: Ναι,
0: γι' αυτό.
1: Οπότε, και στην Κόμο θα έχει πάνω από 15
0: ευρώ. Φαντάζομαι ότι εκεί θα είναι ακριβά.
1: Ναι,
0: πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ με τιμές καφέ, νομίζω, για να δούμε το τι συμβαίνει.
1: Ή να πάρουμε το φίλο μας τον Κρίστιαν τον Μαυρή
0: να μας πει πού είναι ο ακριβότερος καφές της Ιταλίας.
1: Πάντως, επειδή μιλάμε και για καφέ και ο καφές είναι έτσι ένα πολύ προσωπικό ζήτημα, εγώ δεν ξέρω τι καφέ
0: πολύ ευαίσθητο για τον Έλληνα.
1: Ευαίσθητο για τον Έλληνα. Εγώ πίνω συγκεκριμένο καφέ, οργάνικα από συγκεκριμένο κατάστημα, τέλος πάντων. Είναι απόλαυση ο καφές, κακά τα ψέματα.
0: Και είναι ωραίο να είσαι μερακλή στον καφέ, και εγώ είμαι της ίδιας άποψης.
1: Και οι Ιταλοί είναι πολύ μερακλείδες στον καφέ.
0: Οι Ιταλοί το έχουν. Αλλά δεν κάθονται σαν και εμάς να τον απολαμβάνουμε τις ώρες, η αλήθεια είναι, γιατί
1: είμαστε
0: πιο μερακλείδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και
1: ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επισκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση την τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτική σημασία για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους τα πέντε δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενος στο κυβερνητικό του εταίρου, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας, και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Το φαινόμενο αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο τη συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε απόψε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Το κείμενο θα υπογράψουν ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, η Πρωθυπουργός της Δανίας και ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, στην Ιωάννα την Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού. Τι μας ξημερώνει.
0: Ήταν οι ειδήσεις.

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Ρουμπένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε Διεθνής ημέρα ειρήνης. Έχουμε ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σαν σήμερα γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν και θα ακούσουμε πολύ Κοέν. Θα μιλήσουμε για Τζεφ Μίλς. Θα ακούσουμε για Γιασμίν Χαμντάν. Και θυμάμαι και ξεχνώ. Είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα. Αλλά πού να σας τα λέω τι έγινε χθες. Στο Τζεφ Μίλς. Στο Θέατρο Βράχων. Τι happy night ήταν αυτή. Ήταν βράδυ, δεν ήταν day, αλλά ήταν day. Βρά, ήταν η στιγμή, ήταν... Πω πω ευτυχία.

Για μένα προσωπικά ήταν happy day, διότι γνώρισα τρεις φανταστικές κοπέλες. Τη Μαρία, την Αλεξάνδρα και την Άγλα. Φίλες μου, πολύ φίλες μου. Λοιπόν, ο Max Cooper έκανε ένα πολύ ωραίο DJ set χωρίς visual, κάνοντας transition για να ανέβει επί σκηνής ο Jeff Mills, ο χρόνιος συνεργάτης του πιανίστας Dari, και το Αϊδόνι, η φλαουτίστρια με καταγωγή από την Ατλάντα, της Georgia. Είχαμε πιανάκια, είχαμε φυσικό πιάνο, είχαμε φλάουτο, είχαμε κρουστά, είχαμε πιάτη, είχαμε ντέφι. Και αυτοί οι τρεις άνθρωποι επί σκηνής μας χάρισαν περίπου 2 ώρες μαγείας, μας ταξίδεψαν. Χορέψαμε πάρα πολύ. Αλλά και αν δεν ήθελες να χορέψεις, καθόσουν πίσω ψηλά και έβλεπες το φεγγάρι δεξιά και το θέατρο βράχων μπροστά σου όλο. Μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν.

και όσοι δεν προλάβατε το Jeff Mills, αλλά θέλετε να πάτε στο θέατρο Βράχων αυτή την Πέμπτη, πάρα φορκούβα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η νύχτα σήμερα. Ο διαγωνισμός λύγει αύριο. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Πάρα Φορκούβα στο Θέατρο Βράχων. Και ένας άλλος διαγωνισμός λύγει αύριο. Διπλές προσκλήσεις για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Μπείτε στα social media του Κόσμος, δείτε τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις.

Λοιπόν, και το τέλειο που συνέβη σήμερα είναι με τον Τραμπ. Δεν ξέρω αν είδατε, που έδιωξε και τους δημοσιογράφους, έδιωξε τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οπότε έκανε γένεια χωρίς ήχο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, είναι βουβό. Βουβό το πλάνο, βουβός κινηματογράφος δηλαδή. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin.

0: 2014, Popular Problems, Leonard Cohen. Ένα άλμπουμ που αγαπώ πολύ, κυρίως για τα φωνητικά, από τρία κορίτσια backing vocals. Είναι η Charlene Carmon, η Dana Glover και η Donna DeLaurie. Ο Leonard Cohen βεβαίως τραγουδά και η μουσική του δίπλα, κιθάρα, μπάσο, βιολί, πλήκτρα, drums. You got me singing, με κάνεις και τραγουδώ εμένα.
1: You got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing,
2: singing,
1: even though the world is gone. You got me thinking.

revelation. Change and shine. Cosmosis. Cosmosis.

9 Οκτωβρίου, Borderline Festival, έρχεται η Βασίλισσα, Γιασμίν Χαμδάν. Τελευταία τους δουλειά το 2017, Al Jamilat. Κυκλοφόρησε άλμπουμ το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. I Remember, I Forget. Και μαζί της ο χρόνια συνεργάτης της, Mark Collang, από την μπάντα Nouvelle Vague.

Remember, I Forget, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η πιο συχνή μορφή άνοιας, μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα. Γιατί η άνοια αφορά βεβαίως την έκπτωση στις νοητικές λειτουργίες, στη μνήμη, στο λόγο, στην κρίση, στην προσωπικότητα γενικότερα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 ασθενείς. Και ένας αριθμός που εκτιμάται ότι το 2050 θα φτάσει τους 350.000. Μια νόσο από την οποία πάσχει όλη η οικογένεια. Γιατί αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοϊκούς ασθενείς υπολογίζονται και αυτοί σε 400.000 περίπου. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να υπομίζεσαι ένα φορτίο ψυχολογικό, σωματικό, οικονομικό.

Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο που ονομάζεται, ο τίτλος του είναι «Βιβλίο του Πόθου», μετάφραση Ιωάννα Βραμίδου, εκδόσεις Ιαννός,

9. Εξαντλημένο δυστυχώς, που περιλαμβάνει δεκάδες ποίηματα του Λέωνα Κοέν. Ποίηματα τα οποία γράφτηκαν μεταξύ 1994 και 1999. Τα οποία βεβαίως, αν ψάξετε στο ίντερνετ, μπορείτε να διαβάσετε.

Εδώ ο Λέοναρντ Κοέν το 1974 κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του. Ένα άλμπουμ γεμάτο μαντολίνα, μπάντζο, κιθάρες, βιόλες, κρουστά. Ένα πολύ ωραίο Chelsea Hotel.

αλλά και μια προσευχή του Κουέν. Μαζί του Τζάνις Ιαν, Who by Fire.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ήταν προφήτης. Μπήκε σε ένα καράβι για να πάει στην Νινεβή. Και εκεί άρχισε να βουλιάζει το καράβι, γιατί αυτός άλλαξε ρότα και το πλήρωμα τον πέταξε μέσα στη θάλασσα. Ρίξαν κλήρο για να δουν ποιος φταίει για το κακό που πάθανε. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τον έριξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος και τρεις μέρες έμεινε στην κοιλιά του κήτους. Και στο διάστημα αυτό προσευχόταν ακατάπαυστα στο Θεό, παρακαλώντας τον να τον συγχωρέσει. Την τρίτη μέρα το κήτος, πλησίασε στεριά, τον έβγαλε από το στόμα του. Ο Ιωνάς ευχαρίστησε το Θεό και τον συγχώρησε. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωνά. Ο Ιωνάς ήταν και βασιλιάς και ιδρυτής της πόλης Ελίκη στην Αχαΐα. Γενάρχης των Ιώνων, γιος του Ξούθου και τη συζύγου του Κρέουσας, κόρη της Ερεχθέας, ο πατέρας των Απόλλωνας. Είναι πολύ ωραίο όνομα, ο Ιων ή Ιωνάς.

Λοιπόν, η Little Sims ξαναχτυπά με ένα EP αυτή τη φορά. Έτσι μας τα κάνει η Little Sims. Μία κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, μας κάνει κάτι drops. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα EP με τίτλο Sugar Girl. Έχει μέσα 4 τραγούδια. Ένα με τον JT, ένα με την Della και ένα με Zero 70 Shake. Ας ακούσουμε το Open Arms.

Αναπολώ τη μάνα μου σε ένα θέατρο των Αθηνών 35 χρόνια πριν, σε μια συναυλία του Θεοδωράκη. Με όλα εκείνα τα υπέροχα τραγούδια είχε αποκοιμηθεί καθισμένη δίπλα μου στο υπαίθριο θέατρο. Είχε φτάσει εκείνη η μέρα από το Μόντρεαλ και η παράσταση είχε αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα και αποκοιμήθηκε ανάμεσα σε μαντολίνα, ανερχόμενες μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια. Ήμουν νέος. Δεν είχα ακόμα τα παιδιά μου, δεν ήξερα πόσο μεγάλη μπορούσε να είναι η αγάπη σου. Δεν ήξερα ότι μπορούσες να είσαι τόσο κουρασμένη. Η μάνα μου αποκοιμήθηκε, Leonard Cohen.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Please Can Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Την παρέσα για περίπου μία ώρα ακόμα. Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ και συμπίπτει με την ετήσια γενική συνέλευση του οργανισμού κάθε Σεπτέμβρη. Εκδηλώσει όλο τον κόσμο. Τοπικές κοινωνίες, πολίτες μιλούν για την ειρήνη. Ημέρα επίσης Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, το λέγαμε νωρίτερα. Σαν σήμερα, εκτός από τον Λέοναρντ Κοέν, που γεννιέται το 1934, γεννιέται το 1936 ο Νίκος Πουλατζάς. Ήταν Έλληνας, μαρξιστής, διανοούμενος. Και το 1950 ένας αγαπημένος μας Αμερικάνος ηθοποιός, Bill Murray.

Δηλαδή, έχετε δει Ghostbusters? Bill Murray. Έχετε δει τη μέρα της μαρμότας? Bill Murray. Βεβαίως, εκεί που πεθάναμε όλοι, ήταν στο Lost in Translation της Σοφία Κόπολα, χαμένη στη μετάφραση. Αυτή η καταπληκτική κομεντή που γυρίστηκε στην Ιαπωνία και του χάριζε την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητα του για Όσκαρ. Η φωνή του Bill Murray, να γνωρίζετε, ήταν και η φωνή, είχε δυνατή στη φωνή του στο γάτο Garfield και στις δύο επιτυχημένες ταινίες, και το 2004 και το 2006. Είχε εδώ στη φωνή του έναν ασβό στην ταινία Κινουμένων Σχεδίων του Wes Anderson, ο απίθανος κύριος Fox. Έγινε στη φωνή του στην Αρκούδα Μπαλού. Και εκτός από πρώτους ρόλους, έπαιξε και δεύτερους ρόλους, δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Μας ακούτε βεβαίως και από το internetcosmosradio.gr. Μας ακούτε, υπάρχει και το ertaco.gr και είναι ανεβασμένες όλες οι εκπομπές, podcast, πολλή μουσική. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Τίνι Τόμας, Τίνα Τάρνερ. Καλή ακρόαση.

Θέλω να στείλω άπειρα φιλιά, άπειρα φιλιά στον Κωνσταντίνο μου και το κορίτσι του τη Μαρίζα που ακούνε. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος? Ο Κωνσταντίνος είναι κάνιμπαλ.

την Καρντό, Currency of Men. Πρόσεξε, μην πάθεις τα ίδια. The same to you. Είναι αυτό που λέει που σου γυρνάει. Το καλό ή το κακό σου γυρνάει έτσι. Εγώ πάντως σίγουρα θέλω να είμαι ξέχαστη. Το ίδιο και ο Μπάμπης, ο Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο. Είμαστε αξέχαστοι. Καλά, ο κόσμος όλος μας εδώ είναι ξέχαστος. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πολυχρονίου. Δεν ξέρω αν με ακούει. Έκανα ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για τον Nile Rodgers το Σάββατο. Και μου έκανε και αφιέρωση στον αέρα. Συγκινήθηκα, τον ευχαριστώ πολύ.

Υπάρχει μια ρογμή. Υπάρχει μια ρογμή σε όλα. Από εκεί είναι που μπαίνει μέσα το φως. Η ποίηση είναι απλώς η απόδειξη ότι υπάρχει ζωή. Αν η ζωή σου καίγεται καλά, η ποίηση είναι απλώς η στάχτη. Και αυτό που μου συνέβη δεν ήταν ότι πήρα απαντήσεις, αλλά το ότι οι ερωτήσεις διαλύθηκαν. Δεν με θεωρώ απεσιόδοξο, νομίζω πως ο πεσημιστής περιμένει τη βροχή, ενώ εγώ νιώθω βρεγμένος ως το κόκαλο. Λέοναρντ Κοέν.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Ένα αφιέρωμα στο Leonard Cohen σήμερα, αυτή η εκπομπή, και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows.

0: ηχογράφησε πίσω στο 1988 σε αυτό το κορυφαίο άλμπουμ που μας μειούσε στο τι θα πει άντρας. Αυτός ήταν ο Λεονάρντ Κοέν, ο αυτοβιογραφικός που καταρχήν ήθελε να γίνει συγγραφέας, έγραψε τις μουσικές του και τους στίχους του και δημιούργησε εικόνες. Και όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Everybody knows you're in trouble. Everybody knows.

μέρος έρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης ή αλλιώς ο κύριος Κασέλ εμφανίζεται στα του οίκου, στον ήχο μας, και η Δήμητρα Κακαουνάκη, εγώ η αφεντιά μου, διαλέγω τις

0: Metzger on the pedal steel.
1: Φύγαμε με τον Λεωνάρντ που σαν σήμερα θα γεννιόταν σε αυτό το σύμπαν, για να πάμε σε ένα άλλο σύμπαν λίγο πιο θεατράλε. Ο Άρθουρ Ρέιτς αναλαμβάνει ένα κλασικό. Αλαμπάμα, yeah. Αλαμπάμα.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς βρισκόμαστε όπως πάντα στο σωστό μέρος τη λάθος στιγμή. Right place, wrong times. Και εδώ η Etta James συναντιέται πολύ στενά με τον Dr. John στο Chicago Summit, στο live που ηχογραφείται πίσω στο 1982.

εδώ είμαστε. How the girls do it. Σε περίπτωση που ψάχνεις τη συλλογή, το κορίτσι θα μας μοιήσει ακριβώς στο One Monkey Can Stop the Show. Το τραγούδι που φτιάχνει πίσω στο χρόνο και περιλαμβάνεται σε αυτή την κορυφαία συλλογή. You

Συνεχίζουμε στο παρελθόν και πάμε να συναντήσουμε τον Donny Hathaway, έναν jealous guy που κρύβεται πίσω στο 1972 και υπάρχει και σήμερα παντού.

Πολύτιμο κάμπος μαζί με τα σενάρια τους πίσω στο 2022 καταγράφουν τις live στιγμές τους και πολύ καλά κάνουν και ηχογραφούν στην Mocambo Records, τη δική τους εταιρεία. Όλα αυτά τα όμορφα και τα ωραία συμβαίνουν στο Beverly Hills. Ο Axel F εμφανίζεται και αυτός και το live τζαμάρεται εκεί.

ξεφύγω και θα ξεφύγω μέσω Μιλάνου, μέσω Calibro 35. Αυτοί ηχογραφούν εκεί και ονειρεύονται Bushwick και Nigeria.

Και φτάσαμε κιόλας στον Captain Yacoub, ο οποίος μεταμορφώνει τον Fela στην Agogo Records. Cumbia, No Get Enemy, είναι η κομματάρα.

Στις λίστες των ωραιότερων κρύβονται πάντα οι Ezra Collective. Εμείς εδώ βρισκόμαστε με τους Ezra Collective σχεδόν τακτικά στο νότιο Λονδίνο, στη γειτονιά τους. Ηχογραφούν αυτό το άλμπουμ στις μέρες μας, ακριβώς για την ελπίδα, επειδή δεν χάθηκε αυτή. Because of Hope είναι ο τίτλος του άλμπουμ και εκεί μέσα κρύβεται και αυτό εδώ. Only Love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις βόλτες, στις μαγικές μας. Εδώ είμαστε. Οίκος ανοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και εμείς θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε σίγουρα τους More Horizons που θέλησαν πολύ να διασκευάσουν αυτό εδώ. Jungle Affair, το είχαν πει.

Οι μπουζουμπαγιού πάλι οι Γερμανοί ονειρεύτηκαν τη Βραζιλία, τα βουνά της, ονειρεύτηκαν μια βόλτα εκεί και το ηχογράφησαν πίσω στο χρόνο. Night over Manaus είναι το κομμάτι.

Αυτός πάλι κρύβεται στη γαλλική Πολυνησία και ποιος ξέρει που θα ταξιδεύει τώρα. Ο Ντεζί Εουζή που έφτιαξε αλλιώς, με έναν τρόπο, αυτή τη γνωστή και μη εξαιρεταία περσόνα.

0: Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις εδώ, σε μία από τις λίγες που ίσως το 1968 ο Archie Bell και οι Drells. Tighten up, παιδιά.
1: Hi everybody, I'm Archie Bell of the Drells of Houston, Texas. We don't only sing, but we dance just as good as we want. In Houston,

Ρέκε Disco Mix και ο Ντέρι Κλάρα συναντάει τους Trinity και τον Joey Gibbs. Don't stop till you get enough. Ονειρευόντουσαν.

Αυτές οι μέρες και οι μέρες ήταν πίσω στο 1977, όταν ο Errol Walker αποφάσισε να φτιάξει το δικό του σα.

Για να φτάσουμε στον σούπερ παραγωγό Ρόμπερτ Γκλάσπερ. Έφτιαξε πολλά ωραία τραγούδια. Εδώ αφήνω αυτό το Afro Blue. Έρχεται και η Έρικα Μπαντού. Afro Blue και Ρόμπερτ Γκλάσπερ.

ευθύνεται για αυτή την κούμπια λομπίνα, στην οποία συμμετέχει ενεργά και η Νίντια Γκονγκόρα, την οποία έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Τι απέγινε αυτό το κορίτσι?

Ο Καριμπόμπο ξεκίνησε από την Κολομβία, πήρε την παχούα στο πλάι του και στην Καλέτας Καλέντες Records ηχογράφησε αυτό το Ζουέγκα. Μπάριο Ποπιουλάρ ήταν ο τίτλος του άλμπουμ πριν από κάτι χρόνια, όχι και τόσα πολλά.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιπέτεια, για τη διαδρομή, για τα τραγούδια που ακούσαμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, αντέχοντας τον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Κόσμος 93,6.

cosmosradio.gr.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες